0: Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, η οποία πιθανότατα συνδέεται με οικιακή σύσκεψη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε χθες η αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες 2 εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην ναυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός Πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Ταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσου Χατζή. Τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ασχάρης Τερζής, το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέγκα μετά. Πήραν τα φρήκανα φωτιά.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο.

0: άλλη μια νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Earth News Radio 105,8.
6: Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι. Σ' αγαπάω, κοίτα, μη μ' αρρωσταίνεις αμάν. Σ' αγαπάω, κοίτα,

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου, μπορείς να μας ανεβάσεις κι άλλο, θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά, πατέρα μου μ' ανέθρεψες. Μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.
3: Άιντε ρε πατέρα μου,

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, κύριε Ευθυμίο. Θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδερφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει, τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα? Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και... και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήκτρα ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλαρος. Όπο τρελίζε μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε το επόμενο. Πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
1: Παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Βασάρης Θερζής λοιπόν μαζί με τη Μαντώ, ζωντανά στο Τσάου Αντένα το 96 με τον Γιώργο το Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Σιγά σιγά και κάπως έτσι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Λέει και ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Κοντολάζο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζατζίδη την ώρα, Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας 3 εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη στη χώρα, καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από

το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012, τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τυναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία μας που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. «Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε. «Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν», του απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς κανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες. Πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και το μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός του είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Γιάννη Τουρνάγκη Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης και πρόσθεσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος», υπονοώντας φυσικά ότι θα φτιάξει νέο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς θυμήθηκε και την πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ήταν να μιλήσει στον προϋπολογισμό ως ειδικός αγορητής για τα έσοδα, επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Θανάση Κανελόπουλου. Χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης Βουλής, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε ο Καραμαλής, του είπε ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για ένα βουλευτή αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ: «Αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. «Κρούω τον κόσμο του κινδύνου για τη δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. «Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση». Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι έτσι. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά. Όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά. Και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι, το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένεται ηλιοφάνεια το πρωί, με αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 Κυκλάδες στο βόρειο του
τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο Οξιανικός Στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποιή στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φέτιο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Και το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1885, έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι θα γίνει στη συνέχεια με την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. 1952, έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

τέλος όλων των γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το πρόβλημα και το βάρι. Σαν ρόδια σε φωτιά να χωριστεί. Στους μηνάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αφίδα που απομένει. Και μαζί της

θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν. Βάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον δρόμο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκι. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν και ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Η ενημέρωση που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις ανάγκες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ΠΑΕ, Ολυμπιακός, θα παρουσιάσει τις μακέτες για ένα νέο Καραϊσκάκι, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Η προοπτική να μπει στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκι για τον Ολυμπιακό είναι για το φθινόπωρο του 2029, μετά από δύο σεζόν που θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαιρέτησε λοιπόν την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι και ο Λέο με αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Πυρακάκη έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά τους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόωθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε, ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Όπως επεσήμανε ο κ. Σπυρικάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέσπιση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,800 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκαλύψεις όμως θες είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχτηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτό έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα άχυρα ανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη ισορρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγου του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της αρχής ξεπλήματος μαύρου χρήματος που οδήγησε τους ελεγκτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε από το 2021. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό σαν να προέρχεται από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από το χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν συνδέσμους που περιλαμβάνουν σε τέτοιου είδους SMS, επισημαίνοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με, και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια. Και όχι μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και πάλι. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι σε ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, στις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούντας τις πρωινές ιστορίες, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Χθες ο Μανουέλ Μακρόν παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση διπυρουτικού πυράβλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φίνιστερ, όπως ανακοίνωσαν στο Ελιζέ και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και μάλιστα με ανάρτησή του στο X, συνεχάρι όσοι συμμετείχαν στην δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Το να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι, είναι σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη. Και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία, με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που είναι δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνή, είπε χαρακτηριστικά: το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι ένα σκάνδαλο. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν 4 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιά στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη ματιών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλυβα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε περιπτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Σύμβουλο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία.
Λιτά έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψου συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Στην Αθήνα, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 10 εσόδια για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες ή e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη τη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης ο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των Συνταχτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Ρίζοσπαστης, το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και $200 το βαρέλι. Οι εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

0: Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πιεραπετρίτη, και τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχτηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και έναν αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη μνήμη του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κύριος Ρούμπιο. Βεβαίως τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια, όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη Γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας από τους πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16 Viper. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθεί τη ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα, και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κύριος Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται, και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, ή η περιοχή του Συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάροι, οι Πλουτάρχου, οι Κλεωμένους, η Μελίνας Μερκούρη, η Κόνιαρη, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7 τηλεβίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ μηδέν.
1: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
1: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
1: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
1: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
1: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
1: Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Ε.
0: Να σου πω. Όλο στην ειδησογραφία είσαι, ρε.
1: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: θέλω να. Στην ειδησογραφία εγώ με το καλημέρα.
1: Δεν βρήκα κίνηση. Πού να βρει μάνα μου από το
0: φοβερό, Μάρκο. Φοβερό είναι αυτό με σένα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχει μαγνήτη ειδήσεων.
1: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
1: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην εμπειρία της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά μέχρι τις 8.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Η Αμερικανική πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
1: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
1: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ, όταν ας πούμε έχουν γιορτήσει στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
1: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
1: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
1: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
1: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
1: Ο προηγούμενος. Παιδί μου. Ο Τσούνι ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνι. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνης, την είχε κάνει πριν τον.
1: Ο τέτοιος ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίος ο Πάιατ.
1: Ο Πέρυσι ήταν όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν έβαλε κανένα λιθαράκι ή κανένα τούβλο.
1: Πολύ παλιό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε όμως, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: γιατί
1: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
1: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
1: Αν πα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σερέτη.
1: Θα σου πω, θα σου πω κι άλλα. Αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι.
1: Σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
1: ναι,
0: ο Σεριανός. Η Σεργιανή,
1: ναι,
0: ο Σεργιανόπουλος, όχι, ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεργιανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπε και Σεργιανόπουλος, καταλαβες.
1: Πεθάνε.
0: Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου, απλά λέω.
1: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα,
1: ναι,
0: όχι, αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ναι. Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι, που ξέρω, ας πούμε, εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
1: Ναι.
0: Ωραίος Θεός, οι βακχικές γιορτές.
1: Κάτσου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά,
1: σου
0: τα ανάκλυντρα,
1: ναι, ναι,
0: τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και η μέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα?
1: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακιαρό.
1: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
1: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
1: σου λέω, πα να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι. Και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
1: Ναι, και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
1: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
1: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία, ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων, για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών. Ναι.
1: Ισραηλινών, Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία, όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες μάχες που γίνονται και πολέμους, και πηγές δυστυχίας, η αφετηρία ήταν αυτή. Θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει

0: Το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
1: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισανε κομμάτια.
1: Έγινε Σύρια, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή εν πάση περιπτώσει τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Β', Σελίμ Μπέι του Β', σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυμάχου με το όνομα.
1: Βέβαια.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα «Beat».
1: Κοίταν το μάτι του Θωρού. Πω, πω, πω, πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
1: Αλλά και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το Ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
1: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Πω, πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει βάιρα.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
1: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡΤΑΝ τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
1: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικού απορριγμάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Αλλά κβαντικά δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Πρώην πράκτορας της KGB. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
1: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
1: της Σοβιετικής Ένωσης?
0: Από τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
1: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ δεινή, που ξέρεις όμως, ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
1: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
0: Mm-hmm.
1: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθοσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν.
0: Ναι.
1: Ότι έχει γενέθλια.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
1: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρατέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείνανε κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
1: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ναι. Τον Μπέρι λέει, ήταν η βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει, όμως θα πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
1: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: Καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: Καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ, Πούτριν, σου είπα, είμαι χράκ, και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, για να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου, γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
1: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει: Είδες, Βλαδίμηρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
0: Μας.
1: Δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει.
1: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
1: ξέρω,
0: και στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν την 17 Νοέμβρη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες. Μου έρχονται ονόματα.
1: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
1: Ονόματα, τα λέει, καταλάβατε.
0: Ναι, αυτόν κάνω.
1: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
1: Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
1: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Με τον Μαραντόνα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α,
1: ναι.
0: Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
1: Ίνδαλμα, που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
1: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι, ο Μαραντόνα.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
1: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: γνώμη. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
1: Μαραντόνα
0: πιο.
1: Δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλού, ρε παιδί μου, αθλήματος.
1: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
1: συνέχεια που ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε στη Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι. Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε, αν ξέρουμε τη συνέχειά του, και λέει η Κατέρινα καλά είναι.
1: Εντάξει, μου,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα ρε φίλε.
0: Καλά.
1: Όχι, όχι, αλήθεια, πολύ μαυρίλα. Δηλαδή βλέπω, όταν είσαι και είσαι και πολιτικός, έτσι δεν είσαι... Ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα
1: μαύρα.
0: Οι πολιτικοί
1: είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
1: Πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Πέρα από τα φτιασιδώματα της καθεστικής τάξης.
1: Αχ.
0: Καλό. καλό, σ' αρέσει.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοια εκτό από ονόματα.
1: Χαραμίζεσαι, ρε εσύ.
0: 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
1: Να ξαναπώ κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
1: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δεν δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
1: Άιρτον. Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
1: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες,
0: ναι,
1: το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
1: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
1: Καταρχήν, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα που το έκανε γι' αυτό.
1: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ, μην βάζεις προθέσεις τώρα επειδή.
1: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σενά. Έλα μωρέ τώρα. Σιγά να μην έχει πρόβλημα με το Μέση.
1: Κλάψε. Έτσι το λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
1: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
1: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
1: Στο Euro. Πάσε, τι λέει.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
1: Και λίγα λέω.
0: Ποτέ. Δεν τα βάζει στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύ, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
1: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πει για το Σαμαρά.
1: Γιατί δεν είναι ωραία να σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Τετράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μια επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς, οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι, ναι, τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας,
1: ναι,
0: η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές.
1: Ναι, ναι,
0: ότι οι Ισλαμιστές,
1: ναι, ναι,
0: θέλουν,
1: ναι, ναι,
0: να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια και τα λοιπά.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη, εν περιπτώσει, ναι, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί, ναι, την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
1: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια όμως, πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
1: Θα σου πω,
0: πρόεδρο
1: θα σου
0: του
1: πω.
0: Λάος.
1: Τώρα, ρε, στην Διονυσιόλα, τώρα.
0: Μετά να μου πεις, ναι, τον Καμπούρη.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ενόπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTOS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρες με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι
0: καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι, τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Καθυπερβολή. Λίγο.
1: Ναι,
0: λίγο καθυπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρατσε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Έρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα, λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Τόσο δούλη.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Έρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στη Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠΑ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτός που ήταν.
0: Ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: καρμά στο μυαλό μου.
0: Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας. Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψω ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την υστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι. Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι. Λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: μην
0: το θέμα.
1: Μην
0: γιατί μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Δεν
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Θέλω να πω, ναι, τα που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε άρα με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό, ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω, ναι, αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να,
0: ναι,
1: τα πουλάγες, ξέρω εγώ, Στη...
0: Δεν, μα, τα, μα, μια, άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμει τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμει είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου
0: και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Όχι, 95.000
0: δεν έκανα ότι είναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι, δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι, ρε παιδιά, με αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι,
1: αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα,
0: ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει
1: σημασία. Έτσι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, ναι, δεν έχω, ναι, δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι με φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε να τα δώσει και δεν τα
1: δώσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασε.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Uh-huh.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό,
1: ναι,
0: το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό πακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι όχι, γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βρίσκει το πράγμα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πού ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Όπω θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου!
0: Ε?
1: Τι λέει, 15 και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ
1: και λίγες,
0: με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η είδηση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν ήταν θάνατος.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και με είδα στον social.
1: Αυτή την
0: άποψη.
1: Κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Ρέσεις, τι κάνετε,
1: τι
0: μαζεύετε κόντρες, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν. Κάποιοι,
0: ναι.
1: Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει γιατί τα παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω, αυτό ναι,
0: δεν το ξέρω.
1: Το συγκεκριμένο
0: το ξέρω.
1: Σήμερα, ναι, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσίωρο Παγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στην
1: Διονυσίωρο Παγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος. Αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι, είναι υπέροχος. Δεν ξέρω τώρα, αν είναι ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις
1: είναι υπέροχος.
0: Υπέροχος, ναι,
1: υπέροχος. Είναι καθαρός, είναι ωραίος. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες για την Αθήνα,
1: πες, πες.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησε. Παιδιά, είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλ.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα.
1: Πόσα πια.
0: Δεν με απασχολούν καθόλου.
1: Πόσα,
0: δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
1: εκεί
0: εγώ τι κάτι.
1: Πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
0: όχι εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρωί, λέει,
1: ναι,
0: μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Μία. τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφορη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
1: Όχι,
0: κανένα
1: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
0: ναι,
1: η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
0: ναι,
1: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μην μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις που το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τρόποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, αμφιβάλλεις θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτές,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Δεν έχουν.
0: Ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω ούτε κανένα βιομήχανο.
0: Κρίμα.
1: Αν ήξερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε,
1: ναι,
0: ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος της το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό? Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε.
0: Και όλο. από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις μας.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
0: ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάνσαν.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκο ή ασχολούμαστε μόνο οικονομία. Με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τι, βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers
0: ναι.
1: Που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα. Ναι.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα ναι. Η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αντά, κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα.
1: Βρε.
0: Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και σε διέκοψα.
1: Για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω
1: παίκτες,
0: ποτέ ακούγοντας το τράπερ το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και ναι. Πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ, άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι.
1: Είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτού που είναι από τα reality,
0: εγώ,
1: που είναι τα.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Καλά, ναι,
0: τα
1: ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύση με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ. Επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη ναι. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσει εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα ότι έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια. Μην μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση. Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφίσες. Πλέον βάζουν αφίσες μόνο αυτός, ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη δηλαδή, είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε
0: ναι.
1: Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α,
1: έτσι, έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
0: άσε να καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να δοθούνε. Δεν τους έχεις καταδικάσει από πριν αυτά τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι. Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχειρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Mm. Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και τους λέγανε ότι τους πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι. Αχα. Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι να σου
1: πω. Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομα του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, τώρα ναι. δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή...
0: Εντάξει, σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει τις εκπομπές του.
0: Ωραία, κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε ναι. τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ναι. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Δηλαδή μετά τη νύχτα.
1: Αυτό σε κάνει ωραίες ναι. εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο
1: ναι.
0: πολύ καλές.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα κι εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργύρης, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά που σας θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Νίκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη πάντως μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα σε 6:34. Ότι η Κατερίνα, το τραγούδι που ακούστηκε στις 6:34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή σε 6:30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει τον Γιώργο επειδή ασχολείσαι, λέει, με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι, εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτερων εκάτερων. Και στο δρόμο, άμα
1: και
0: είναι
1: μερικές... διακοπές, σε έχω... κανένα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο. Ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει. Το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια. Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, είμαι τραγουδίστρια. Δεν θα γίνω.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Δεν είπε Διονύση.
0: Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς, οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα κάτι.
0: Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς, οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα.

0: Ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
1: Μπράβο.
0: Στα 76 το φυσικό αέριο.
1: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει, αυτό
0: έχει σημασία. Πετρέλαιο, ναι. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100. Δηλαδή πάει 98,
1: λίγο
0: 99,
1: πάνω, λίγο κάτω.
0: 100, 101, 104. Ξανά πέφτει.
1: Δηλαδή, υπενθυμίζουμε
0: τι γίνεται.
1: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
0: πόσον ήταν.
1: Δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι. Ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Κυρίως.
1: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
0: τι θυμήθηκες?
1: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στο πετρέλαιο,
0: ναι.
1: Τυλίχτηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και μαύρος κατά μαύρος καπνός. Ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
0: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
1: Άσχετο,
0: αλλά συζητούσαμε, ναι, για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
1: Πότε?
0: Χτες προχτές,
1: ναι.
0: Τώρα, τις προάλλες. Συζητούσαμε με την ακρίβεια και μου λέει, άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια, και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Ωραία.
0: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες.
1: Ναι.
0: Τα διάφορα, ρε παιδί μου, έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
1: Ναι, έχω, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά. Είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά.
1: Ναι.
0: Λέει τον καναπέ.
1: Ναι.
0: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, πόσο έχει? Λέει, 7.000 ευρώ.
1: Ναι, ωραία.
0: Πρόσεξε. Λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
1: Ναι, τι.
0: Πήγανε.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
1: Συγγνώμη. Σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
0: Που λέω λόγος,
1: ναι.
0: Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
1: Εξαρτάται και όπως είπες. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι, εντάξει,
1: υπάρχει
0: όμως
1: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7.000.
0: Ναι, ρε παιδί, μα, ναι, θες να πας.
1: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
0: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
1: Το ξέρω.
0: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
1: Το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Ναι, και εγώ το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
0: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
1: Ωραίο, ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι, λοιπόν, ότι...
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο. Βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και
0: διαφορές,
1: διαφορές ποιότητας και τα λοιπά.
0: Ναι, λοιπά.
1: Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουν πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε και αυτά.
0: Επιπλοποί είναι αυτοί.
1: Επιπλοποί, ναι.
0: Άλλο ξυλουργία.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέχνει στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβε τι θέλω να πω.
0: Φώτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή...
1: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
0: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
1: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
0: Αλλά σου λέω, ήθελα να σου πω ότι είναι προσφορά. Ήταν, ναι, προσφορά, ναι, 7.000.
1: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
0: Ναι.
1: Για πλυντήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο με 2.000.
0: Βέβαια,
1: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι
0: τηλεχειριζόμενο
1: και αυτό
0: σπίτι,
1: και εκείνο και τα άλλα.
0: Διαλέγει μόνο του,
1: ναι,
0: τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: και πας να του βάλεις, έτσι και πας να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
0: Α, φωνάζει.
1: Λοιπόν, ναι, φωνάζει, κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
0: ναι,
1: και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες,
0: ναι,
1: σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
0: Ναι.

0: τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν δύο εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν τρεις εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
1: Πάντως παλιά.
0: Αλλά μπορείς να βρεις.
1: Οι λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
0: Τώρα δεν, είναι.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρο ζωή, α πούμε, ένα χρόνο ζωή, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
1: Σου λέει.
0: Μετά τα 10 χρόνια θα έχεις αυτά τα προβλήματα.
1: Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
0: Βέβαια.
1: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Α, όχι.
0: Όχι, έχουν εγγύηση.
1: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
0: Έχουν, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια η κάδη.
1: Όχι, παιδί μου.
0: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
1: αυτό,
0: ολοκληρωμένη.
1: Αυτό, λέγα, συσκευή. Αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
0: Ο κάδος χάλασε.
1: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά.
1: Γι' αυτό ζούλε.
0: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα. Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
0: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη του δεν δουλεύει. Δεν κλείνει, δεν ανοίγει.
1: Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεξε. Και λέει, α πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά. Ξέρεις τις
0: μπύρες, ναι,
1: και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει, αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος
0: αδάνατο,
1: τέτοιο. Και λέει, τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει η σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Βάζω, όχι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι
1: δεν δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να παγώνει.
0: Να το βγάζει παταγούδι.
1: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Την κατάψυξη, ναι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
1: Αχ, ωραία. Μόνο.
0: Κατάλαβε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι για τίποτα άλλο.
1: Μπαίνει και εσύ μέσα.
0: Είναι ψυγεία καλοκαιριού. Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα γύρω-γύρω. Καταλάβεις, φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, γιατί είχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή εναγκαλισμή.
0: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε το αν μπορείτε. Αν πρέπει να κατέβετε, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην πρεσβεία, μετά θα φύγει από την πρεσβεία, θα πάει σε κεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τονίζω αυτό.
0: Τι κάνουν 32.
1: 32.
0: Γιατί
1: 32. 32, όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
0: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει.
0: Και
1: τέτοια, τέτοια μέτρα ασφαλείας, είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν,
0: δηλαδή, συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα,
1: αυτό,
0: τι γινότανε.
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
1: Γιατί θα έχει, λέει, μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν
0: 32.
1: Ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είμαι...
1: και θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Που θα ρυθμεύουν εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, ναι, και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνω και τέτοια.
1: Ναι, jammer. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε εμείς.
1: Εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από, το, από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη τη σημαντική και κάτι λέει?
2: Και περιμένουμε, ενώ θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Θεός Βεντζέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, δεν επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρω του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του στην Πνίκα.
2: Στο ομιλίο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικά οι δηλώσεις οι κοινές μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα γίνουν στις 10.30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35 και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως είπατε και όπως είπες Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση
0: για άλλα 20.
2: Πλέον 20. Ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής, καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία, και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική. Ασκούμε την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των ημερών σχέσεων, είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών, και παράλληλα όπως είπατε με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο, Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας.
1: Θα γίνει και αυτό, ναι.
2: Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο, το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα, σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
0: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό του δυτικού κόσμου.
1: Έτσι, και ο υπουργός του.
0: Αυτό.
1: Ναι,
2: και ουσιαστικά είναι και είναι εκεί φαίνεται το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως για να επέμβει δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι, αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει για τις απέσεις τα αμερικανικά δίκτυα.
0: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
1: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην Πνίκα.
0: Δεν είχε μιλήσει.
1: Όχι, είχε μιλήσει, είχε κακοκαιρία και είχε μιλήσει τον Ιάρχος.
0: Εγώ γιατί νομίζω
1: δεν είχε μιλήσει στην Πνίκα, όχι.
0: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει στην Πνίκα. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην Πνίκα. Ποιος είχε μιλήσει στην Πνίκα. Μάλιστα. Οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
2: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται τη ουσία αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
0: Αυτό. Εγώ βάζω άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
1: βέβαια.
0: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκιάλα, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
0: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην Πνίκα έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο νουτινά σχέδιο.
2: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κατά τα ψέματα.
0: Με την ενέργεια, τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και αυτό, ναι.
2: Η διαδρομή, δηλαδή, μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ καλά, σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμένος αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα. Να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, και στην λογική της του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία και βέβαια Chevron και Exxon Mobil.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και
1: το 3-1 επίσης, παιδιά.
0: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
2: Γιατί άρα είναι Chevron, Exxon Mobil, μεγάλη διάσταση και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
0: Πολύ, πολύ, πολύ πλούσια και φορτωμένη ατζέντα.
1: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
0: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το
1: εντάξει,
0: πω. Ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
1: Για να έχει αποφασίσει.
0: Να το δούμε, κρατάμε και ένα, ναι.
1: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Σε αυτή την περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο, ναι. Κάτι σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό.
0: Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ συζητείτε, αν σας πω βιάζεστε να κερδίσετε.
1: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Αν θες μήνε.
0: Μήνε
1: και μετά τους τίτλους, δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
2: Συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει στάση στην Άγκυρα.
1: Ναι.
2: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής επένδυσης στην Τουρκία. Γιατί παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήγε και 29. Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
0: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Pepper. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς ή και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιβέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, στο Λιβάδι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε. Που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή. Ναι. Mm. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα.
1: Ναι.
0: Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι ερωτευμένη με κάποιες συσκευές.
0: Κερδινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
1: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει: Πού είναι η Πνίκα? Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα μοτέρ, τα τεχνολογίες inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα, με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λικαβιές, με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα.
1: Και με αυτό ως πρόλογο,
0: γι' αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα, και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
0: Εντάξει, δεν υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ως...
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
0: Ως επέτειος πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμού, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε, και αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ούτε αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Γυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές. Και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κωστή, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία για να ξεκινήσει η ΜΕΚ, αυτός ο δρόμος, ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις. Και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβει καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε για παράδειγμα τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή το 1 τρίτο περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν. Αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1 τέταρτο από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
0: εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεοληψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε. Τώρα δεν πήγαινε πέστου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς.
2: Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευρά τη κυβέρνηση Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
2: Το project του ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήθελαν, μπορούσαν. Οι έπικοι δεν είναι είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία, γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν, παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση στο Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Άραβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου, δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα που θέλει να τελειώνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες μέχρι την 27η Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για δεχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση δύο κρατών, που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε. Τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιίτες ή οι Σουνίτες, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπαν. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάβη πάνω και συνέχιζε να πλένει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Θεούλα,
0: καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας μέσω Ιγνατίας. 14 βαθμού και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Χαιρετισμούς και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει και κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν...
0: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το εκεί από τη Βουλή και τα λοιπά. Είναι,
0: έχουν φύγει
1: πράσινο.
0: Όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, εννοώ προς, μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά, είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της. Για να δω. Έλα, σε παρακαλώ. Για δες.
0: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα.
1: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
0: Μου ξέφυγε. Τέρμα. Χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο, που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι, τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία, τίποτα δεν είναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη. Κατά τα λοιπά όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω ας πούμε η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητά, είναι τζάμι. Η Όλγα σου, να ξέρει.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα. Στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Mm. Δεν τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Η Παλαιού Σταθμού και η Μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση. Εκεί που είναι τα κτέλ.
0: Στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
1: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Οπότε έχω ανέβει εκεί πάνω. Ναι. Σου λέω ως όνομα ναι. Μ' αρέσει. Αλλά ναι. Με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με λεωφορείο.
1: Εσωτερική.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ πολύ όμως δηλαδή, εκεί που είναι, τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα, δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
1: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό το
0: μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική, ανάμεσα στην Μεάνδρου,
0: ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μενάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μοναστηρίου.
0: Ναι,
1: πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζωγραφιστή όμως από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα. Εμένα θα μου πείτε, γιατί μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι. Και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διέργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τα λέμε.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι, δεν τα
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: γιατί... Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν, του αποκηρύσουμε, πώ το λένε. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθε το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ωραίο.
0: Όχι,
1: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
1: Πολλές
0: καψίματα
1: καταστροφές.
0: Σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις θυμάσαι που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε.
0: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος. Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Με άνδρου, Θα λέω και με άνδρου τώρα τα πράγματα.
0: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμι με άνδρου. Ανοιχτή είμαι άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση. Ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο, θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: act like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στο προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμοιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
3: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ερτικά εριστικά από τους 102,5 στα FM. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι σήμερα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι μέχρι τις 11.

Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα έχουμε αρκετά θέματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, σας το λέω τώρα, όποιος θέλει το κάνει. Υπάρχει μια ομιλία αυτή τη στιγμή και στο ίντερνετ μπορείτε να τη βρείτε, που πραγματοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Είναι στην εκδήλωση για το πρόγραμμα Executive Master of Business Administrator του Κινέζικου Πανεπιστημίου, λέει, της Τσίνκουα, αν διαβάζω καλά το όνομα της κινέζικης πόλης, με θέμα 20 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας και η εμπειρία της Κόσκο. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο πρώην Πρωθυπουργός μόνο σε αυτή την στενά, δηλαδή η ομιλία του θα αφορά μόνο αυτό το θέμα. Ξέρετε, γιατί συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις υπάρχουν και κάποιες μπηχτές γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Από τα θέματα τα οποία βέβαια κυριαρχούν από χθες το βράδυ είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και η υποδοχή που έτυχε από τον κύριο Γεραπετρίτη. Και υπάρχει και η ομιλία στην Πνίκα, μια ομιλία που θα έχει ως θέμα τη Δύση. Οι ποδοσφαιρόφιλοι βέβαια από χθες ασχολούνται με το τελευταίο παιχνίδι του Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Εντάξει, ο καθένας με τον πόνο του που λέμε. Μιας και λέω και ποδοσφαιρικά, να μην παραλείψω να πω και να πω βέβαια και τα συλληπιτήρια όλων μας στην οικογένεια του Άρη Κουτσογιαννόπουλου, του παλιού ποδοσφαιριστή του Πανιλιακού. Στη δεκαετία του 70 διέπρεψε με την ερυθρόλευκη φανέλα, έφυγε από τη ζωή χθες, γίνεται σήμερα το πρωί η κηδεία του. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία θέλουμε να πούμε σήμερα, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει κινητοποίηση αύριο και των αγροτών, των κτηνοτρόφων ουσιαστικά εδώ στο νομό μας. Υπάρχει και η είδηση για την επιδότηση των αλλιέων, οι αλλιείς που και αυτοί ήταν στα κάγκελα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα επιδοτήσει 32 λεπτά το λίτρο το ντίζελ για τους επαγγελματίες αλλιείς. Δεν ξέρω αν ικανοποιούνται, νομίζω ότι δεν ικανοποιούνται, γιατί από ό,τι είχα διαβάσει κι εγώ αγόραζαν το πετρέλαιο στα 80 λεπτά, κάτι τέτοιο, και πήγε στο 1,40 ή στα 60 το έπαιρναν και πήγε 1,40, θα σας γελάσω, αλλά μιλάμε για μια τεράστια διαφορά, 60 λεπτών κάπου εκεί το λιγότερο, και αυτή τη στιγμή τους δίνουν 32 λεπτά. Ήταν η επιδότηση 16, την πάνε, τη διπλασιάζουν, την πάνε 32 λεπτά. Όταν λοιπόν έπαιρνε κάποιος το ντίζελ 80 λεπτά για να πάει να κάνει τη δουλειά του και τώρα το παίρνει ένα 10, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Αν μου πεις από την άλλη πλευρά, είναι και οι συνθήκες τέτοιες που κάπως θα πρέπει να... Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά όταν σου λέει ότι ένα ψαροκάικο για να βγει έξω θέλει χιλιάδες ευρώ για να φέρει... ούτε ψάρι δεν θα μπορούσαμε να φάμε, ούτε ψάρι. Θα πούμε τη σαρδέλα σαρδελίτσα. Εμείς γάβρο δεν τρώμε κιόλας. Σήμερα έχει ο μήνας 7. 7 λέει, 7 Οκτωβρίου. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Δεν ήξερα και εγώ τι είναι, απλά το διάβασα και λέει ότι είναι μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια, η οποία λέει ότι είναι ουσιαστικά ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Λένε λοιπόν ότι εξαιρετικά αυτή η επώδυνη κατάσταση εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες και σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Έχει υπολογιστεί ότι από νευραλγία του τριδήμου πάσχει ένας στους 20.000 ανθρώπους. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σπάνια που λέμε. Δηλαδή
στο νομό Ηλίας είναι, ξέρω εγώ, κανένα 7 άτομα. Εντάξει. Μπορεί να μην είναι και κανένας, λέω τώρα μέσω όρο βάσει των στατιστικών. Μακάρι να μην είναι κανένας. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Βέβαια τώρα τι τραβάνε και αυτοί και οι εργοδότες, το μάθαμε χθες από την κυρία Μελέτη, ότι τραβάνε τα πάνδυνα μερικοί εργοδότες. Όπως μας πληροφόρησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν που έχει 7 ο μήνας, σαν σήμερα το 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Ζουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην Ναύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου. Στην Ναύπακτο, είναι η ναυαρχία της Ναυπάκτου σήμερα. Σταματώντας οριστικά, λέει, την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. 1571 είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Διευθυντής είναι ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Σαν σήμερα το 1979 ένα αεροπλάνο DC-8 λέει της Swissair, της ελβετικής αερογραμμής, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει και φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με ψήφους 155 των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Είναι οι εκλογές, όχι οι πρώτες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι δεύτερες μετά από την ψήφιση του μνημονίου και αφού είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε ότι, αγαπητοί κύριοι, εγώ δεν κατάφερα όσα σας υποσχέθηκα στην αρχή και γι' αυτό κάνω πάλι εκλογές. Και τις κέρδισε και πάλι. Αυτό το λέω γιατί, εντάξει, κάποιοι θυμώνται το τι είχε υποσχεθεί πριν από το 2015, αλλά δεν θυμώνται τις δεύτερες εκλογές που είχε πει ότι απέτυχα, δεν μπόρεσα να κάνω αυτά που σας είπα, αν θέλετε με ξαναψηφίζετε. Σαν σήμερα το 2020, η ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Να πείτε και χρόνια πολλά. Σήμερα, σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέει, και έχουμε από Έλληνες ο Νίκος Δένδιας. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής, το 2013 έφυγε από τη ζωή, ο διεθνής Έλληνας καλαθοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60, που αναδείχθηκε βέβαια, ήταν και ένας εκ των σκόρερ της μεγάλης ομάδας που πήρε και το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Στο Καλλιμάρμαρο, γεμάτο τότε, 80.000 κόσμος.

0: Λοιπόν, πάμε όμως και στο πρώτο θέμα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες μας γενικότερα ξεκινάνε τις κινητοποίησεις εδώ στο νομό μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Αγάλο. Είναι γραμματέας της ΟΑΣΥ στο νομό μας. Για να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα γίνει η αυριανή κινητοποίηση. Καλή σας μέρα, κύριε Αγάλε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αύριο έχετε κάνει ήδη μία σύσκεψη, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και αύριο θα κάνετε και την πρώτη σας κινητοποίηση. Να μας πείτε για ποιο λόγο έγινε η σύσκεψη και τι αφορούσε.
1: Κοιτάξτε, κάναμε μια έκτακτη πανηλιακή σύσκεψη προχθές το βράδυ στην Εφήρα, τη Δευτέρα το βράδυ στην Εφήρα.
0: Ναι.
1: Προέκυψε ένα σοβαρότατο θέμα με το Υπουργείο, με συνεννόηση από ό,τι μαθαίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. να βγουν να κάνουν ορολογικούς ελέγχους στα ζώα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τι σημαίνει ορολογικός έλεγχος για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, που δεν ξέρουν?
1: Να δουν εάν έχουν τα κοπάδια αντισώματα, mm-hmm. από την ευλογιά.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά να τους κάνουν κάποιες εξετάσεις, έτσι, για να δουν αν υπάρχουν αντισώματα.
1: Ναι. Χωρίς να διευκρινίζουν τι θα θέλουν και τι σημαίνει αυτό μετά, το επόμενο βήμα δηλαδή τι θα κάνουν. Ναι. Γιατί η νομοθεσία λέει ότι αν βγουν αντισώματα από το φυσικό ιό, πάνε για σφαγή, για θανάτωση, τα κοπάδια, δηλαδή να συνεχίσουμε τις θανατώσεις ενώ έχουμε σταματήσει εδώ και μήνες, mm-hmm. και αν βγει από τον παράνομο εμβολιασμό, μπορώ να πω εγώ, mm-hmm. κατά τη γνώμη τους, για μας δεν είναι παράνομο, τέλος πάντων, αν βγει από εμβολιασμό, πάλι πάνε για θανάτωση και πάνε και ο κτηνοτρόφος κατηγορούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να αποζημιωθεί, χωρίς τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αντιδράσαμε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στον κόσμο, από τον κόσμο, προχθές. Ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση να πάμε την 5η 11 η ώρα στην περιφέρεια να διαμαρτυρηθούμε.
0: Αύριο,
1: να
0: ζητήσουμε, αύριο έτσι.
1: Αύριο, ναι, mm-hmm. αύριο. Να ζητήσουμε από τους περιφερειάρχες, διπεριφερειάρχες, τις υπηρεσίες να διευκρινίσουν τι τα θέλουν, και μέχρι τότε είπαμε πάλι ομόφωνα ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν να έρθει να πάρει αίματα στα κοπάδια, σε κανένα κοπάδι, στον νομό.
0: Μάλιστα. Έχετε ζητήσει και συναντήσεις αύριο?
1: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει συναντήσεις. Δεν έχουμε καλέσει κανέναν. Θα είναι υποχρεωμένοι να έρθουν εκεί στον κόσμο να εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό. Η περιφέρεια, η εκάτωση τότε περιφέρεια είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωμένοι να έρθουν εκεί.
0: Προφανώς, κύριε Αγάλε, υπάρχει και ανάλογη εντολή και στις υπόλοιπες περιφέρειες, έτσι, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Έχουμε και άλλους συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, θα ξεκινήσουν και αυτοί οι κινητοποιήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Οι άλλοι έχουν ξεκινήσει ήδη.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν θανατωθεί σε όλη την Ελλάδα και βέβαια και στο νομό Ηλίας. Οι αποζημιώσεις έχουν προχωρήσει σε αυτά, έχετε πάρει αποζημιώσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι έχουν πάρει, κάποιοι όχι. Κάποιοι ακόμα περιμένουν. Κάποιοι τους βρίσκουν διάφορα πατήματα. Υπάρχει ένα λαλούμ. Και τι αποζημιώσεις τώρα, έτσι? Αποζημιώσεις που δεν ξανά φτιάχνεται το ζωικό κεφάλαιο με αυτές τις αποζημιώσεις. Mm. Ασχέτως τι λένε οι κύριοι ότι είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης. Αυτά είναι μπούρδες, να το πω εγώ έτσι. Δεν φτιάχνω. Όταν ένα ζώο 6 μηνών αυτή τη στιγμή κάνει 400 ευρώ. Με 150, 170 και 200 ευρώ δεν γίνεται. Πώς θα ζήσει ο εκείνος ο άνθρωπος στην οικογένειά του, πώς θα πάει τα παιδιά του σχολείου, πώς δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Εσείς επιμένετε ότι θα πρέπει να δοθούν να γίνουν οι εμβολιασμοί και να τελειώσει εδώ?
1: Εμείς λέμε, ναι, με επιστημονικούς όρους, να δοθεί δωρεάν εμβόλιο. Να γίνουν τα κοπάδια, αλλιώς δεν σταματάει. Αυτό αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και κάθε μέρα. Και είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει εμβολιάσει. Το 83-82 εμβολίαζε τότε περιμετρικά. Έβγαινε το κρούσμα στην Αμαλιάδα, λέω εγώ παράδειγμα, ναι. και εμβολίαζε περιμετρικά στα 3 με 5 χιλιόμετρα όλα τα κοπάδια και σταμάταγε. Αυτοί τώρα δεν το δέχονται, γιατί μήπως και χάσουν κάποια από τα εκατομμύρια κέρδη τους οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Δηλαδή θυσιάζουν όλη την κτηνοτροφία, μήπως χάσουν οι κύριοι αυτοί κάποιες από τις μεγάλες, από τα μεγάλα κέρδη τους. Κάποιο μικρό κομμάτι από τα μεγάλα κέρδη τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Γκάλε, θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε και αύριο και εμείς εκεί στην Ομαρχία. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με την κινητοποίηση την αυριανή των κτηνοτρόφων. Ακούσατε για ποιο λόγο γίνεται. Η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 76χρονο σημειώθηκε χθες το βράδυ στον δρόμο Αμαλιάδα Ρουπάκη. Οι αστυνομικοί της τροχαίας Σίλδας ερευνούν αν πρόκειται για εκτροπή ή εμπλέκεται και άλλο όχημα στο δυστύχημα. Επιστολή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής στον Πρωθυπουργό. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, ο Πύργος ως πρωτεύουσα και πληθυσμιακά μεγαλύτερος Δήμος αποτελεί αναγκαίο μέρος οποιοδήποτε βιώσιμο ακαδημαϊκού σχεδιασμού. Ομόφωνη απόφαση για μεγάλη κινητοποίηση αύριο στις 11 το πρωί στο Διοικητήριο Πύργου έλαβαν οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας έπειτα από σύσκεψη στην Εφήρα. Στη σύσκεψη συζητήθηκε η πρόθεση για τη διενέργεια ορολογικών ελέγχων, το αίτημα των κτηνοτρόφων για δωρεά εμβολιασμό και ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και πλήρης αποζημιώσης. Διακοπή υδροδότησης θα γίνει σήμερα στις 8.30 στη Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρος λόγω μεγάλης διαρροής στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης επί της οδού Πολυχρονοπούλου. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της βλάβης. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 ως 12 στην κεντρική πλατεία Πύργου το Σωματείο Οίκελος, αφορμή η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Από σήμερα στις 7 επανέρχεται στην οργανική του έδρα το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης με επιτυχία. Με ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική εκδήλωση, φιλοξένησε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεχενών και τίμησε τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ζώων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό εκπροσώπους της φιλοζωικής κοινότητας σε μια πρωτοβουλία με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της υπευθυνότητας απέναντι στα τετράποδα φύλου μας. Ο καιρός. Έθριος με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 25 έως τους 27 βαθμούς το μεσημέρι.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Have you ever seen the rains? Αλλά εγώ προτιμάω πάντα τα πρωτότυπα. Θα ήθελα να το ακούσω από το Creedence Clearwater Revival και όχι από το Rod Stewart. Λοιπόν, δεν ξέρω ο Ζαχαρίας ο Μαντάς που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βάμπη μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ ωραία και χαίρομαι που μιλάμε μετά από, ραδιοφωνικά εννοώ, μιλάμε μετά από πολλά χρόνια, ίσως και χρόνια, ναι.
0: Ναι, ναι, όχι ίσως, είναι.
1: Είναι χρόνια, ναι.
0: Να σου πω και πόσα είναι κιόλας. 7. Έχουν περάσει 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια.
0: Ναι, ναι, 7 χρόνια.
1: Πω. Ωραία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε έχουν υπενθυμίσει πάρα πολύ οι ακροατές μας. Εγώ ακόμη, ξέρεις, μερικές φορές μου το λένε έξω κάποιοι φίλοι ότι...
1: Ναι, και μένα καμιά φορά το λένε, θα το κοιτάξουμε.
0: Θα το κοιτάξουμε να σε ξαναφέρουμε πίσω.
1: Εντάξει, όχι τίποτα πολλά, αλλά βεβαίως.
0: Πώς λέμε, σαν guest star,
1: Κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι.
0: Όπως λέγανε και στις ταινίες.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε να σε καλέσουμε σήμερα να μας... Γιατί ως έμπειρος δημοσιογράφος τόσα χρόνια... Πόσα χρόνια ήσουν που πήρε σύνταξη?
1: Από το 21.
0: Στη δημοσιογραφία.
1: 21-22.
0: Ναι, λέω, πόσα χρόνια ήσουν στη δημοσιογραφία μέχρι να πάρει σύνταξη?
1: Α, 38-39 χρόνια.
0: 38-39.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ μεγάλη εμπειρία, αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι το σχόλιο από σένα έχει ιδιαίτερη βαρύνουσα έτσι, σημασία για τις πολιτικές εξελίξεις, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και αυτός ήταν ο λόγος άλλωστε που σε κάλεσα σήμερα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Θέλω να κάνεις μια εισαγωγή μόνος.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι ο ειδήμων και απεχθάνομαι όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση, όχι όλους, αλλά τους περισσότερους που βγαίνουν στην τηλεόραση για να μας εξηγήσουν για τα πολιτικά, για το ένα, για το άλλο και λέει ο καθένας ό,τι θέλει και βεβαίως μετά από μερικούς μήνες αυτά τα οποία λέει αναιρούνται από την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι... Εγώ είμαι ο επαΐων και ότι εκείνο που θα πω είναι αυτό που θα γίνει και τα λοιπά. Εκείνο που έχει σημασία, Βάμπη, και το ζούμε όλοι μας και μιλώ σαν απλός πολίτης, δεν είμαι τίποτα άλλο άλλωστε, είναι ότι αυτή την περίοδο, και το λέω περίοδο ενώ τα 2-3 τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα τώρα από πολέμους και διαμάχες και το ένα και το άλλο, ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής. Και αυτό δεν, γι' αυτό το θέμα δεν αντιλέγει κανείς.
0: Μιλάς για την πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά, αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, βεβαίως. Μου ήταν, δηλαδή, αν πριν από 5, 6, 10, 20 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, μου έλεγαν ότι 9 παιδιά, 9, όχι 1, ούτε 2, 9 παιδιά που έχουν περάσει στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν πήγανε να εγγραφούν διότι οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, μου είναι απίστευτο.
0: Θα έλεγες δεν γίνεται, ναι, δεν υπάρχει πιθανότητα.
1: Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Δεν γίνεται. Στην ιατρική για να περάσει κάποιος. Δεν μιλάμε τώρα στο τμήμα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να υποβαθμίσω κανένα τμήμα, αλλά μπας περιπτώσει σε μια σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο που εκεί μπας περιπτώσει είναι τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Αλλά να περνάς στην ιατρική σχολή της Πάτρας, την καλύτερη σχολή της Ευρώπης, από τις καλύτερες Ευρώπης, και να μην μπορείς να πας να παρακολουθήσεις αυτό. Τι να πω, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση και μου έλεγαν τέτοιο πράγμα, θα αναλάμβανα εγώ ως κυβέρνηση τα έξοδα των παιδιών να πάνε να σπουδάσουν. Λέω, τι να πω τώρα. Και βέβαια, Μπάμπη, θα ήθελα να...
0: Και είναι συνολικά και από τις άλλες σχολές, τώρα σε έφερε στην κορυφαία σχολή παράδειγμα.
1: Γι' αυτό
0: είναι,
1: σου λέω.
0: Είναι λέει 400 παιδιά κάπου εκεί.
1: Είναι 400 παιδιά, αλλά φέρνω την ιατρική, διότι η ιατρική δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Όχι,
1: είναι
0: και...
1: η κορυφαία σχολή. Δηλαδή ένα παιδί που πηγαίνει 12 χρόνια δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο κτλ. Που σίγουρα θα έχουν κάνει και φροντιστήρια. Δεν γίνεται να μην έχουν κάνει και φροντιστήρια. Και δίνει και περνάει και δεν πάει να γραφτεί. ούτε καν, δηλαδή, να έλεγα, να πάει να γραφτεί έστω ρε παιδί μου για να πάρει το πάσο που λέει ο λόγος. Ναι. Δεν πάει να γραφτεί. Μου είναι αδιανόητο.
0: Και μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι κορυφαίοι μαθητές στην Ελλάδα, έτσι.
1: Κορυφαίοι.
0: Γιατί στην ιατρική δεν πρέπει να είσαι κορυφαίος για να περάσεις.
1: Βέβαια. Και με αφορμή αυτό έψαξα και βρήκα κάποια στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία τα οποία τα δίνει με βάση, δηλαδή τα στοιχεία αυτά τα δίνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή, πώς το λένε, στατιστική υπηρεσία. Και βλέπω ότι το ημερομίσθιο, μάλλον το ορομίσθιο στις φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φτωχές χώρες θεωρούνται οι πρώην του Ανατολικού Μπλοκ. Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Έτσι. Λοιπόν, το ορομίσθιο είναι 13 ευρώ και στην Ελλάδα είναι 9 με 10 ευρώ. Μιλάμε για απαπίστευτα πράγματα. Η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή έχεις να πας στο γιατρό και δεν έχεις να πας.
0: Και δεν πας.
1: Ναι, και δεν πας. Στις φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5%. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,5%. Στην Ελλάδα 12%. Δηλαδή, μιλάμε για
0: από
1: πράγματα...
0: τους 100 που έχουν την ανάγκη δηλαδή να πάνε στο γιατρό, οι 12 δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το γιατρό.
1: Ακριβώς. Και σου λέει, άστο, θα περάσει, θα δούμε τι θα γίνει. Και στις φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5%, ή 3,5% δηλαδή στους 100, και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,5%. Ναι. Και ένα τρίτο στοιχείο, οι υλικές και κοινωνικές στερήσεις, δηλαδή δεν έχω να πάρω κάτι ρε παιδί μου, να ψωνίσω. Είναι στις φτωχές χώρες 7%, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6,5% και στην Ελλάδα είναι 14%.
0: Διπλάσιος.
1: Πού να πας.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, η κυβέρνηση λέει ότι πηγαίνουμε οικονομικά πάρα πολύ καλά. Έρχονται και οι διεθνείς οίκοι και αναβαθμίζουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι. Τι θα έλεγε καλά η κυβέρνηση. Λογικό είναι να λέει αυτό που τη συμφέρει να πει. Όποιος κι αν ήταν στην κυβέρνηση αυτό θα έλεγε.
0: Τα στοιχεία τι δείχνουν, ε?
1: Τα στοιχεία είναι το θέμα. Παραδείγματος χάριν, να πω ένα παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα. Χτες δημοσιοποιήθηκε ο ισολογισμός της ΔΕΗ. Mm-hmm. 280 σελίδες, κάτι τέτοιο από ό,τι είδα. Ξέρεις το 2025 πόσοι ήταν οι δαπάνοι της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ, έτσι, της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, πόσες ήταν οι δαπάνες για διαφήμιση?
0: Ναι, το έχω διαβάσει, γύρω στα
1: 135 εκατομμύρια για διαφήμιση και 35 εκατομμύρια ευρώ για χορηγίες.
0: 170, καλά είπα,
1: ναι,
0: από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το σύνολο είναι 170.
1: 170. Δηλαδή μιλάμε λεφτά τα οποία πάνε στα κανάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Πόσα ήταν τα χρήματα το 19, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν να γίνει η ιδιωτική ΔΕΗ? Δύο εκατομμύρια.
1: Μα δεν δίνανε. Ναι. Ήτανε μονοπόλιο τότε.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή η διαφημιστική δαπάνη της ΔΕΗ ήταν 2 εκατομμύρια πριν από 7 χρόνια και τώρα είναι 170.
1: Ναι. Και το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, με τα 135 εκατομμύρια της ΔΕΗ και 35 χορηγίες συν των υπολείπων οργανισμών, έτσι κατά κάποιον τρόπο θα έλεγα γίνεται μια δονοτική ένεση στα οικονομικά των καναλιών, τα οποία με τη σειρά τους ανταποδίδουν.
0: Πώς ανταποδίδουν, Ζαχαρία?
1: Με το να λένε κάθε μήνα ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Νέα Δημοκρατία 10 μονάδες, 9 μονάδες μπροστά και τα λοιπά. Όχι ότι είναι λάθος. Πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν είναι λάθος η δημοσκόπηση. Βεβαίως, εντάξει, μπορεί να πέφτει έξω τώρα ένα, μία, δύο μονάδες.
0: Το
1: δεν
0: στατιστικό λάθος που λέμε, ναι.
1: Το θέμα μου είναι άλλο. έψαξα να βρω. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο, ναι, που να έχει 10 δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες να κάνουν κάθε μήνα
0: δημοσκόπηση
1: του Αυγούστου και από μία δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν είναι ούτε χάπι να το έχουμε για να το τρώμε. Ένα το μήνα θα σου λέει για να το παίρνει το χάπι. Λοιπόν, γιατί? Γιατί είναι μια επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Είναι καθαρά. Όχι ότι είναι, σου λέω, λάθος. Εντάξει, λάθη μπορεί να είναι σε επίπεδο μιας μονάδας, δύο μονάδων. Ναι. Εντάξει, δεν λέει τίποτα αυτό, έτσι. Η διαφορά αντί για 10 να είναι 11, να είναι 8, να είναι 9. Το θέμα είναι η συχνή επανάληψη. Κάθε μήνα και από μία δημοσκόπηση. Λες και είναι φάρμακο.
0: Και επηρεάζεται ο κόσμος από τις δημοσκοπήσεις, πιστεύεις?
1: Ένα τμήμα του κόσμου, ναι. Επηρεάζεται. Mm. Ένα κομμάτι του κόσμου. Γιατί μετά δεν είναι ότι το παίζει το κανάλι και τελειώνει. Μετά παίρνουν τη δημοσκόπηση τα site, παίρνουν τη δημοσκόπηση οι εφημερίδες και αρχίουν και γράφουν και λένε.
0: Κάνουν
1: και
0: τις εκτιμήσεις
1: τους
0: κτλ. Και
1: μετά πολιτικούς αναλυτές. Εκεί να δεις τι γίνεται. Με τους πολιτικούς αναλυτές. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν ξέρω τώρα με ποιος τους βάφτισε πολιτικούς αναλυτές. Εντάξει, δημοσιογράφοι και διάφοροι άλλοι. Εγώ δεν ξέρω την δική μας την, τέλος πάντων, την κατηγορία. Έτσι. Πολιτικοί αναλυτές, σου λέει, και κάθεται και λέει ότι του αρέσει. Και με βάση τα προσωπικά του πιστεύω. Γιατί αν μιλούσαν με βάση τα στοιχεία, θα λέγανε αυτά που λέω και εγώ τώρα. Γιατί εγώ δεν λέω τα δικά μου, εγώ λέω τα στοιχεία. Είναι λάθος ότι σήμερα η βενζίνη, επειδή έχω ένα φίλο και κουμπάρο στη Φιλανδία, έχει την ίδια τιμή. Του λέω πόσο κάνει και η βενζίνη, γιατί είναι στη Φιλανδία τώρα ο άνθρωπος, πόσο έχει και η βενζίνη, μου λέει τα ίδια με την Ελλάδα είμαστε, στη Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά στη Φιλανδία το ελάχιστο μηνιάτικο είναι 1800, δεν είναι 900, mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σημασία έχει αυτό.
0: Ακριβώς, ότι δηλαδή εκεί νιώθουν στην τσέπη τους το 2,20 σαν ένα 10, τη μισή τιμή. Αφού παίρνουν τα διπλάσια λεφτά, νιώθουν τη βενζίνη,
1: ναι,
0: στην τη μισή,
1: ναι,
0: τιμή.
1: Και εκείνοι την αγόραζαν τη βενζίνη πιο φτηνά τα προηγούμενα,
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά όμως η ακρίβεια η οποία είναι, εν πάση περιπτώσει,
0: δεν την καταλαβαίνουν τόσο, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όταν,
1: ναι,
0: έχεις στη Γερμανία, διάβαζα ότι ο μέσος μισθός είναι εκεί γύρω στα 3,5-4 χιλιάρικα και η βενζίνη είναι στο 2,70 τώρα. Δεν την καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Εντάξει, ναι,
0: γιατί παίρνει πάρα πολλά χρήματα.
1: Ανάλογα και με το πώς έχει ρυθμίσει και τη ζωή του. Εγώ δεν λέω ότι για τον Γερμανό, για τον Φιλανδό, για τον οποιονδήποτε, ότι του είναι εύκολο και εκείνου να πληρώνει.
0: Η επιβάρηση των 100 ευρώ στην Ελλάδα είναι ένα ποσό σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Η επιβάρυνση 100 ευρώ στην Γερμανία είναι για τον Γερμανό το να πάει να φάει σουβλάκια που δεν έχει σουβλάκια, τέλος πάντων. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Hot dog.
0: να φάει ένα βράδυ hot dog και σου λέει, εντάξει, ένα βράδυ δεν θα φάω από τα 30.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Βλέπεις ότι και εδώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διηγηστήρια. Γνωστά είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τα διηγηστήρια αυτά σήμερα έχουν περιθώριο διήλυσης, δηλαδή το κέρδος που έχουν αναβαρέλει διηλυζόμενου πετρελαίου είναι 35 ευρώ για κάθε βαρέλι που διηλύζουν πετρέλαιο. Το κέρδος των διηγηστηρίων είναι 35 ευρώ περίπου. Συγγνώμη, δολάρια.
0: Ναι.
1: 35 δολάρια. Ξέρεις πόσο ήταν πριν από 6-7 χρόνια? Μόλις 6 δολάρια.
0: Κέρδιζαν... Είναι τα υπερκέρδη που λένε ότι έχουν τα διηγηστήρια τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπεις τώρα χώρες όπως είναι η Κύπρος που αγοράζει από εμάς το πετρέλαιο, το βενζίνη, και το πουλάει φτηνότερα. Και
0: ναι,
1: το αγοράζει από εμάς.
0: Έχει λιγότερους φόρους. Εγώ να σου πω κάτι τώρα.
1: Μου λες γιατί δηλαδή, υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν πράγματα. Και κάτι ακόμη θέλω να πω, Βάμπη, γιατί μας έχουν τρελάνει και εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Σχετικά με το αν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν μας αφήνει κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει πόσο θα πουλάς το ένα ή το άλλο προϊόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει ότι εγώ θέλω να έχεις ένα πλεόνασμα α κάθε χρόνο. Αυτό σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν με ενδιαφέρει που θα το βγάλεις. Βγάλ το από εκεί, βγάλ το από παραπέρα, βγάλ το, ξέρω εγώ θα κάνεις, από φορολογίες, από οτιδήποτε. Θέλω να έχεις ένα μικρό πλεόνασμα.
0: Είναι εμείς... το πιο εύκολο όμως να διαλέξουμε εμείς ότι το... τα χρήματα τα πολλά της φορολογίας θα είναι από, το... από τα καύσιμα.
1: Ναι, μα το θέμα είναι ότι εμείς βγάζουμε
0: περισσότερα
1: από εκείνα που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη. Καταλάβες.
0: Θέλω να σου πω κάπου εδώ ότι διάβασα... Και είναι μεγάλο πρόβλημα, λέει, για πολλά βενζινάδικα στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει ανοίξει τώρα, τις τελευταίες μέρες, άνοιξε ένα βενζινάδικο στα σύνορα με τη Βουλγαρία, που πλέον δεν είναι... Περνάς χωρίς να έχεις κανένα πρόβλημα, δεν γίνονται στα σύνορα, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι εντός Έγγεν πλέον και τα λοιπά, τον τελευταίο χρόνο. Έχει ανοίξει ένα βενζινάδικο, λέει, ακριβώς στα 100 μέτρα με το που περνάς στα σύνορα. Που επαναλαμβάνω δεν γίνονται πλέον έλεγχοι. Έτσι δεν σταματάς δηλαδή στα σύνορα να δώσεις χαρτιά, ταυτότητες, ιστορίες κτλ. Ναι. Οπότε δεν καθυστερείς και καθόλου. Είναι σαν να πας από εδώ να πάρεις το δρόμο για το κατάκολο, ας πούμε. Ναι, και στο, ναι. Με το που περάσεις ένα ορισμένο σημείο, στα 100 ναι. μέτρα που είναι τα σύνορα, στα 100 μέτρα να είναι βενζινάδικο. Και βάζουν βενζίνη αυτή τη στιγμή με ένα 40. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται σε εκείνες τις περιοχές που είναι πάρα πολύ κοντά. Πηγαίνει ο άλλος για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, βάζει την βενζίνα του και επιστρέφει πάλι στην περιοχή του. Φουλάρι εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Η διαφορά τώρα όταν είναι 80 λεπτά, είναι στο γέμισμα 40 λεπτά, 40 ευρώ.
1: 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ στο γέμισμα. Δεν είναι δηλαδή λίγα τα χρήματα.
1: Όχι βέβαια. Όχι, μόνο που σε αυτή την περίπτωση...
0: Καλά, και αν είναι φορτηγά, εκεί να δεις τι γίνεται, πώς είναι η διαφορά, έτσι.
1: Τα φορτηγά τους άλλους περνάνε απέναντι και πάνε, δεν είναι θέμα. Ναι. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο λίγοι. Πώς είναι αν εκεί στα σύνορα, δηλαδή, στον Εύρο, άντε και στην Κομωτινή να περνάνε απέναντι εκεί πέρα. Είναι λίγοι, εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε τέτοια βενζινάδικα...
0: Ναι, αυτό. Μιλάω πάντως για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί μπορεί να κλείσουν επιχειρήσεις, έτσι πάρα πολλές.
1: Και δεν ξέρω μήπως τυχόν αύριο μεθαύριο ο Βενζινάς πάρει και τίποτα φορτηγά, 2-3-4 φορτηγά, να μοιράζει και πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, θέλω να πω και στη Βουλγαρία. Τώρα είπες Βουλγαρία, θυμήθηκα κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι εμείς. Επειδή δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, εξάγουμε ρεύμα στη Βουλγαρία.
0: Και το παίρνουμε πάλι πίσω πληρώνοντας.
1: Ναι, και το παίρνουμε πάλι πίσω πληρώνοντας το... Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα διανοηθώ.
0: Εντάξει, κάτι παρόμοιο είναι και με το λιγνίτι τον οποίο παίρνουμε από την Κοζάνη πλέον, το πάμε στα Σκόπια, το δίνουμε μπιλ παρά... Και στη συνέχεια παίρνουμε το ρεύμα από τους Σκοπιανούς. Και εμείς μεν έχουμε κάνει, λέμε ότι έχουμε κάνει απολιγνητοποίηση για να μην έχουμε και ρήπους κτλ. Αλλά ξέρετε ότι οι ρήποι δεν γνωρίζουν σύνορα και είναι στα 20 χιλιόμετρα δηλαδή η μία απόσταση από την άλλη. Το εργοστάσιο δηλαδή της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας που έχει κλείσει με τα εργοστάσια που είναι από εκεί.
1: Ναι, μόνο που οι Σκοπιανοί δεν έχουν το μαστίγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Γιατί αυτοί δεν είναι πουθενά, οπότε δεν τους μιλάει κανείς.
0: Αλλά όταν μιλάμε τώρα για προστασία του πλανήτη πρέπει να είναι...
1: Καταρχήν, εγώ έκανα λογαριασμό...
0: Πρέπει να κλείσουμε, παίζουμε τελευταίο. Ναι.
1: Ναι, έκανα λογαριασμό πόσο είναι το πρόστιμο που θα πληρώναμε από τη χρήση των ρήπων και πόσο θα ήταν το όφελος από τη χρήση του λιγνίτη.
0: Και μας συμφέρει το πρόστιμο.
1: Μα συμφέρει να πληρώνουμε το πρόστιμο. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Ζαχαρίας Μαντάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα, ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
8: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
7: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM, ερτικά εριστικά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, να αλλάξουμε θέμα, φίλες και φίλοι, και να πάμε στην επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Πύργου, ο κύριος Κανής, προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πύργου. Κύριε Κανή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πλάγο.
0: Θα ήταν έτσι, θα μπορούσα να διαβάσω και την επιστολή, αλλά διαφορετικά είναι να κάνετε και το σχόλιο σας και είναι και πιο ευχάριστο για τον κόσμο να ακούει από τον ίδιο τον αποστολέα το τι έχει γράψει. Λοιπόν, τι έχετε γράψει σε αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Ναι, είναι πιο καλή αμεσότητα να μάθει ο κόσμος που, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες μας που μας ακούνε, τι ακριβώς συμβαίνει με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Σχολής.
0: Ναι.
1: Μια μικρή, πολύ μικρή αναδρομή, 22-2022, λειτουργεί η Πανεπιστημιακή Σχολή στον Πύργο και τότε κλείνει. Η Πανεπιστημιακή Σχολή αυτή πάβει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και στερείται ο Πύργος της σχολής που για χρόνια πολλά λειτουργούσε στην πόλη μας. Ήταν αυτονόητο μια Πανεπιστημιακή Σχολή, δίνει ζωντάνια, δίνει μια πνευματική ζωή στην πόλη, η νεολαία δίνει ένα χρώμα διαφορετικό, πέρα από τα οικονομικά ωφέλη που υπάρχουν για την πόλη και τους συμπολίτες, όταν στην πόλη κυκλοφορούν 100, 200, 300 ανάλογα με τη δυναμικότητα που έχει κάποια σχολή και το χρήμα που εισραίει στην τοπική αγορά.
0: Εγώ θα συμπλήρωνα ότι δεν είναι και δίκαιο αυτό να συμβαίνει στο νομό Ηλίας, γιατί ο νομός Ηλίας είναι ένας από τους δύο νομούς της χώρας, από τους 52 δηλαδή, που δεν έχουν πανεπιστημιακή σχολή.
1: Εάν δεν είναι δύο, θα είναι τρεις. Είναι σίγουρα ότι η πρωτεύουσα νομού είναι δύο ή τρεις που μέσα σε αυτή συμπεριλαμβανόμαστε κι εμείς,
0: ναι,
1: που δεν έχει πανεπιστημιακή σχολή.
0: Ναι.
1: Και σας λέω, αυτή υπήρχε και καταργήθηκε το 2020. Από τότε λοιπόν ξεκινάει μια προσπάθεια για την επανίδρυση πανεπιστημιακής σχολής. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε, πιέσεις στο Υπουργείο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που η Πανεπιστημιακή Σχολή ήταν σχολή του που ανήκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για την επανίδρυση της σχολής αυτής. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, να γίνεται κουβέντα για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, αλλά όχι στον Πύργο, όχι στην πρωτεύουσα του νόμου. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο, το θεωρώ αψυχολόγητο και το θεωρώ προσβλητικό για το 1/3 του πληθυσμού του νομού Ηλίας. Όταν μιλάμε

0: για πανεπιστημιακή σχολή, ίδρυση, δεν μπορεί ο πύργος να είναι απόν από τον χάρτη τον ακαδημαϊκό της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο ότι είναι η πρωτεύουσα του νομού, που από αυτό το γεγονός και μόνο ανήκει στον πύργο η Πανεπιστημιακή Σχολή, αλλά είναι ο πύργος ο οποίος δέχτηκε το πλήγμα της στέρησης της σχολής αυτής. Μέχρι το 22 λειτουργούσε, ο πύργος επλήγει από αυτό το κλείσιμο. Ο πύργος πρέπει πραγματικά να δικαιωθεί και να αποκαταστήσει η αδικία. Μάλιστα πρέπει να σημειώσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας το 2023, μιλώντας στην πλατεία των δικαστηρίων του Πυρού, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και είπε ότι πραγματικά είναι μια αδικία που έχει προκληθεί σε βάρος της πόλης του Πυρού και πρέπει να το δούμε το θέμα. Ακριβώς είπε έτσι.
1: Το βλέπει τρία χρόνια όμως,
0: Ερχόμαστε τρία χρόνια και δεν είναι μόνο αυτό, δεν βλέπει τον πύργο. Εκεί εγώ θέλω να εστιάσω, κύριε Πλαγό. Είμαι δήμαρχος της πρωτεύουσας του νομού. Εκπροσωπώ το 1/3 του πληθυσμού του νομού Ηλίας. Πρώτα μιλάμε για πύργο και μετά ας μιλήσουμε για οποιαδήποτε άλλη πόλη. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικεί, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αιτήματα. Ως πρωτεύουσα του νομού όμως έχει το δικαίωμα να φροντοφωνάξει και να πει ότι ναι, να ιδρυθεί πανεπιστημιακή σχολή, όχι όμως έξω από τον πύργο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτή είναι η οργή μου, την οποία την εξέφρασα με την αποστολή επιστολής στον Πρωθυπουργό, το κοινοποίησα στον Περιφερειάρχη και στους βουλευτές και τους 5 του νομού Ηλίας, προκειμένου και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πανεπιστημιακή σχολή και να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την πορεία ο πύργος. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, δεν θα ανεχτούμε αδικία σε βάρος του πύργου.
1: Την επιστολή την κάνατε επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις για την... να αποκτήσει η Ηλία Πανεπιστημιακή Σχολή ή υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις που μπορεί να μην ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό το τονίζουμε συνέχεια. Δηλαδή,
1: δεν είναι λέω για το χρονικό, για το timing που λέμε της επιστολής.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν θέλω να κρύβομαι. Βλέπω ότι γίνονται διεργασίες να αποκλειστεί ο πύργος από την Πανεπιστημιακή Σχολή. Και μάλιστα, θέλω να πω και κάτι. Μην ανησυχούν κάποιοι ότι θα συμβεί αυτό. Δεν είναι έτοιμη καμία άλλη πόλη να δεχτεί σχολή πανεπιστημιακή. Δεν είναι έτοιμη οποιαδήποτε άλλη πόλη, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Εμείς παράλληλα κάνουμε μία προσπάθεια. Μετά το άλλο πλήγμα που δέχτηκε η πόλη μας από το κλείσιμο του στρατοπέδου, της ΕΤΙΛ, αυτής της σχολής τηλεπικοινωνιών που για χρόνια πολλά λειτουργούσε εδώ, έχουμε υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας παραχωρηθούν οι χώροι της ΕΤΙΛ. Είναι μια έκταση 100 στρεμμάτων με κτίρια 5.000 περίπου επιφάνεια.
1: Τετραγωνικά μέτρα,
0: Που μπορεί εκεί να στεγαστεί η πανεπιστημιακή μας σχολή. Είναι αυτό το οποίο ζητάμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο καλό και κάποια στιγμή, σύντομα δηλαδή όταν λέω κάποια στιγμή, να μας παραχωρηθούν αυτές οι εκτάσεις που τότε θα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε και τις υποδομές για την ίδρυση πανεπιστημίου στην πόλη μας. Άλλη πόλη δεν έχει αυτές τις υποδομές. Υπάρχουν σε άλλες πόλεις προοπτικές για μετά από μια πενταετία, εξαετία, εφταετία να μπορέσουν να υπάρξουν οι υποδομές που θα φιλοξενήσουν πανεπιστημιακή σχολή και όχι μόνο πανεπιστημιακή σχολή για τη λειτουργία της, αλλά και για τις υποστηρικτικές υποδομές που είναι οι φοιτητικές εστίες, εστιατόρια και οτιδήποτε άλλο υποστηρίζει ναι. μια φιλοξενία νέων φοιτητών.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κανή. Πριν από, θυμάμαι, ένα μήνα, δύο μήνες περίπου, υπήρχε και μια συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη, με όλους τους δημάρχους του νομού, με θέμα την Πανεπιστημιακή Σχολή. Και να υπάρχει έτσι μια, αν θέλετε, με ένας κοινός στόχος.
0: Ναι.
1: Τελικά αυτό δεν κατέληξε κάπου και γίνονται...
0: Όχι.
1: Δεν κατέληξε
0: κάπου. Στην Αθήνα έχουμε πάει και...
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπονοείται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες από κάποιους άλλους δήμους να πάρουν ναι. την Πανεπιστημιακή Σχολή και να μείνει απ' έξω ο πύργος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτή η συνάντηση που είχε κάνει τότε ο κύριος Κοροβέσης δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν ο καθένας πηγαίνει μόνος του και κάνει τις προσπάθειες για το καλό του δήμου του και αφήνει έξω τους υπόλοιπους και την πρωτεύουσα, νομίζω ότι δεν έφερε αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι σίγουρο, το λέτε κι εσείς, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν κινιόμαστε ως Δήμος του Πύργου, ναι, να προχωρήσουμε όλες τις διεργασίες με τις υπόλοιπους Δήμους της Ηλίας, ο καθένας, και είμαι υποχρεωμένος όμως, να παλέψω για τα συμφέροντα ναι. του Δήμου μου, τον οποίον εκπροσωπώ.
1: Υπήρχε το 2019, κάπου εκεί 18, υπήρξε και η ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ηλία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, το ΤΕΦΑ, για ΤΕΦΑ σχολές.
0: Το ναι. οποίο καταργήθηκε.
1: Το οποίο καταργήθηκε από την κυβέρνηση μετά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Μέσα στα αιτήματά σας ή μέσα στο μυαλό σας υπάρχει και πάλι η ίδρυση ΤΕΦΑ, δηλαδή που είχε προβλεφθεί τότε.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται. Και όταν έχω μιλήσει στη σύσκεψη που κάναμε στην Αθήνα, παρουσία μάλιστα και του δεσπότη μας, του κυρίου Αθανασίου, στο Υπουργείο Παιδείας με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, με τους αντιπριτάνης του Πανεπιστημίου Πατρών, μου τέθηκε το ερώτημα ότι ποια σχολή θέλεις, δήμαρχε, στον πύργο. Είπα ότι εγώ μπορώ να προτείνω σχολή, αλλά αυτό τι σημαίνει, μπορεί να γίνει αποδεκτό, αν δεν κάτσουμε κάτω με το Πανεπιστήμιο Πατρών να δούμε ποιες είναι οι σχολές οι οποίες λείπουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ποιες είναι βιώσιμες και ποιες μπορεί να είναι ελκυστικές για την υποδοχή φοιτητών, για να μπορέσουν να τη ζητήσουν οι φοιτητές, οι υποψήφοι με τα μηχανογραφικά τους. Γιατί μην γελιόμαστε. Υπάρχουν και σχολές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που εφέτος, αλλά και πέρυσι, οι εισακταίοι φοιτητές ήσαν 4-5, δηλαδή ήταν τμήματα τα οποία δεν ήταν βιώσιμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή το να μου πούνε εμένα πάρε μια σχολή πανεπιστημιακή
1: με 5 φοιτητές,
0: με 5 φοιτητές ναι, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα λέω χαρακτηριστικά, ωραία, φέρτε μας μια νομική στον πύργο. Δηλαδή επειδή θα ζητήσω εγώ τη νομική θα τη φέρετε, όχι νομική. Λοιπόν,
1: αφού καταργήθηκε από την Πάτρα, πώς θα τη φέρουν εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος για να δούμε ακριβώς ποια σχολή μπορεί να είναι τέτοια ελκυστική, έτσι ώστε να κεντρήσει και το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών ναι. και των οικογενειών τους, να μπορέσουν να έρθουν φοιτητές. Υπάρχουν, όπως είπαμε, σχολές πόλεις, οι οποίες δεν έχουν φοιτητές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια ναι. πραγματικότητα. Και μάλιστα μην ξεχνάμε και το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό, το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, και φέτος, από ό,τι είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, 400 φοιτητές επιτυχόντες δεν πήγαν να εγγραφούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε και νωρίτερα αυτό.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν προβλήματα και
1: οικονομικά.
0: Τα οικονομικά προβλήματα, κυρίως τα οικονομικά, που μην... και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι οι οικογένειες πια δεν αντέχουν να υποστηρίξουν τη φοίτηση των παιδιών τους σε πανεπιστήμια εκτός των πόλεων διαμονής τους. Τα έξοδα είναι τεράστια, τα ενίκια υψηλά, οι συνθήκες διαβίωσης αβάσταχτες και δημιουργεί και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο προστίθεται έτσι κι αλλιώς το δημογραφικό πρόβλημα,
1: βέβαια.
0: Το οποίο μιλάμε για μείωση του πληθυσμού και μείωση αντίστοιχα της νεολαίας μας. Ναι.
1: Κύριε Κανή, υπάρχει την επόμενη Παρασκευή μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, την οποία την οργανώνει η Κίνηση Πολιτών για τα ΕΗ στο νομό μας. Εσείς είσαστε σε επαφή, θα συμμετάσχετε στην...
0: Προσωπικά δεν μπορώ να συμμετάσχω, το έχω...
1: Όχι, μιλάω σαν γενικότερα, σαν Δήμος.
0: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, όπως και οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση. Δεν είμαι αντίθετος, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συμμετάσχω και καλά κάνετε να μου δώσετε την ευκαιρία, γιατί στον πύργο εκείνο το τριήμερο, 16, 17, 18, γίνεται ένα πανελλήνιο συνέδριο εθελοντών αιμοδοσίας που θα φιλοξενήσει 250 με 300 συνέδρους από όλη την Ινδία. Ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη.
1: Πού θα γίνει αυτό?
0: Το οποίο θα γίνει στον πύργο. Θα γίνει στον πύργο. Εθελοντές, αιμοδότες, για να το πούμε απλά, από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στην πόλη μας. Θα είναι μια πόλη η οποία θα φιλοξενήσει αυτούς τους συνέδρους. Μια πόλη εξωστρεφή που θα δώσει τη δυνατότητα και στο κομμάτι της προβολής της πόλης μας, στους ανθρώπους αυτούς, να γίνουν πρεσβευτές των πλεονεκτημάτων που έχει η πόλη σε όλη την Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ εγώ να λείπω από αυτή τη μεγάλη γιορτή που έχει διπλή σημασία και για την ανάπτυξη του εθελοντισμού, ειδικά στο κρίσιμο κομμάτι της αιμοδοσίας, αλλά και για την προβολή της πόλης μας στο Πανελλήνιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κανή, εύχομαι να πάνε όλα καλά και για την πόλη δηλαδή και για τον ομό, να πάνε όλα καλά, να βρεθεί μια λύση, να πάρουμε και μια σχολή, γιατί διαβάζω, πρέπει να σας το πω, ότι την ώρα που μιλούσαμε πατούσα και στο τεχνητή νοημοσύνη πλέον που δίνει τις απαντήσεις για το πώς είναι οι νομοί που δεν έχουν πανεπιστημιακή σχολή.
0: Βρήκατε.
1: Και βρίσκω λοιπόν η απάντηση, το διαβάζω όπως το βλέπω. Λέει η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης ότι ο μοναδικός νομός στην Ελλάδα που δεν διαθέτει καμία που δεν διαθέτει πλέον καμία πανεπιστημιακή σχολή, είναι ο νομός Ηλίας. Και μου γράφει από κάτω ότι, λέω, είσαι σίγουρος, ψάχτω πάλι, και μου λέει ναι, ότι είναι απολύτως σίγουρο, είναι μόνο ο νομός Ηλίας που δεν διαθέτει σε όλη την Ελλάδα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι υπήρχαν και κάποιες, έτσι, κάποιοι φαντάζουν νομοί απομονωμένοι ή μικροί, όπως για παράδειγμα η Ευρυτανία, το Καρπενήσι, που φιλοξενεί τελικά δασολογία, διαχείριση περιβάλλοντος κτλ. Η νομός Φωκίδας με την Άμφισσα που έχει γεωπονικό πανεπιστήμιο. Είναι ο νομός Θεσπρωτείας, και εγώ νόμιζα ότι και αυτός δεν έχει, με την Οικουμενίτσα, που έχει, λέει, τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι το τμήμα μετάφρασης και διερμηνίας. Και ο νομός Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, που έχουν σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Άρα είμαστε ο μοναδικός στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα αυτό, ότι γίνεται μια τρομερή διάκριση κατά του νομού Ηλίας.
0: Εγώ και στην... Γιατί, εντάξει, για να ιδρυθεί μια σχολή χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής ανώτατης εκπαίδευσης, και εκεί έχω συναντηθεί με τον κύριο Μίτικα, τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Του έχω εξηγήσει τους λόγους που είναι αναγκαίο το να ιδρυθεί η σχολή στον πύργο. Τους άκουσε, τους είδε με συμπάθεια, αλλά το θέμα είναι να μένουμε στη συμπάθεια.
1: Βέβαια να μένουμε στη συμπάθεια, και είναι κάτι το οποίο το δικαιούμαστε. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι 51 νομοί στην Ελλάδα δικαιούνται να έχουν πανεπιστημιακή σχολή και ο νομός Ηλίας δεν δικαιούται.
0: Γιατί να πω και κάτι άλλο, ότι το να... Υπάρχει μια κυβερνητική πολιτική που λέει θέλω να συγκεντρώσω τις σχολές για τους δικούς μου λόγους σε 5, 10, 15 πόλεις στην Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις.
1: Να το δεχτείς ότι είσαι και εσύ απ' έξω, ναι.
0: Να το δεχτώ ότι είμαι απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι πόλεις που έχουν το 1/3 του πληθυσμού του πύργου με 5 και με 10 χιλιάδες να έχουν πανεπιστήμια και ο πύργος να μην έχει πανεπιστημιακή σχολή. Δεν μπορεί να με πείσει κανένας σε αυτή την απέτηση μου, για το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Κύριε Κανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα.
0: Καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Για
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε τα πρωτοσέλιδα μετά. Έχουμε και δελτίο τοπικών ειδήσεων πριν τις διαφημίσεις. Ναι, πάμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Αμαλιάδα Ρουπάκη. Θύμα ένας 76χρονος οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε η μεδαπός άνδρας, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος. Δύο άτομα για τηλεφωνικές απάτες συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ήλιδα στην Κορινθία. Οι δύο δράστες είχαν αποκομίσει όφελος 36.000 ευρώ εξαπατώντας ανυποψία στους πολίτες, υποδιώμενοι είτε τους λογιστές είτε τους εφοριακούς. Επιστολή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής στον Πρωθυπουργό. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του, ο Πύργος ως πρωτεύουσα και πληθυσμιακά μεγαλύτερος Δήμος της Ηλίας αποτελεί αναγκαίο μέρος οποιοδήποτε βιώσιμου ακαδημαϊκού σχεδιασμού. Κινητοποίηση έξω από το διοικητήριο Πύργου για αύριο στις 11 το πρωί προγραμματίζουν οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας Νίκος Αγάλος, οι κτηνοτρόφοι αντιδρούν στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων και ζητούν δωρεάν εμβολιασμό, μέτρα βιοασφάλειας και πλήρες αποζημιώσεις. Την έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στο Γιαννιτσοχώρι ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ Ζαχάρος λόγω θράψης του κεντρικού αγωγού ίδρευσης. Συνεργεία της επιχείρησης εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της υδροδότησης. Νέο Δημαρχείο στις Παλαιές Αποθήκες του ΑΣΟ σχεδιάζει ο Δήμος Ζαχάρος. Η πρόταση είναι 3,9 εκατομμύρια ευρώ, αφορά το εναπομείναν τμήμα του συγκροτήματος των αποθηκών και θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώνει το Σωματείο Ίκελος την ερχόμενη Παρασκευή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η δράση θα υλοποιηθεί από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Επαναλειτουργεί από σήμερα στην οργανική του έδρα το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης. Η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο καιρός. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 με 14 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου αρχικά και μετά να πάμε και στο Αθηναϊκό. Η εφημερίδα πρώτη γράφει σήμερα: Ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να τελειώνει στην Πάτρα. Άρθρο παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστα Λεβέντη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Άλμα στον πολιτισμό. Ίδρυση θεάτρου Αρχαία Σίλιδας. Στην Πάτρα. Παρουσία του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλίνης στα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας. Σύγχρονο και πλήρως ανακαινισμένο. Επιστροφή του Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου στην οργανική του έδρα. Επιστολή του Δημάρχου Πύργου στον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές Ηλίας και τον Περιφερειάρχη για την Πανεπιστημιακή Σχολή στην Ηλία. Χωρίς το κρίσιμο μέγεθος του πύργου είναι αδύνατον να σταθεί σχολή. Και επίσης από την πρώτη σελίδα της πρώτης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Κοροβέσης, η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμων της Ηλίας αποδίδει. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Η Ηλία δεν κάηκε, πας μόνο Αχαΐα. Πρόκληση, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά στις αποφάσεις. Μένει εκτός, χωρίς βάουτσερ τουρισμού, ο πολύπαθος τόπος μας. Και εμείς περιμένουμε ακόμα την ανασυγκρότηση, γράφει η εφημερίδα Πατρίς.

Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τώρα θέματα από την πατρίδα. Έφυγε ο Άρης Κουτσογιαννόπουλος και μια ζωή με ήθος. Γράφει τα γκολ που έγραψαν ιστορία για τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Πανιλιακού. Φτάνει, μέχρι εδώ ήταν, κτηνοτρόφοι, όχι άλλος θάνατος. Είναι για τις κινητοποίησεις των αγροτών που σας έλεγα και βγάλαμε και τον γραμματέα της ΟΑΣΥ. Πέτρος Πιλαρινός, ο Πέτρος Πιλαρινός νεκρός σε τροχαίο χθες το βράδυ. Θρήνος σε καλύβια και αμπελόκαμπο. Ακούσατε και την είδηση από στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου. Θα πρέπει να σας πω ότι τελικά και σύμφωνα και με την αστυνομία, ο 76χρονος Πέτρος Πιλαρινός, οδηγός του αυτοκινήτου, συγκρούστηκε, λέει, με αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε η μεδαπός άνδρας, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος. Το έχει δώσει επίσημα η αστυνομία ότι πρόκειται για τροχαίο, δηλαδή δυστύχημα, και δεν έφυγε μόνος του από τον δρόμο ο Πέτρος Πιλαρινός. Λοιπόν, επίσης από την πρώτη σελίδα της Πατρίδας, Στάθης Κανής, επιστολή σε Μητσοτάκη για σχολές. Μιχάλης Κατρίνης, παρέμβαση για μουσικό σχολείο. Και Ολύμπια Φόρουμ, παραγωγικότητα και τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή ισότητα, γράφει η εφημερίδα Πατρίς.

πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις εφημερίδες του Αθηναϊκού Τύπου. Με εντυπωσιακή φωτογραφία από την εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, που έχει φωτογραφία από, από τα επεισόδια που γίνονται στους δρόμους της Γαλλίας, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Λέει, δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι, που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την κυβερνητική ένταση, την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά των ομολόγων βαθαίνει. Βέβαια, αυτό δεν είναι το πρώτο θέμα. Απλά το είπα γιατί είναι εντυπωσιακή φωτογραφία που έχει η εφημερίδα Καθημερινή. Το πρώτο θέμα λέει στα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Καθημερινή. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα: επισπεύδεται η διαδικασία, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Υπεκρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στον Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η Απογευματινή γράφει σήμερα: άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1 δισεκατομμύριο ευρώ πονταρίσματα το 2025, γράφει η εφημερίδα Απογευματινή. 900.000, λέει, έπαιζαν απογορευμένα παίγνια. 900.000 από εμάς, 1 στους 10 δηλαδή. 15.000 site στην blacklist της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. Κάνετε και εσείς follow εκεί στις influencers. Δεύτερο θέμα από την Απογευματινή, μεγάλη κομπίνα, λέει, 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Trust TV, τον Φίλιππο Καμπούρη. Οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ, είναι ένα άλλο θέμα. Κακούργημα. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο ίντερνετ από χθες με κάποιον εδώ ηλίο, νομίζω είναι από κάπου στην περιοχή των Μακρησίων, όπου έκανε πλάκα στους απατεώνες, δηλαδή τον πήραν τηλέφωνο να του κάνουν τον βοηθό λογιστή και το τι δούλεμα τους έριξε μέχρι που είδαν οι άνθρωποι ότι δεν βγάζουν άκρη και το κλείσαν το τηλέφωνο. Έχει τραβήξει με βίντεο, έχει βάλει και σε ανοιχτή ακρόαση τους απατεώνες και τραβάει το βίντεο και το έχει ανεβάσει στο Facebook. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα: λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκ Ρουμπίο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης: να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών, Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα: το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα: τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους.
4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πώς καθορίζεται το όριο δαπανών, ποια έξοδα προσμετρούνται, έξτρα χρέωση 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς, ποιοι εξαιρούνται. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις, σε χαμηλές πτήσεις θα ήθελε να γράψει. Καταγράφουν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Έντονος προβληματισμός γράφει Κόντρα, έντονος προβληματισμός επικρατεί στο στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι χαμηλές πτήσεις, εδώ το έχει διορθώσει, που εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής που καταγράφει στα Γκάλοπ, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, έχουν βραχυκυκλώσει τη στρατηγική και αναγκάζουν τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και η Κόντρα παίζει αυτό το θέμα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μηνύσεις λέει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Φεύγουμε και από την Κόντρα για να περάσουμε, Πού πάμε τώρα? Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία γράφει σήμερα όχι Νέξανς σε Μακρόν Μητσοτάκη. Διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, γράφει. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Τώρα περιμένω έτσι και εγώ με ενδιαφέρον τι θα γίνει. Οι Τούρκοι θέλουν να μας δώσουν το ok. Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Τώρα η Nexon λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένη κι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμανλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Αυτά γράφει και η εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία επίσης έχει ένα άλλο θέμα που λέει αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη. Κερκόποτρα για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Σε εφαρμογή το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ με τους ελληνικούς Patriot στην πρώτη γραμμή. Α, υπήρχε και ένα θέμα χτες, το οποίο το αναφέρει εδώ η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Υπήρχαν κάποια πανό κτλ. Στα Σκόπια, σε ένα παιχνίδι που έδωσε χθες ο Ηρακλής. Και το έχει φωτογραφία εδώ η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα και λέει και πανό πρόκληση των Σκοπίων μέχρι τη Χαλκιδική, γιατί έβαζαν μέσα σε ένα χάρτη και την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική στον αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους με τον Ηρακλή. Τώρα αυτό έχει γίνει τώρα και ανέκδοτο, έτσι. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά χάρτες της Τουρκίας με Κύπρο μέσα, με καμία πενταριά νησιά. Οι Σκοπιανοί έχουν βγάλει χάρτες μέχρι την Θεσσαλονίκη κτλ. Οι Αλβανοί βγάζουν χάρτες μέχρι το Αγρίνιο και την Πρέβεζα. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Μας έχουν βρει όλους μικρούς και μας έχουν τρελάνει στα αλυτρωτικά.
Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά κάποιος να βάλει τις φωνές τέλος πάντων. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι οι γείτονες να θέλουν και ένα κομμάτι από την αυλή μας, από το σπίτι μας, και να μην μιλάμε καθόλου. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Μην νομίζει κάποιος ότι το λέω για την κυβέρνηση. Δεν είναι καινούριο. Αυτά υπάρχουν, αυτοί οι χάρτες, εδώ και δεκαετίες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και το δικό μας το site, το Earth News, το τι γράφει. Πρώτο θέμα είναι η συνάντηση του Ρούμπιο στην Αθήνα, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Και γράφει το Earth News ότι ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα, που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο κύριος Ρούμπιο έγινε δεκτός στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερο θέμα, πάλι είναι για το Ρούμπιο. Και γράφει γιατί ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία. Η αλλαγή προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών και η αναβάθμιση του γεωπολιτικού βάρους της Αθήνας. Και γράφει το Earth News ότι η απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να περάσει από την Άγκυρα αποτυπώνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μία σημαντική αλλαγή στις αμερικανικές προτεραιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εξέλιξη θεωρείται πρωτοφανής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πλέον πως ο δρόμος προς την Ανατολική Μεσόγειο περνά υποχρεωτικά μέσα από την Τουρκία. Τρίτο θέμα, στην Ευελπίδων λέει ο επικεφαλής και τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Μου αρέσει τώρα εδώ ότι υπάρχει και φωτογραφία με κρυμμένο το πρόσωπο του... Πώς λέγεται. Ξέχασα και το όνομά του τώρα. Το θυμάσαι, Σταμάτη? Όχι, ούτε εσύ το θυμάσαι. Τέλος πάντων, κάτσε να βάλω εδώ πρόεδρος Λάος. Ο Καμπούρης, ο Φίλιππος Καμπούρης. Λοιπόν, το όνομα το έχουμε πει από χθες. Το έχουν πει Μαμουσουτού. Τον εμφανίζουν τώρα να πηγαίνει στην Ευελπίδων και του έχουν καλύψει το πρόσωπο να μην φαίνεται. Δηλαδή στις φωτογραφίες τον έχουν καλύψει. Αφού ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε τι έκανε, ξέρουμε ποιος είναι κτλ. Γιατί του βάζετε στη φωτογραφία τώρα... ομίχλη, πώς λέγεται αυτό, blur, pixel. Λοιπόν, και επίσης το άλλο θέμα το οποίο παρουσιάζεται από το Earth News είναι ότι διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Και λέει ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς. Αυτά είναι και τα θέματα από το Earth News. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος της εκπομπής μας. Για 2 ώρες και ήταν κοντά σας ο Μπάμπης Πλάγος μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Η δημοσιογραφική πρωινή εκπομπή λίγο μετά τις 9. Εμείς θα είμαστε, εγώ δηλαδή θα είμαι κοντά σας με την αθλητική εκπομπή. Θα τα πούμε στις 11 εμείς. Λοιπόν, καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές των επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μέντενεα στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Μένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

10 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκουτίν. Καλημέρα μας και στους φίλους ακροατές στον πύργο. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν στις 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2027. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2027. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Ένα γκολ μακριά από την κατάκτηση του εισιτηρίου στα τελικά του Euro Under 21 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Αλβανία και Σερβία έμεινε η εθνική ελπίδων. Η νίκη με 1-0 δεν ήταν αρκετή ώστε να πάρει την πρωτιά στην ειδική βαθμολογία μεταξύ των δεύτερων των ομίλων. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θέλαμε τη νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει η εθνική μας το χρυσό εισιτήριο. Βρήκε το πρώτο γκολ που έψαχνε με τον Μύθου. Δεν κατάφερε όμως να βρει ποτέ το χρυσό γκολ της πρόκρισης. Επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των μπαράζ. Μετά την ολοκλήρωση και της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του 6ου ομίλου, η εθνική μας συγκέντρωσε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση πίσω από την Γερμανία. Η τελική βαθμολογία Γερμανία στους 27 βαθμούς, καλύτερος εντελεστής στα γκολ 32-5. Η εθνική μας επίσης 27 βαθμούς, 21-6 τα γκολ. Ακολούθησε η Βόρεια Ιρλανδία, η Γεωργία, η Λετωνία και η Μάλτα. Χάσαμε την δεύτερη θέση, από τη δεύτερη καλύτερη θέση από τους Πολωνούς στον συντελεστή των γκολ. Την Παρασκευή τώρα, 9 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Ιόν η κλήρωση των play-offs του Euro. Στην κληροτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν εξασφάλισαν απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Από αυτή την κλήρωση θα προκύψουν 4 ζευγάρια με τις αναμετρήσεις να είναι διπλές και να διεξάγονται από τις 9 έως τις 17 Νοεμβρίου. Οι 4 νικητές θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση. Η διαδικασία μάλιστα θα πραγματοποιηθεί χωρίς διαχωρισμό σε ισχυρούς και ανίσχυρους. Η τελική φάση, θυμίζουμε, του Euro Under 21 2027 θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ζακύνθο αποτελεί ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την νησιωτική ομάδα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο προπονητής αποχαιρέτησε τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα εξαιτίας του γηπεδικού προβλήματος. Αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Ζάκυνθος, ενώ τόνισε ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο είναι να έχει συμβάλει έστω και σε ένα βαθμό στην πρόοδο της ομάδας. Θυμίζουμε ότι στους 5 πρώτους αγώνες της Super League 2 η Ζάκυνθος έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Η διοίκηση της Ζακύνθου κινήθηκε άμεσα για την επόμενη ημέρα στον πάγκο και επέλεξε έναν προπονητή που γνωρίζει καλά τόσο την ομάδα όσο και το περιβάλλον του συλλόγου. Πρόκειται για τον Ηλία Φιντάνη, που επιστρέφει στη Ζάκυνθο αναλαμβάνοντας εκ νέου την τεχνική ηγεσία. Είχε εργαστεί στην ομάδα και την περασμένη σεζόν, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τον περασμένο Ιανουάριο.

0: Θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο, θα έχουμε εκτενή αναφορά στο μπάσκετ, κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς απόψε ο Προμηθέας έχει πρεμιέρα στην Ευρώπη. Ιδανικό είναι το ξεκίνημα του Ατρομήτου Πατρών στην Τρίτη Εθνική. Η ομάδα έχει πετύχει 2 νίκες στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον 6ο όμιλο, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Ατρομήτου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Κουρλέση. Θέλαμε να είχαμε τον προπονητή, ανελειμμένες υποχρεώσεις δεν έκαναν δυνατή την επικοινωνία μας. Κύριε Κουρλέση, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαραγκού. Εύχομαι να έχετε μια καλή ημέρα και μια καλή εκπομπή.
0: Αμή τι άλλο, εντυπωσιακό το ξεκίνημα. Νεοφώτιστη έτσι στην Τρίτη Εθνική. 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα με πολλά γκολ. 7 στο πρώτο παιχνίδι, 5 στο δεύτερο απέναντι στην Λευκύμη. Στην πρεμιέρα επικρατήσατε του αθλητικού όμιλου Λεβάντε. Για πείτε μας για αυτό το ξεκίνημα, το περιμένατε?
1: Ήθελα να σας πω ότι εμείς από πέρσι κάναμε ένα project με νέα παιδιά. Φέτος η ομάδα που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική έχει μέσο όρο 20,8, μέσο όρο ηλικίας δηλαδή. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Τα παιδιά, είμαστε μια οργανωμένη ομάδα, παίζει ρόλο αυτό. Παρέχουμε στα παιδιά αυτά που πρέπει να παρέχουμε στην καθημερινότητά τους. Έρχονται στην καθημερινότητα που είναι η προπόνηση με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε ένα ρόστερ 28 παιδιά που σημαίνει ότι κάποια παιδιά στην μέρα του αγώνα είναι 20, 8 θα μείνουν έξω. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό το διαχειρισμό. Αυτό το διαχειρίζεται το staff της ομάδας και ο κύριος Μπαλαθής ο προπονητής. Το διαχειρίζεται με τεράστια επιτυχία και γι' αυτό η ομάδα είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο και παίζει αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο. Απολαμβάνουμε, εμείς απολαμβάνουμε, οι φίλοι της ομάδας απολαμβάνουν και αυτοί. Εμείς, αν είναι ο οργανισμός όμως Ατρόμητος Πατρών, αυτό το ταξίδι που κάνουμε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, το κάνουμε με ευλάβεια και σεβασμό στον αντίπαλό μας και στο φιλοξενούμενό μας. Όποιος έχει έρθει τα 2 πρώτα παιχνίδια, έχουμε παίξει τα 2 πρώτα.
0: Στην έδρα σας, ναι.
1: Στην έδρα μας. Η φιλοξενία μας είναι σε υψηλό επίπεδο και θα είναι σε όλες τις ομάδες που θα έρθουν. Εμείς κάνουμε πολιτισμό, διαφημίζουμε την πόλη μας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα που θα πάμε και αυτό το ταξίδι μας δεν θα είναι κάτι άλλο από ένα ταξίδι πολιτισμού και ποδοσφαιρικού πολιτισμού, θα ήθελα να πω.
0: Είπατε και εσείς ότι παίξατε τα 2 πρώτα παιχνίδια εντός έδρας. Τώρα ακολουθεί, έχετε την πρώτη έξοδο. Παίζετε με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς. Πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι?
1: Εμείς δεν ξέρουμε τις ομάδες. Πάμε βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα. Τώρα είναι και αυτή η ομάδα όπως είμαστε εμείς. Είναι μια νέα ομάδα. Πήρε πρωτάθλημα όπως πήραμε και εμείς και ανέβηκε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όπως έχουμε ανέβει και εμείς. Θα βρεθούμε με τους ανθρώπους, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ευχόμαστε να είναι νικηφόρο ή να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για μας. Αλλά όλα τα αποτελέσματα, όπως θα ξέρετε, στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη, η σοπαλία ήττα. Ό,τι και δεν, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δεν υπάρχει. Τώρα συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει. Και μας αρέσει πολύ.
0: Στον όμιλο σας είναι η ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής, είναι ο Πανεγιάλιος. Και οι 2 ομάδες έχουν βλέψεις για άνοδο. Πώς τα περιμένετε αυτά τα παιχνίδια, κύριε Κουρλέση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Παναχαϊκή που είναι το ποδόσφαιρο στην Αχαΐα, η Παναχαϊκή πρέπει να ανέβει Αλφα Εθνική για να μπορέσει το ποδόσφαιρο να ανέβει στην Αχαΐα. Χωρίς Παναχαϊκή στην Αλφα Εθνική δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που το λέμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι στην Παναχαϊκή και στον Πανεγιάλιο να πετύχουν τους στόχους τους. Οι ιστορικές ομάδες είναι μεγάλη μας τιμή που θα παίξουμε μαζί τους. Και έχουμε απόλυτο σεβασμό και στις 2 ομάδες αυτές που είναι τεράστια ιστορία.
0: Όταν πήρατε την άνοδο, ένα σημαντικό μέλημα για σας ήταν και το γήπεδο. Καταφέρατε έτσι να κάνετε κάποιες βελτιώσεις στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων, δεν αγωνίζεστε?
1: Όχι, δεν αγωνίζομαστε στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων. Το γήπεδο των Ζαρουχλέικων είναι δημοτικό, πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Περιμένουμε, έχουμε και συνάντηση μεθαύριο με τον Δήμαρχο. Περιμένουμε να γίνουν αυτά τα έργα για να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει στη φυσική της έδρα που είναι τα Ζαρουχλέικα. Εμείς παίζουμε στο γήπεδο προσφυγικών. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΠΣ Πατρών και μας παρέχει ασφάλεια και αυτό που πρέπει να παρέχει ένα γήπεδο για να μπορέσει να αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Το γήπεδο των προσφυγικών είναι ένα ανακαινισμένο
1: γήπεδο. Πάρα πολύ ανακαινισμένο, παρέχει πάρα πολλά πράγματα σε εμάς. και μας βοηθάει πραγματικά σε αυτό το ταξίδι μας.
0: Ωστόσο, θέλετε να επιστρέψετε στην δική σας έδρα?
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τεζαροκλήκα. Ο ατόμο είναι τεζαροκλήκα. Πρέπει να γυρίσει στη φυσική του έδρα. Αλλά με όλες τις προϋποθέσεις που να παρέχουν ασφάλεια στο θεατή και στον αγωνιζόμενο αθλητή. Που τώρα δεν το έχει.
0: Μπορεί να ξεκινήσατε με 2 νίκες, να υπάρχει ενθουσιασμός, να υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα. Ο πραγματικός στόχος σας ποιος είναι, η παραμονή σε αυτή την επιστροφή στην...
1: Ο στόχος μας είναι η παραμονή και ευχόμαστε να μας βοηθήσει η ομάδα, γιατί τα παιδιά είναι, όπως σας είπα, μέσα σε όρος ηλικίας μικρής ηλικίας και γρήγορα ενθουσιάζονται, γρήγορα θα απογοητευτούν σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει να είμαστε εμείς όλοι δίπλα στην ομάδα, στο αρνητικό αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε την ομάδα να ξεπεράσει όταν θα έρθει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε.
0: Δίνεται έτσι μεγάλη σημασία και αξία στις υποδομές, κύριε Κουρλέση. Έχετε παιδιά πολλά στις ακαδημίες.
1: Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Δίας. Απορρόφησε την ακαδημία τη δικιά μας που είχαμε και είναι μια συνεργασία με τον Δίας, με τον κύριο Δημήτρη τον Αργυρόπουλο, παρέμαχο της Παναχαϊκής, όπου είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο. Ο Δίας, όπως γνωρίζετε, μαζί με τα τμήματα που πήρε τώρα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 36 αγωνιστικά τμήματα, 750 παιδιά. Πιστεύουμε, όχημα δηλαδή, ναυαρχίδα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική Οατρόμητος Πατρών και ακολουθεί η ακαδημία και έχουμε και β' ομάδα στη ΓΑΜΑ κατηγορία που είναι Οατρόμητος Β. Που κάποια παιδιά την πρώτη ομάδα όταν παίζουν θα μπορούν να παίζουν στη β' ομάδα.
0: Σε εσάς ανήκει και η γυναικεία ομάδα? Όχι.
1: Είναι ίδιο σωματείο, αλλά είναι με διαφορετικό αφημείο, ο Ατόμητος Ζαρουφλέικων, που είναι στη β' εθνική.
0: Ναι, και έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία
1: τα τελευταία χρόνια. Έχει στόχο την άνοδο και έχουμε και στη γυναικεία ομάδα. Είμαστε ποδοσφαιρικός οργανισμός, δεν είμαστε μια απλή ομάδα. Και τώρα θα μεγαλώσει, τώρα θα σας λέω και μια είδηση, θα μεγαλώσει και άλλο ποδοσφαιρικός οργανισμός, αυτή και άλλο συνεργαζόμενο σωματείο μαζί μας, όπου θα μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο για να κάνουμε όλη τη συνοικία μετά την Ελευθερίου Βενιζέλου και πέρα να είμαστε όλοι μαζί σε μια ομάδα.
0: Στηρίξατε τον προπονητή που σας έφερε στην άνοδο?
1: Ο κ. Μπαλατής, το έργο του δείχνει το. Δεν είναι ότι το στηρίξαμε εμείς, το έργο του από μόνο δείχνει το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να στηρίξει από εμάς. Το αποτέλεσμα που το ή η εργασία που κάνει ο άνθρωπος είναι μαζί με το staff, γιατί υπάρχει και staff. Υπάρχει βοηθός προπονητή, υπάρχει προπονητής θεματοφυλάκων, υπάρχει ένας εξαίσθητος για να στηρίξει ο κ. Καρλής, υπάρχει αναλυτής, υπάρχει γιατρός. Υπάρχουν 7 άτομα, 8 που όλο αυτό το staff μαζί δημιουργήσαν από πέρσι αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπουμε φέτος. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα και εσείς να έρθετε από μόνοι σας να το δείτε και να μας πείτε τη δική σας γνώμη πώς λειτουργεί όλος ο Ατρόμητος.
0: Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Παίξατε 2 εντός έδρας παιχνίδια. Ήρθαν οι φίλαθλοι.
1: Ναι, προχθές και περισσότερο κόσμο. Ευχόμαστε σε κάθε αγωνιστική και με αυτόν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό που δείχνουμε να μεγαλώνει και να έρχεται περισσότερος κόσμος. Πιστεύω θα έρθει γιατί η ομάδα παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι ελκυστικό σε ο Ατρόμητος, είναι ελκυστική σαν ομάδα και προσπαθούμε για το καλύτερο σε όλη την Πάτρα και για όλη την Πάτρα.
0: Κύριε Κουρλέση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Ατρόμητο Πατρών. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Θα χαρώ πολύ να έρθετε στο γήπεδο να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Και μιας και μιλάμε για γάμα εθνική, μιλήσαμε για Ατρόμητο Πατρών. Να πούμε ότι ο Βαλάντης Μπαλασόπουλος, ο επιθετικός του Ατρόμητου Πατρών, είναι στην κορυφή των σκόρερ. Έχει βρει 4 φορές το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Μάλιστα ο Ατρόμητος έχει έντονη παρουσία. Είπαμε στις 2 πρώτες αγωνιστικές έχει πετύχει 12 γκολ. Ο Σκούρτας με 3 ακολουθεί. Στους πρωταγωνιστές όσον αφορά τους σκόρερ στον Πανεγιάλιο βρίσκονται οι Μπουρλάκης και Μακρύς, οι οποίοι έχουν πετύχει από 2 γκολ και αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Αιγείου. Από την πλευρά της Παναχαϊκής, 5 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν βρει δίχτυα στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Πρόκειται για τους Ιωαννίδη, Νηφορόπουλου, Πατάπη, Καμπεράι και Μάντζα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Προμηθέας Πάτρας κάνει απόψε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τρέπτσα στο Κόσοβο στις 7.30 ώρα Ελλάδος αυτό το παιχνίδι, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου όπου βρίσκεται ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και να κάνουν νωρίς το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας έπαιξε και στα προκριματικά του Basketball Champions League. Πήρε 2 νίκες απέναντι σε Βιέννη και Κορφές, αλλά στο παιχνίδι στα ημιτελικά με τη Ράστα Βέχτα δεν άντεξε, έχασε την πρόκριση. Αγωνίζεται στο FIBA Euro Cup για πρώτη φορά. Στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι σούταρε 48 βολές κόντρα στο Περιστέρι, ιτήθηκε με 88-94. Η Τρέπτσα από την άλλη πλευρά για τρίτη σεζόν είναι πρωταθλήτρια στο Κόσοβο. Πέρυσι να πούμε ότι έπαιξε και κόντρα στον ΠΑΟΚ για το FIBA Euro Cup, ιτήθηκε 2 φορές από τους Θεσσαλονικείς. Φέτος έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, ξεκίνησε με ήττα στο Super Cup από την Μπασκίμη, έχασε και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας με 84-76 από την ίδια ομάδα. Δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται να βάλει δύσκολα σε πολλές ομάδες της διοργάνωσης, αλλά εντός έδρας πάντα παλεύει τα παιχνίδια της και αυτό αναμένεται να κάνει και απόψε κόντρα στον Προμηθέα. Να πούμε ότι ο Προμηθέας από την άλλη έχει περισσότερες λύσεις, έχει μεγαλύτερο βάθος, διαθέτει παίχτες ικανούς να του δώσουν απόψε την νίκη. Στον ίδιο όμιλο απόψε θα παίξουν ο Πάβα από την Τσεχία κόντρα στην Σπλίτ από την Κροατία και η γερμανική Τριέρ θα αντιμετωπίσει την Πατούμη από την Γεωργία. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Για την ίδια διοργάνωση και τον τρίτο όμιλο στις 6 το απόγευμα ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την ρουμανική Κραϊόβα. Χθες η Μύκονος στην παρθενική της εμφάνιση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις νίκησε την FC Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν με 78-58. Η Μύκονος που μετέχει στον 8ο όμιλο. Η ομάδα του Βαγγέλης Γιάγκου έπαιξε κατά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ έχοντας τρομερή αμυντική λειτουργία. Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Φρίμπουργκ. Ο Ηρακλής πήρε και αυτός νίκη στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup. Επικράτησε 64-59 της MZT Σκοπίων για τον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης. Βέβαια οι γηπεδούχοι συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ανέβασαν ένα πανό το οποίο παρουσίαζε τα σύνορα της Μακεδονίας στη Χαλκιδική με τον Γυραιό να αντιδρά άμεσα και να καταγγέλει την κίνηση αυτή τόσο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού όσο και μετά την λήξη του. Ενημερώθηκε μάλιστα και η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια. Το πανό ανέφερε τη φράση «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» και συνοδευόταν από ένα χάρτη που παρουσίαζε τα σύνορα της Μακεδονίας να εκτείνονται μέχρι την Χαλκιδική.

Να πούμε όσον αφορά τον Προμηθέα ότι κανονικά θα συνεχίσει η ομάδα της Πάτρας την πορεία της στην στοίχημαν GPL παρά την νέα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με το πιστοποιητικό συμμετοχής στη διοργάνωση. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Προμηθέας μετά την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου να μην της χορηγήσει εκ νέου πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν. Η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου όταν η Επιτροπή είχε ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την περσινή συμμετοχή της ομάδας και την νομιμότητα της μετοχικής της σύνθεσης. Στην πορεία οι Πατρινοί εξασφάλισαν προσωρινή διαταγή από το πρωτοδικείο με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα δικαιώματά τους μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Η ομάδα δεν σκοπεύει βέβαια να αφήσει το ζήτημα να εξελιχθεί αποκλειστικά σε επίπεδο αθλητικών οργάνων. Οι Πατρινοί πρόκειται να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο πριν καν η υπόθεση φτάσει στον αθλητικό εισαγγελέα έτσι ώστε να διεκδικήσουν την δικαστική τους δικαίωση. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, από ό,τι φαίνεται η ομάδα δεν κινδυνεύει με αποκλεισμό από την πρώτη κατηγορία. Η μοναδική πιθανή συνέπεια που αντιμετωπίζει είναι η αφαίρεση ενός έως τριών βαθμών εφόσον τελικά του επιβληθούν σχετικές κυρώσεις.

Στο Euro Cup τώρα, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σεράγεβο. Χθες επικράτησε με 75-72 της Μπόνσα. Έκανε το 2-2 στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Αν και δυσκολεύτηκε η ομάδα του Τρινκέρι, βρέθηκε μάλιστα πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέλαβε δράση όμως ο Τζέντι Όσμαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας 8 από τους 17 πόντους του. Μεγάλα καλάθια και από τον Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ που είναι στην κορυφή του ομίλου. Ο Άρης για την ίδια διοργάνωση φιλοξενεί την Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης που στην πρεμιέρα νίκησε στην έδρα της Λεμάν, τώρα θέλει την πρώτη εντός έδρας νίκη του απέναντι στην Μπούργος, η οποία και αυτή στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει της Τζεντεβίτα. Θυμίζουμε ότι φέτος έχει αλλάξει το φορμάτ στο EuroCup, διεξάγεται σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. BCL, πρεμιέρα με το δεξί, χθες έκανε το Περιστέρι, επικράτησε με 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να προηγείται με 22 πόντους. Είδε τους φιλοξενούμενους να κάνουν μεγάλο comeback. Προσπέρασαν μάλιστα με 5 και κάπου εκεί η ομάδα έδειξε χαρακτήρα με τους Τζέιλιν Φιτς και Τάι Νίκολς να πετυχαίνουν κρίσιμα καλάθια. Το πιο κρίσιμο βέβαια ήταν και το τρίποντο του Αλέξανδρου Νικολαίδη 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σειρά στο Basketball Champions League παίρνει σήμερα η ΑΕΚ, κάνει πρεμιέρα στην Σανέλ Αρίνα απέναντι στην Σαλόν Βίλπας στις 7 αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, έχει και φέτος ψηλές φιλοδοξίες. Θέλει να φτάσει ξανά μέχρι το τέλος του δρόμου. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό, σημαντικές επιστροφές έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι με την Φενέρ Μπαχτσέ αύριο στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Επέστρεψαν ο Μουσταφά Φάλ, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και θα είναι έτοιμοι. Εκτός παραμένει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο Κέντρικ Ερνάν. Είχαμε και την συνάντηση της EuroLeague και του NBA στο Κόμο, στη λίμνη Κόμο. Δεν προέκυψε κάποια οριστική εξέλιξη για τις ομάδες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θέση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η EuroLeague φέρεται να ζήτησε εγγυημένη και μόνιμη παρουσία των συλλόγων της σε οποιαδήποτε νέα διοργάνωση που θα προέκυπτε από πιθανή συνεργασία με το NBA, χωρίς όμως να λάβει την αντίστοιχη δέσμευση. Η EuroLeague ενημέρωσε τους 13 μετόχους της ΕΦΕΣ, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ, Ολύμπια Μιλάνο, Μπαρτσελώνα, Μπάγερ Μονάχου, Φενέρ Μπαχτσέ, Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Παναθηναϊκός, Ζαλγκίρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ για το δεκαετίες πλάνο ανάπτυξή της. Οι οργανισμοί θα περάσουν σε νέα φάση, μετατρέπονται σε franchises και θα έχουν μόνιμη παρουσία στην διοργάνωση, εκτός και αν προκύψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Να πούμε ότι το μπαλάκι έχει μεταφερθεί στο γήπεδο των Αμερικανών πλέον, η αντίδραση των οποίων αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Στο πόλο τώρα ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη φάση των ομίλων του Champions League για τη σεζόν 2026-2027. Νίκησε εκτός έδρας στο Ανόβερο με σκορ 17-10. Πρώτη σκόρερ η Αλαφραγκής, Φουντούλης και Αγκιάλ με 3 γκολ. Ντεμπούτο με τον ταμπλούχο Ελλάδας έκανε και ο Σεμίρης Πάχιτς. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση και του διεθνή goalkeeper του Μάνου Ζερδεβά, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι των αντιπάλων και συνέβαλε τα μάγιστα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού όσον αφορά το Champions League είναι θα αντιμετωπίσει στις 27 Οκτωβρίου εντός έδρας την Γιαντράν Νόβι από το Μαυροβούνιο. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την ανδρική ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στους ομίλους του Champions League. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

δάκρυα και αποθέωση τα ξημερώματα στο τελευταίο μάτς του Λιονέλ Μέση. Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο, είπε. Δάκρυσε όλος ο πλανήτης. Γιατί δεν ήταν απλώς το τελευταίο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινής. Ήταν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Μια ολόκληρη χώρα αποχαιρέτησε στο κατάμεστο Μονουμεντάλ τον άνθρωπο που για περισσότερα από 20 χρόνια κουβάλησε το νούμερο 10 της Αλμπισελέστε. Γνώρισε μαζί τις απογοητεύσεις, τριάμβους, πραγματοποίησε όμως το μεγαλύτερο όνειρό του να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Στα 39 του χρόνια ο Μέση έζησε μια τελευταία βραδιά με το εθνόσημο, γεμάτη από όλα όσα χαρακτήρισαν την τεράστια διαδρομή του. Μάλιστα στο μάτς σκόραρε, μοίρασε 2 ασίστ, αποθεώθηκε από δεκάδες χιλιάδες Αργεντινούς και στο τέλος άφησε τα δάκρυα να κυλήσουν, γνωρίζοντας πως δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο ως ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας. Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του ήταν τόσες, μάλιστα η σέντρα του αγώνα καθυστέρησε περίπου μισή ώρα. Μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Γκράτσιας απλώθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μέση μπήκε στο γήπεδο έχοντας στο πλευρό του τους γιους του. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει την συγκίνησή του. Το ίδιο συνέβη και με τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν βουρκωμένος. Στο 10ο λεπτό το ποδόσφαιρο σταμάτησε, πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό και ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει το δικό του νούμερο 10. Οι συμπαίκτες του τον περικύκλωσαν, τον αγκάλιασαν, ακολούθησαν drone show στον ουρανό. Στη συνέχεια ο 39χρονος πήρε το μικρόφωνο, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του για την κοινή πορεία και τα τρόπια που κατάφεραν να κατακτήσουν μαζί. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον κόσμο. Στο τέλος δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει την ομιλία του. Είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι μιλάω περισσότερο από ποτέ. Δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να αφήσω το γήπεδο».

χθες έσπασε τη σιωπή του και ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την ρήξη με τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος σούπερστάρ είπε τη δική του αλήθεια σε μια ανακοίνωση περίπου 1.700 λέξεων για όσα διαδραματίστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι με την Δανία. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά αναλυτικά, παραδέχθηκε δικά του λάθη, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2026 είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσει οριστικά από την εθνική ομάδα. Αλλά ο πρόεδρος του είχε ζητήσει τη γνώμη του και για το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζόρζε Ζέσους και ο ίδιος εκφράστηκε θετικά. Περιέγραψε όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Δανία, στο οποίο ο προπονητής τον άφησε στον πάγκο υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει διαφορετική ενημέρωση πριν από την αναμέτρηση. Μου είπε να είμαι έτοιμος γιατί θα έπαιζα 30 λεπτά, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Ο Πορτογάλος Στάρ αναγνώρισε ωστόσο ότι η αντίδρασή του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ήταν λανθασμένη, το να φύγει. Δεν πήγε να χαιρετήσει τον κόσμο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους της εξέδρες αλλά και από εκείνους που είχαν ταξιδέψει για να τον παρακολουθήσουν. Παραδέχθηκε ότι η αποχώρηση από την αποστολή ήταν κακή επιλογή, απολογήθηκε στους συμπαίκτες του. Ξεκαθάρισε ότι θεωρεί δεδομένο πως θα υπάρξει πειθαρχική συνέπεια για αυτό που έκανε από την Πορτογαλική Ομοσπονδία, αλλά έστειλε και ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θεωρεί τελειωμένη την παρουσία του με το εθνόσημο. Αν είμαι καλά σωματικά, είπε, αναγωνίζομαι με το σύλλογό μου, ελπίζω, σκοράρω. Μετά τη τιμωρία που θα μου επιβληθεί θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντα μέχρι σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική μας ομάδα.

Να σας υπενθυμίσουμε τις σημερινές μεταδόσεις. Κολοσσός Κραϊόβα για το FIBA Euro Cup στις 6 το απόγευμα από τον Sport FM TV 2. Για το Basketball Champions League ΑΕΚ Σαλόνα Βίλπας από το Ματζέτα Sport 4. Τρέπτσα Προμηθέας στις 7 για το FIBA Euro Cup από τον Sport FM TV 3. Άρης Μπούργκος Nova Sports στις 8 για το Euro Cup. Για το Πόλο, για το Champions League Marseille Παναθηναϊκός από τον Sport FM TV στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. Ενώ να πούμε ότι μπορείτε να ακούσετε τα παιχνίδια και από την Era Sport. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Η εκπομπή Sports στις 11, αύριο από την ΕΡΤ Πύργου. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, το αγγίζεις στην παρέα, είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Σβήνουν τα φώτα αυτής της γης, μα πάλι κάπου ξημερώνει. Κι εγώ γυρνάω μες στις ώρες της σιωπής, να βρω χαρά για να σαρπάρω. Όλες τις σκέψεις και τα όνειρα μαζί μου να τα πάρω. Θέλω τα θέλω μου να γίνουνε διαμάντια. Θέλω η αγάπη να με βρει μέσα στη στάχτη μου. Κι αυτοί που λένε πως η γενιά μου είναι απάτη να κρυφτούν, κι εγώ να βγάλω στο γυαλί αυτό το άχτη μου. Μου λένε πως πρώτα πρέπει να με να υπάκουω παιδί και να γυαλίζω τα όνειρά μου πριν θα μπώσουν και τους κάψουν. Όμως δεν μπόρεσαν ποτέ να δουν και της ψυχής μου τα όρια να ψάξουν.

Αλνούμε όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε, στείλουμε θέατρα και σκηνικά. Όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και το σαρώνει και μας σαρώνει, και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς στους πέντε ανέμους τους βιαστικούς. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόη και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραυγές. Και χαραυγές. Ρίγμενα νάκατα μαζί με μάτια,

0: από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που από όσο φαίνεται δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, σε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης εκτινοτροφική μονάδα, και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά, έχει γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1000 ζώα το φέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα αξίζει ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων. Άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων, όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Λαϊσταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκυ.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελή Σταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας κατά την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

0: ποινική υπολογία που κλείθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς δοχείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές, όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που, ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
0: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άτυχη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχεται την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προφυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς, και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στρατηγείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν τον κατώτατο εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
1: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, που στοίχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε

0: την ανάκληση των προσωρινών αβιών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη. Αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Στάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Στάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένων στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
2: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και φορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστοδρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
3: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι
1: στο ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
1: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης, έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά, και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να έχει καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το Φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μέσα στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοικών της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
3: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια προφανώς, να το πούμε.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινών των υπηρετών, Γιάννη Τοστέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Κακριμάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε, και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης, και παρουσίασε τις προτάσεις Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτζιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση στο αγώνα και κινητοποιήσεις ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι, δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές, και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για πολιτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
7: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα λέγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή, δηλαδή, του κτίριου, και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος. Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές, δηλαδή, να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρτηρα Κλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου, λοιπόν, έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
8: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκυ, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο, ναι, και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής ανεμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του κ. Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο με έγγραφά του ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της περιφέρειας για την περίοδο 21-27, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Βίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επί TV προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απαταιώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr, και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
14: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάφης Ικανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΗΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
15: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκλήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Μάλιστα.
15: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιευτική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάκτηση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Δήμο της Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
17: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσουν με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον Παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευθότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία Βίκυ αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε Καστοριακή της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπα, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους του αρχαιολογικού χώρου του συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΥΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότιο έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Τάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατώσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
4: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
3: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
5: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα αρνητικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
3: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερες, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός Αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσης, στρατηγικές συμμαχίες, τρία στην ένα, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στην Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
3: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
4: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος ταυτόχρονα, να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα, έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ερωτήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν. And some of the things that are

0: Οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες, είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
1: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
0: σωστά.
1: Τον διοικητή της...
0: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την...
0: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
1: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς mm-hmm. της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη mm-hmm. με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
0: Είναι η, είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
1: Ακριβώς, ακριβώς mm-hmm. και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
0: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ mm-hmm. γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο mm-hmm. που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΠΑ.
2: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
0: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρούμπιο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κ. Ρούμπιο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι.

0: αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά τους, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν Γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
2: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στην ΙΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ ανώτερο.
1: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με αυτή η ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
2: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα τα αποκρίτηρά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι, το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Γαρατζιώτη, η αποκρίτηριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
4: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει, είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, ΟΝ στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
1: Αλέξανδρε Μόρντουντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η Πνίκα δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της Πνίκας. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν, πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την Πνίκα όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
1: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
5: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα. Εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
1: Το είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
5: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
5: Να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, και να κλείσουμε
5: με
1: αυτό.
5: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: Πνίκα. Στον ίδιο χώρο, βέβαια.
5: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα. Νίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στον MNLAN 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
6: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35 τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
7: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
8: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
7: Αν στέλνει.
6: Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
7: Βρείτε τα.
6: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
7: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
6: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
9: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
10: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
9: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
10: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, με το μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
9: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Η κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε και κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή την πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κ. Ζούρου και του κύριου Παφίλη, είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών, είπε. Ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο airnews.gr.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα. Είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό τη βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Earth News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθεία στην εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
13: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μία πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ισογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έφεραστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
15: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
14: ναι.
15: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη, εν τω μεταξύ, παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
17: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιγνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕ9 λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
19: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
19: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις, και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακό, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλήλους, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλήλοι την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
20: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλήλοι, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτική. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολυσύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες αντίδρασεις πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οικονομικές διαφορές αλλά και αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
0: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
21: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
22: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
21: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
23: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
21: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
24: «Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου».
21: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
14: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Στον Ανδρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
14: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Μαρία Τακοντογιάννη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή του. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συναντηθούν έως αύριο, διατύπωσαν σήμερα αλλοίς από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν νωρίτερα σύσκεψη με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νωρίτερα, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας του συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρεται απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατεξοκολούθηση καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Διαψεύδει το Κρεμλίνο αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα στη Σιβηρία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της 28χρονης, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, αλλά και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες περί δεύτερου περιστατικού. Περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κρούσμα Πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο Αρνί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
2: Καιρός.
21: Στο Ιόνιο και βαθμιά στα δυτικά, υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 μέχρι 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σήμερα κι αν βρεθήκατε κάπου εγκλωβισμένοι στους δρόμους του κέντρου, μην κατηγορείτε μόνο τη γνωστή κλασική κίνηση της πόλης. Η πρωτεύουσα έχει φορέσει τα καλά της μαζί με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι διπλωματικές μηχανές σήμερα δουλεύουν στο φουλ. Η σημερινή ημέρα είναι γεμάτη μεγάλη κινητικότητα και υψηλούς προσκεκλημένους και μια Αθήνα που κινείται στους ρυθμούς της παγκόσμιας διπλωματίας. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι τα πάμε σημειωτών στη Βασιλίση Σοφίας. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χαίρετε, μπήτα στο μικρόφωνο. Και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να σταματάς για λίγο. Όχι επειδή είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά επειδή σκέφτεσαι πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Σε ένα σχολείο της Λαμίας, ένα κομμάτι από την οροφή μιας αίθουσας έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο διευθυντής του σχολείου είπε κάτι όμως που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είπε: αποτύχη, δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό. Και να σας πω κάτι, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τύχη όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν γίνεται να ακούμε τη λέξη τύχη. Και το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει πόσο βαρύ μπορεί να είναι το τίμημα. Εντάξει, θα γίνει έλεγχος, εννοείται. Ο έλεγχος μετά από έναν περιστατικό είναι αυτονόητος. Το ζητούμενο όμως είναι ο προληπτικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος πριν συμβεί. Γιατί οι σχολικές υποδομές δεν είναι απλώς τείχοι, οροφές, αίθουσες. Είναι αυτοί οι χώροι που περνούν καθημερινά ώρες τα παιδιά μας. Και όταν ένα σοβάς πέφτει πάνω στους μαθητές, δεν έχουμε απλώς μια ζημιά σε ένα κτίριο. Έχουμε μια προειδοποίηση επί της ουσίας.

0: πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που σας έλεγα και στην χθεσινή εκπομπή. Αν έχετε παιδιά, αν έχετε φίβους στο σπίτι, μπορεί κάποια στιγμή να έχετε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ παράξενη κατάσταση. Δηλαδή να σας μιλάνε ελληνικά, να ακούτε καθαρά κάθε λέξη και παρόλα αυτά να μην καταλαβαίνετε απολύτως τίποτα. Ενδεικτικά, 6-7, Skibidi, Side Quest. Και όχι, δεν είναι κωδική για να ανοίξει κάποια μυστική πόρτα. Σε μένα τουλάχιστον έτσι φαίνονται. Είναι κομμάτι του λεξιλογίου της γενιάς Α, δηλαδή αυτής της γενιάς που είναι από το 2010 γεννηθήσα και μετά. Μιας γενιάς που μεγαλώνει με TikTok, με Instagram, με gaming, με τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, θα μου πείτε ότι ενδεχομένως πάντα γινόταν αυτό, αυτό που λέμε χάσμα γενεών, ότι οι μεγαλύτεροι δεν καταλάβαιναν τους νεότερους, αλλά εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει όλη αυτή την υπόθεση πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στο παρελθόν. Είναι ο αλγόριθμος, αγαπητοί. Μια τέτοια συζήτηση θα κάνουμε τώρα για να εξοικειωθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι για το αν αλλάζει γλώσσα, για το τι λέει για τα παιδιά μας αυτή η επικοινωνία νέας μορφής και τελικά αν πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθήσουμε να μάθουμε όλα αυτά, να αποδεχτούμε ότι τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς και δεν είναι απλά για μας. Λοιπόν, για όλα αυτά που θα τα βάλουμε στη συζήτησή μας, θα μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Γούτσο. Είναι καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στη φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ και τον καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε κύριε Γούτσο.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, έστω και
0: είναι πολύ ωραίο θέμα. Είναι, διάβασα ένα κείμενο που είχε να κάνει και με δικές σας δηλώσεις. Είναι πολύ ωραίο θέμα γιατί αν βρισκόμαστε στην εποχή της μεγάλης επικοινωνίας, της πολλής πληροφορίας, αν μη τι άλλο, και εμείς οι μεγαλύτεροι κάπως πρέπει να εξοικειωθούμε και να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα.
1: Πόσο μάλλον εμείς οι ακόμα μεγαλύτεροι.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Όταν μιλάμε για αυτή τη γλώσσα της Gen Alpha, τι ακριβώς περιγράφουμε? Εσείς έχετε πει, παλιότερα τι λέγαμε, είναι η slang, είναι η αργό, ξέρω εγώ, σε παλαιότερες γενιές. Τώρα εσείς μιλάτε, προτιμάτε τον όρο συνθηματική γλώσσα. Αυτό γιατί?
1: Όχι ακριβώς. Σίγουρα πρώτα απ' όλα δεν είναι γλώσσα. Γλώσσα, όταν λέμε, μιλάμε για ένα σύνολο από ποικιλίες. Η ελληνική γλώσσα δηλαδή δεν είναι μία, το ξέρουμε αυτό. Έχει πολλές ποικιλίες και η ποικιλία των νέων είναι μία από αυτές.
0: Μια γλωσσική ποικιλία είναι όμως και αυτή.
1: Βέβαια, είναι γλωσσική ποικιλία. Δεν θα την έλεγα slang, δεν θα την έλεγα αργό όπως τη λέγαμε παλιότερα τη slang. Τώρα το slang είναι το αγγλικό, η αγγλική version της αργό. Η συνθηματική γλώσσα είναι η μετάφραση του slang και του αργό. Οι συνθηματικές γλώσσες και slang έχουν να κάνουν με μια πολύ πολύ περιορισμένη κοινωνική ομάδα, ενώ εδώ μιλάμε για τους νέους που είναι μια ηλικιακή ομάδα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Άρα αυτό γενικό, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως, γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί μια λέξη που όχι μόνο ο γονιός ή ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει, αλλά μπορεί και η ίδια η λέξη να μην σημαίνει τίποτα?
1: Έτσι κι αλλιώς, η κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τη δική της ποικιλία. Εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο, ξέρουμε κάποιο λεξιλόγιο, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, προτιμούμε κάποιες δομές συντακτικές και όχι άλλες. Οι νέοι

0: ειδικά σε κάθε εποχή, σε κάθε γλωσσική κοινότητα, έχουν περισσότερο την ανάγκη από τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο, ακριβώς επειδή βρίσκονται στην εφηβεία και στη μετεφηβεία. Και εξορισμού δηλαδή.
1: Θέλουν να διαφοροποιηθούν, ας πούμε, από άλλες από προηγούμενες γενιές.
0: Να αντιδράσουν στη γενιά των γονιών τους, ας πούμε. Στις μεγαλύτερες γενιές. Και η γλώσσα είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό βέβαια που έχει αλλάξει τώρα είναι αυτή η ταχύτητα και η εμβέλεια. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει κάποια λέξη που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα ή μπορεί και να σημαίνει μέσα από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο TikTok και μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να γίνει παγκόσμιο τρέντ.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η περίπτωση του 6-7 ή 6-7 που το...
1: Το 6-7 που ρωτάω εγώ τα παιδιά μου τι σημαίνει. Μπράβο. Και πότε το χρησιμοποιούν, ούτε αυτά δεν ξέρουν.
0: Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσουμε. Γιατί μας λέει πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη δύναμη που έχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Δεύτερον, μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την παγκοσμιότητα των φαινομένων αυτών. Πλέον δεν επηρεαζόμαστε από μια μικρή λέξη που έχει έρθει από μια εφημερίδα ή από μια ταινία που την είδαμε, ας πούμε, γαλλική, αγγλική, αλλά ταυτόχρονα τη στιγμή που γεννιέται κάτι μέσα στο TikTok, όπως είπατε, στο Instagram κλπ, διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη και έχει την ικανότητα να επηρεάσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο επίπεδο.
1: Εδώ αυτό που μπορεί να μπει ότι ο αλγόριθμος για παράδειγμα ουσιαστικά αποφασίζει ποια είναι αυτή η λέξη, ποια έκφραση θα βλέπει ξανά και ξανά ένα παιδί.
0: Δεν θα είμαι τόσο απόλυτος με αυτή την έκφραση. Γιατί οπωσδήποτε και οι θεατές, οι ακροατές, οι αναγνώστες, ας πούμε, αυτών των μέσων αποφασίζουν και ήδη με κάποιο τρόπο. Ήδη το γεγονός, ας πούμε, ότι τα παιδιά στην Ελλάδα λένε και 6-7, λένε και 6-7. Το έχουν μεταφράσει. Και όταν βλέπουν το 6-7, το λένε και 6-7, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί αυτές οι λέξεις ξεκινάνε συνήθως, έρχονται από τα αγγλικά, τέλος πάντων. Από το gaming, από τις πλατφόρμες, από όλα αυτά.
0: Ναι. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την επικράτηση των αγγλικών, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο και θέλουμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το 6-7 τώρα, εμένα το γεγονός ότι τα παιδιά το λένε και 6-7 μου δείχνει ότι τοπικοποιείται κάτι.
1: Αισιόδοξα το λέτε.
0: Ναι, το λέω αισιόδοξα σίγουρα. Όπως ας πούμε, όπως συνέβη με μεγαλύτερα κειμενικά είδη, όπως ας πούμε τα τραγούδια της ραπ. Ναι. Η ραπ ξεκίνησε, το ξέρουμε, από τον Bronx, ξέρω εγώ, από την Αμερική, με αγγλικό στίχο, ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε αρχικά με αγγλικό στίχο, αλλά μετά τοπικοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Και είναι και παγκόσμια και τοπική. Και επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και με ελληνική ραπ, ας πούμε. Και ράβει στα ελληνικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν παραδείγματα λέξεων, κύριε καθηγητά, που ξεκίνησαν κάπως έτσι, ας πούμε, από μια μικρή ομάδα, σαν ένας κώδικας ή σαν ένα αστείο παιχνίδι. Το κώδικας δεν το εννοώ απαραίτητα.
0: Με αυτή την έννοια. Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν παραδείγματα που ξεκίνησαν λοιπόν έτσι και τελικά έμειναν.
0: Θα σας πω. Το ενδιαφέρον με το 6-7 είναι ότι δεν σημαίνει τίποτα, όπως είπατε και πριν. Είναι απλώς ένα δείξεις ταυτότητας. Λένε τα παιδιά, εμείς το λέμε για να μην καταλαβαίνετε εσείς, για να διαφοροποιηθούμε από εσάς, ας πούμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάπως έτσι λειτουργούν, να μην πω όλες οι λέξεις, αλλά πάρα πολλές λέξεις, περισσότερες λέξεις. Όταν χρησιμοποιούμε κάτι, δεν μεταφέρουμε απλώς ένα μήνυμα, αλλά δίνουμε και ένα στοιχείο ταυτότητας για το ποιοι είμαστε εμείς. Και πώς τοποθετούμαστε απέναντι στους άλλους. Όταν ένας υπουργός, ας πούμε, πει της Ελλάδος, ας πούμε, ή της κυβερνήσεως, μας δίνει ένα συγκεκριμένο στίγμα. Και το που ανήκει ακόμα και πολιτικά και ιδεολογικά κλπ. Όσον αφορά τη μετάβαση, ας πούμε, και την γλωσσική αλλαγή, θα σας πω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στο πρώτο έτος. Στην Ελλάδα, στα ελληνικά, χρησιμοποιούσαμε τη λέξη είδωρ, ή μάλλον να το πω χιούντορ, όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, κάπως έτσι το λέγανε, μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι το Βυζάντιο. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν οι υδροπόλες ας πούμε έτσι, αυτοί που πουλούσαν το νερό, το φρέσκο νερό στον δρόμο, να φωνάζουν νερόν είδωρ. Και από τον νερόν,
1: και κάπως έτσι επικράτησε το νερό.
0: Ακριβώς. Άρα είναι μια φυσιολογική διαδικασία της γλώσσας.
1: Εδώ όμως εσείς παρατηρείτε ότι αυτή η γενιά α που λέμε, βαριέται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να αλλάζει εκφράσεις, λέξεις συνεχώς και βγάζει συνεχώς καινούργιες. Είναι ας πούμε ένα στίγμα της γενιάς αυτό ή όχι?
0: Κοιτάξτε,
1: δεν το έχετε παρατηρήσει?
0: Εμπειρικά ναι, το διαπιστώνω, γιατί ζω με άτομα αυτής της γενιάς και εγώ έχω μικρά παιδάκια, του δημοτικού δηλαδή, όχι τόσο μικρά, οπότε το διαπιστώνω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω σαν επιστήμονος γλωσσολόγος. Δεν έχουμε έρευνες, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Για τις παρατηρήσεις λοιπόν έτσι το λέμε, το βάζουμε στην κουβέντα.
0: Νομίζω ναι. Οι τελευταίες έρευνες μας είχαν μείνει το 2000 που μιλούσαν για τη γλώσσα των νέων και είχαν πράγματα όπως τα παίρνω στο κρανίο, ούτε με σφαίρες, τέτοια πράγματα. Που πια ακούγονται πολύ απαρχαιωμένα.
1: Τώρα θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εννοείται θα έπεφτε στην συζήτησή μας. Αν όλο αυτό τώρα που συζητάμε κι εμείς σημαίνει ότι η γλώσσα φτωχαίνει ή υπάρχει κίνδυνος να μαλλιωθεί ή να περιοριστεί. Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο και εκτίμηση.
0: Αχ, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά για να την περιορίσουμε έτσι στα βασικά, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας πρόβλημα, υπάρχει ένας κίνδυνος, και αυτός ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει με τη φτώχεια και τον πλούτο κλπ. Έχει να κάνει με το πόσο στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας για να καλλιεργήσουμε διαφορετικές μορφές έκφρασης. Να γράψουμε ποίηση, να κάνουμε θέατρο, να κάνουμε ραδιόφωνο, να κουβεντιάσουμε με τον διπλανό μας, να πάμε για καφέ, όλα αυτά τα πράγματα. Παρατηρούμε εδώ ότι με την επικράτηση της αγγλικής κάποιες περιοχές τις εγκαταλείπουμε. Ας πούμε όταν μιλάμε για υπολογιστές ή όταν μιλάμε για marketing.
1: Ναι.
0: Πιο σοβαρό. Ή όταν γράφουμε άρθρα για οικονομικά, δεν γράφουμε πια στα ελληνικά. Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτή είναι η σοβαρή διάσταση του πράγματος. Κατά τα άλλα, η γλώσσα πάντοτε είχε τέτοια φαινόμενα, πάντοτε είχε διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, πάντοτε άλλαζε μέσα από αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι οι νέοι που μεθαύριο θα γίνουν ενήλικες και θα επιβάλλουν αυτοί το κυρίαρχο λεξιλόγιο της εποχής τους κλπ.
1: Η γλώσσα πάντα άλλαζε, δεν σημαίνει ότι απειλείται όμως με όλο
0: ακριβώς,
1: αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν νομίζω ότι να σταματήσει ποτέ, κύριε καθηγητά, αυτό.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Από το παιχνίδι, δηλαδή, τέλος πάντων, με τη γλώσσα.
0: Τι μιλάμε εδώ και 4.000 χρόνια τα ελληνικά.
1: Και κάθε γενιά κάτι πρέπει να αφήσει πίσω. Πώς θα το κάνουμε?
0: Οπωσδήποτε.
1: Ένα καινούριο λεξικό, κάποιες λέξεις μέσα στο λεξικό
0: οπωσδήποτε,
1: για να διαβάζουμε.
0: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μελετήσουμε τη γλώσσα περισσότερο. Να κάνουμε δηλαδή πραγματικές έρευνες για το πώς μιλάνε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Αθήνα κλπ. Και δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχω εμπλακεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε. Εκτός αν μπορούμε να το πούμε σε ένα λεπτό, αν έχετε
0: σε ένα
1: αυτή
0: λεπτό
1: τη δυνατότητα. Ωραία.
0: Λοιπόν, μπείτε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είτε ή στο διαδίκτυο και βρείτε το L2025. EL2025, ελληνικά του 2025. Πώς είναι τα ελληνικά του 2025? Θέλουμε κόσμο για να έρθει να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα και να δούμε πώς μιλάει πραγματικά.
1: Για να το έχουμε και με στοιχεία.
0: Ακριβώς. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία, τότε μπορούμε να μιλάμε καλύτερα.
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γούτσο.
0: Για να είστε καλά, και ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος. Γεια σας. Ο κύριος Διονύσης Γούτσος, καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη, ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3 ή αλλιώς 4 παρά 25 η ώρα. Ο Παντελής Μάνας, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι από την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρεδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά, όντως, χθες πήραν μια βαθιά ανάσα οι αγορές, αλλά ήταν μικρής διάρκειας από ό,τι φαίνεται, βραχύβιας διάρκειας. Μόνο για χθες είχαμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα επέστρεψαν στα συνηθισμένα, δηλαδή την ανωδική τους πορεία, και το πετρέλαιο αλλά και οι αποδόσεις των ομολόγων. Κυρίως εκεί έχουμε μια σημαντική αύξηση σήμερα των αποδόσεων των ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και αλλού, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε αυξητικές τάσεις για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων και όλο αυτό το σκηνικό που παρατηρούμε στην αγορά ομολόγων το τελευταίο διάστημα, αυτή η αυξητική τάση και το ακριβό κόστος δανεισμού επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αγορές που κινούνται σε έντονα πτωτική τροχιά, μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες, έχουμε στη Φραγκφούρτη για παράδειγμα τον DAX 30 με πτώση 1,36%, απώλειες 1,12% στο Παρίσι. Στη Μαδρίτη η πτώση είναι της τάξης του 1,68%, απώλειες 2,15% έχουμε στο Ιταλικό χρηματιστήριο, πτώση 1,53% στο Ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.645 μονάδες. Και πάμε να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε στην αγορά των ομολόγων, όπου στέλνει απαισιόδοξα μηνύματα η εν λόγω αγορά το τελευταίο διάστημα. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο είναι στο 3,51%. Έχει μια αύξηση 3 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Αλλά στα υπόλοιπα ομόλογα όμως έχουμε μεγάλη αύξηση. 16 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας που κινούνται ξανά προς το 5%, ενώ χθες ήταν, αν θυμάσαι, τέτοια ώρα γύρω στο 4,70, σήμερα πήγαν στο 4,90%, είναι κοντά στο προηγούμενο υψηλό που ήταν το 4,92%. Τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα έχουν αύξηση 15 μονάδες βάσης και είναι στο 4,67%. Στο 4,16% είναι τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοσή τους με αύξηση 9 μονάδες βάσης. 9 μονάδες βάσης είναι αυξημένα και τα δεκαετή ομόλογα της Πορτογαλίας στο 4,02%, ενώ και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν σημαντική αύξηση στην απόδοσή τους κατά 14 μονάδες βάσης και είναι στο 4,52%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε μια αύξηση 5 μονάδες βάσης για το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι στο 5,33% και σημαντική αύξηση περίπου 10 μονάδες βάσης έχει η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι στο 5,48%, πλησιάζουν το 5,5% η απόδοση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στο πετρέλαιο τώρα έχουμε επαναφορά του Brent πάνω από τα $100 το βαρέλι, $101,70 το βαρέλι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που ενισχύεται κατά 1,12%. Και στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε ξανά μια ανάκαμψη, είχαμε χθες μια αναλαμπή για το ευρώ που κινήθηκε λίγο υψηλότερα, σήμερα εξασθενεί εκ νέου και με το δολάριο αλλά και τα υπόλοιπα νομίσματα, το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1190 αυτή τη στιγμή, το ευρώ με το γεν στα 177,20 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8466 στερλίνες.
0: Σαν να μην υπήρξε ποτέ η χθεσινή μέρα πραγματικά που λέγαμε ανάσα, είμαστε λίγο αισιόδοξοι, τίποτα.
1: Ναι, ήταν μια ημέρα έτσι με λίγο ήλιο, αλλά σήμερα ξανά έχουμε
0: συννεφιά.
1: Συννεφιά.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Το καλοκαίρι, όταν τα αεροπορικά ταξίδια ήταν στην κορύφωσή τους, είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ στην εκπομπή μαζί με την κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Μιλούσαμε για δικαιώματα, για υποχρεώσεις, για την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες, να αποκτήσει ενδεχομένως ο επιβάτης περισσότερα δικαιώματα απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες, και όλα αυτά τα περιμέναμε και μέσα από το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ταξίδια. Αυτόν τον έχουμε πια. Τώρα έχει σημασία να δούμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε τελικά, διότι είναι ένα σημαντικό βήμα βεβαίως όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά κάποια πράγματα δεν τα πετύχαμε. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, δεν πετύχαμε μία ενιαία δωρεάν με χειραποσκευή, με αυτές τις συγκεκριμένες διαστάσεις για όλους, που πόσο πολύ μας ταλαιπωρεί αυτό το ζήτημα, που ανάλογα με την εταιρεία που κλείνουμε ένα ταξίδι, παίρνουμε αντίστοιχη χειραποσκευή. Και μην σας πω ότι έχουμε πρόβλημα και στην επιστροφή αν έχουμε αλλάξει εταιρεία. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα βάλουμε κάτω μαζί με την καλεσμένη μου, η οποία είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν,
1: επανερχόμαστε.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μας το τελικό κείμενο.
1: Έτσι.
0: Και θέλω λίγο, εντάξει, είναι γύρω στις 25 αλλαγές, δεν θα τις απαριθμίσουμε τώρα όλες, αλλά θέλω να μας πείτε ποια, ας πούμε, είναι η σημαντικότερη κατάκτηση, όπως την βλέπετε εσείς, για τον Ευρωπαίο ταξιδιώτη.
1: Καταρχήν, να κάνω ένα γενικό χαρακτηρισμό. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατώτερος των πρωτοκιών μας.
0: Α, είναι κατώτερος. Ασφαλώς.
1: Mm. Είναι κατώτερος. Ναι, μεν είναι βελτιωμένος σε σχέση με παλαιότερα ως προς τους κανόνες της διαφάνειας και των απαιτήσεων, των προσυμβατικών απαιτήσεων ενημέρωσης των καταναλωτών, που για μας είναι και το αυτονόητο, έτσι, το να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές και σωστή ενημέρωση και να μην παραπληροφορούνται και παραπλανώνται οι καταναλωτές. Εκεί βελτιώνεται το πλαίσιο. Ωστόσο, αναφορικά με τις χειραποσκευές που και εσείς είπατε, οι προσδοκίες δικές μας ήταν ο καταναλωτής μέσα στο βασικό εισιτήριο να έχει δύο χειραποσκευές. Μία μικρή τάντα και μία τροχήλατη χειροποσκευή συγκεκριμένων διαστάσεων, και πολύ σωστά είπατε, οι διαστάσεις αυτές θα έπρεπε να είναι θερμοθετικοί ώστε να είναι ενιαίες, διότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι συμβαίνει πολύ συχνά το φαινόμενο να έχουμε κλείσει με μία αεροπορική εταιρεία με συγκεκριμένες διαστάσεις τις οποίες έχει, και να επιστρέφουμε με άλλη.
0: Ή να κάτι να γίνει, να ακυρωθεί η πτήση μας, για παράδειγμα, και,
1: ναι.
0: Να μας βρουν κάτι με μια άλλη εταιρεία και εκεί να έχουμε πάλι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα αυτό το σημαντικό θέμα δεν επιλύθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στο βασικό εισιτήριο προβλέπεται μία χειροποσκευή η οποία είναι μικρών διαστάσεων, μία τσάντα δηλαδή 40x30x15, η οποία χωράει και κάτω από το κάθισμά μας.
0: Γιατί όμως δεν, πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο μέγεθος, για παράδειγμα, τροχήλατης, όπως ήταν παλιά?
1: Ναι. Τώρα η κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της, τις δικές της διαστάσεις, και τα δικά της κιλά θα έχει προσδιορίσει 7, 8, 9, 10 ανάλογα, και συγκεκριμένες διαστάσεις επίσης. Αυτό δυσκολεύει, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι το οποίο... Και το άλλο που είπα είναι ότι θα έπρεπε στο βασικό εισιτήριο να είναι δύο χειροποσκευές, όχι μία. Υποχρεωτικά είναι μία, η μικρή. Η τσάντα που φέρουμε γυναίκες, το λάπτο που φέρει ένας άντρας ή μια τσάντα, ένα αντικείμενο εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο αντικείμενο στη εκδική ευχαίρεια κάθε εταιρείας να το χρεώνει, αρκεί η χρέωση αυτή να είναι διαφανής, να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να μην ευνηδιάζεται. Αυτή είναι η διαφορά και η διαφοροποίηση. Από εκεί πέρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό εξέφρασα από την αρχή ότι οι προσδοκίες μας δεν ικανοποιήθηκαν των καταναλωτών. Τώρα,
0: και δεν βλέπω και το γιατί, δηλαδή. Δεν φαντάζομαι γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Ας μην πηγαίναμε στις δύο, λέμε, ας πηγαίναμε στη μία ενιαία τραχύλατη. Ξέρω εγώ πώς ήταν παλιά. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μας, υπέρ των καταναλωτών. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει την άποψή του. Αυτό βλέπουμε, και ξέρετε, αυτό το θέμα συζητιόταν γύρω στα 10 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί να περιμένουμε άλλα 10 για να δούμε νέες αλλαγές.
1: Θα εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο, έτσι περίπου, το 2027. Ως κανονισμός θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται κάποια ενσωμάτωση οδηγίας ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι υποχρεωτικό κείμενο και θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τον COVID είναι πολλές καθυστερήσεις, πολλές ακυρώσεις πτήσεων που σε ενημερώνουν, μπορεί και 15 μέρες πριν, αλλά τι σημασία έχει αυτό όταν έχεις κλείσει ένα ταξίδι τέλος πάντων και μετά δεν μπορείς να βρεις. Και εκεί και με το θέμα της αποζημίωσης ήταν λίγο θολό όλο το πεδίο τώρα.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα της αποζημίωσης διατηρούνται τα ποσά τα οποία μπορούσε να λάβει ο καταναλωτής και είναι από 250 έως 600 ευρώ και εξαρτιέται από την χιλιομετρική απόσταση της πτήσης την οποία θα πραγματοποιούσε. Ως προς τις καθυστερήσεις, αυτό που θεσμοθετήθηκε είναι άνω των 3 ωρών να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Σε περίπτωση βέβαια που οι καθυστερήσεις περιδίκουν 5 ώρες, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων, βάουτσερ, εφόσον θελήσουν αυτό. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν και γεύμα, τηλεφωνήματα, κάποια δηλαδή.
0: Δηλαδή να φροντίζουν τους επιβάτες αυτούς που υπάρχει μια πολύ ωρη καθυστέρηση για παράδειγμα.
1: Και αν είναι και βράδυ, ακόμα και να καταβάλουν, και είναι νύχτα δηλαδή, να εξασφαλίσουν και τη διαμονή τους.
0: Αυτό δεν ίσχυε ως τώρα στον κανονισμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό ίσχυε. Να σας πω, ίσχυαν αυτά τα δικαιώματα. Έχουν ενισχυθεί τώρα και είναι πιο διαφανή με αυτή την έννοια.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά από εταιρεία σε εταιρεία αντιμετώπιζες μια άλλη πολιτική.
1: Ναι. Εκεί που εμείς βλέπαμε ως εκπιζό προβλήματα ήταν ότι όταν αντιμετώπιζε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχανε την αποσκευή ή υπήρξε καθυστέρηση, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αποζημίωση.
0: Και στην επικοινωνία, δηλαδή πρώτα στην επικοινωνία και μετά το να δεις με ποιο τρόπο θα λάβεις αποζημίωση και πότε.
1: Και πότε. Και δεν λάβανε αποζημίωση, πρέπει να σας πω. Άρα δηλαδή το κομμάτι της εφαρμογής για μας είναι το α και το ω.
0: Και μάλιστα καλή επιστροφή χρημάτων σε 7 μέρες.
1: Ναι.
0: Διάβαζα.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
1: Έτσι είναι. Ναι. Θα ισχύσει.
0: Θα ισχύσει.
1: Ή θα βρουν διάφορους τρόπους οι αεροπορικές εταιρείες να υπερφεύγουν όπως γίνεται και σήμερα.
0: Ναι, γιατί άλλο να έχεις δικαιώματα στα χαρτιά και άλλο να μπορείς να τα ασκήσεις εύκολα στην πράξη χωρίς να σου δυσκολεύει τη ζωή.
1: Και εδώ έρχεται η υποπτία. Οι υποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα και να επιβάλλουν κυρώσεις και να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για μας είναι πολύ κρίσιμο. Αυτό που το βλέπουμε να διαπερνά όλα τα δικαιώματα, όλες τις κατηγορίες των προβλημάτων και δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ορίζονται σαφείς προθεσμίες για την απάντηση, όπως σωστά είπατε. Βέβαια, στις καθυστερήσεις θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι αν οφείλονται σε θέματα, σε προβλήματα ανώτερης βίας, όπως είναι απεργία ή καιρικές συνθήκες, δεν οφείλουν να αποζημιώσουν.
0: Και οι καιρικές συνθήκες είναι μέσα σε αυτό.
1: Είναι λόγους ανώτερης βίας. Ναι. Οφείλουν βέβαια να φροντίσουν για τους επιβάτες, αλλά όχι και να αποζημιώσουν.
0: Οφείλουν να φροντίσουν για να βρουν εναλλακτική πτήση να ταξιδέψουν.
1: Ναι, εάν μπορεί να υπάρξει, γιατί μπορεί σε κάποιους προορισμούς να μην γίνονται επιβάσεις. Ναι, οφείλουν να φροντίσουν εν πάση περιπτώσει για τους επιβάτες τους και να τους προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, είτε βάουτσα είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά άλλη ημερομηνία συνήθως.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι όμως να τους αποζημιώσουμε βάσει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό.
0: Εδώ ένα καλύτερο εγχειρίδιο μάλλον είναι αυτό, έτσι όπως
1: φαίνεται.
0: Ένα
1: καλύτερο εγχειρίδιο που ευχόμαστε δεν μας ικανοποιεί, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε για τα δικαιώματα των επιβατών και σε αυτό το χώρο. Θα θέλαμε κάτι πιο ουσιαστικό, αλλά από εκεί πέρα αν εφαρμοστεί θα είμαστε ικανοποιημένοι, διότι θα ικανοποιούνται οι καταναλωτές σε κάποια χρονικά διαστήματα.
0: Και θα έχουμε μπροστά μας και μια δεκαετία να χτίσουμε το επόμενο και το καλύτερο. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πρόεδρος Εκπιζώ, Παναγιώτα Καλαποθαρακό.

Τώρα η εβδομάδα Νόμπελ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα είχαμε το Νόμπελ Χημίας και τις επόμενες μέρες, αύριο, έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και η αλήθεια είναι ότι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται με κομμένη την ανάσα στο Όσλο, εκεί όπου την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης για το 2026. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται στη βαριά σκιά των παγκόσμιων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η Επιτροπή θα δυσκολευτεί, φαντάζομαι, με το τι θα γίνει με το βραβείο αυτό, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρθρα που γράφονται, που αναφέρουν ότι, για παράδειγμα, είναι πολλές υποψηφιότητες, γύρω στις 300 για φέτος, αφορούν είτε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε οργανώσεις. Μέχρι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι μέσα στις υποψηφιότητες. Τώρα, σήμερα, με αυτά που διαβάζω, σας λέω. Εθελοντές, διασώστες από το Σουδάν, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Ωστόσο, στα γραφεία στοιχημάτων το σκηνικό ανατρέπεται. Δηλαδή, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων φιγουράρουν ονόματα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά και άλλοι, δηλαδή και προσωπικότητες της παγκόσμιας δράσης και ακτιβιστές για το κλίμα. Μάλιστα, υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση της χρονιάς, στην οποία περιλαμβάνει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως ένα σύμβολο της ειρηνικής ανθρώπινης συνεργασίας πέρα από τα σύνορα της γης. Αυτά έτσι για να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ενημερώνει πως ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη μία ώρα κοντά σας. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 ποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: In my life, take one.
5: This is so heavy too. These fenders are so heavy.
6: One, two, three, four.
7: Στις 28 Ιουλίου του 2026 εμφανίστηκε μια ανοιγματική αντίστροφη μέτρηση στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles με τη λεζάντα «Τα καλά πράγματα έρχονται σε εκείνους που τα περιμένουν». Και τα καλά πράγματα είναι αυτή η φοβερή έκδοση ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα, της χρονιάς του 1965, του Rubber Soul. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνον αυτοί όμως μπορούν να τα καταφέρουν. Κανένας άλλος. Ένα κορυφαίο άλμπουμ του 65, όπως είναι τόσα άλλα, όμως αυτό το συγκεκριμένο να βγαίνει πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε στις διάφορες εκδόσεις και οι πωλήσεις του να είναι μεγαλύτερες και από την Taylor Swift, που είναι το σούπερ όνομα του καιρού μας.

ένα από τα πιο αριστουργηματικά τραγούδια που ακούσαμε ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και κυκλοφορούν του Rubber Soul. Εγώ έχω εδώ την έκδοση, μία από τις εκδόσεις των CD. Πριν προχωρήσουμε, μια και είμαστε στο 65, αλλά είμαστε και στο 2026, μόνο οι Beatles τα κάνουν αυτά, όπου θα παρουσιάσουμε σήμερα στην 14η εκπομπή για το 65 αυτό το άλμπουμ, να ακούσουμε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα μέρος διαφορετικό του τραγουδιού που ακούσατε σε ένα από τα CD που συνοδεύουν το original CD. Να πω ότι τα μηνύματά σας θα έρθουν Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και το email από τις 4 στις 5.

Σε λίγο θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά όλο το άλμπουμ. Πιστεύω θα χωρέσουν τα τραγούδια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα θα τα παίξουμε. Και ποια καλύτερα. Όλα είναι αριστουργήματα και έχει και τα δύο που είχαν κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε. Η νέα έκδοση. Έχει δηλαδή το We Can Work It Out και το. Αυτό ήταν, ναι, και το Day Tripper. Το Day Tripper, ναι, το Day Tripper και το We Can Work It Out. Αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα του 65 το Δεκέμβρη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θεωρείται τόσο επιδραστικό γιατί έδειξε ότι ένα pop συγκρότημα μπορούσε να φτιάξει ένα δίσκο με ενιαίο χαρακτήρα, με πιο όριμους στίχους και νέους ήχους. Εδώ μπαίνουμε με αυτό το άλμπουμ στη δεύτερη περίοδο των Beatles σχεδόν. Οι σχέσεις που αποκαλύπτονται στα διάφορα τραγούδια έχουν μια πολυπλοκότητα από εδώ και πέρα. Δεν είναι απλά μόνο τα τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε των Beatles. Ας πούμε κομμάτια όπως το You Won't See Me που θα ακούσουμε, που μιλάει για την αδυναμία της επικοινωνίας, ή το In My Life που ακούσαμε λίγο αλλά το ακούσαμε ολόκληρο, για τη μνήμη, την απώλεια και την αγάπη. Επίσης οι Beatles ανοίγουν την θεματολογία τους σε αυτό το άλμπουμ. Το Nowhere Man περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς κατεύθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο ερωτικό τραγούδι του 65. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια τραγούδια μέχρι τότε. Μόνο ο Ντίλαν είχε τέτοιους στίχους στα τραγούδια του και υπάρχει η επιρροή του Ντίλαν σε τραγούδια των Beatles αυτής της περίοδου. Επίσης διαβρύνουν τον ήχο της pop μουσικής. Ας πούμε το σιτάρ στον Norwegian Wood, οι folk επιρροές, οι ακουστικές κιθάρες, φοβερές φωνητικές αρμονίες δημιουργούν έναν κόσμο που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε και που είναι αξεπέραστος ακόμα και σήμερα. Ο πειραματισμός υπηρετεί τα τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο με αυτό το δίσκο. Ο πειραματισμός υπηρετεί τα τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο.

Έτσι ξεκινούσε το βινίλιο, δεν υπήρχαν CD τότε. Έχω φέρει και το CD, την έκδοση σε CD, η πρώτη έκδοση που βγήκε στην εποχή των CD. Αυτό που ακούσαμε είναι από τη νέα έκδοση, έτσι όπως κυκλοφόρει σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε, επειδή είμαι στο 65, να παίξω το παλαιότερο CD, δηλαδή όπως ήταν τότε τα τραγούδια, γιατί υπάρχει μια επέμβαση από τον γιο του Μάρτιν, με την έγκριση βέβαια των Beatles, ή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει ακόμα πολύ καλά την νέα έκδοση, ακούμε μαζί αυτό το άλμπουμ του 65, που δεύτερο τραγούδι ήταν το Norwegian Wood.

4 CD. Το πρώτο από αυτό που ακούμε είναι τα νέα στερεοφωνικά μίξ της διεθνούς κυκλοφορίας. Ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει demo, ηχογραφήσεις, backing tracks, καθώς και το We Can Work It Out που σας είπα και το Day Dripper. Υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν γνωρίζαμε του Lennon, που πιστεύω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Αν δεν προλάβουμε, θα το ακούσουμε την Παρασκευή στα καινούρια. Υπάρχει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος δίσκος, CD δηλαδή. Αυτά υπάρχουν και σε βινήλια και αυτό όλο συνοδεύεται με ένα φοβερό βιβλίο 88 σελίδων με εισαγωγή του Πολ Μακάρνε και έναν πρόλογο που έχει συνταχθεί με βάση τα ίδια λόγια του Λένον που είχε ο Μακάρνε σε κάποιες σημειώσεις. «You won't see me»,

Για τους νεότερους και τους οπαδούς της Taylor Swift που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Beatles, να πούμε ότι στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά οι παλιότεροι ξέρουν ακριβώς τι λέει το κάθε τραγούδι στην κάθε γραμμή, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δεν τον ακούει, εκφράζει την αγωνία και την πίκρα, θα έλεγα, μια σχέση όπου έχει καταρρεύσει η επικοινωνία. Πολύ σωστά ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα μεταξύ αυτών που έρχονται, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνει και έτσι είναι, ότι είναι συναρπαστικό, γράφει ο Κώστας, ότι το Help που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα στο 65, προχωρήσαμε στο Rubber Soul γιατί είναι η εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, που είχε βγει 4 μήνες πριν από αυτό το άλμπουμ, δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην εξέλιξή τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το Help, που είναι και η ταινία, και ξαφνικά από τα τραγούδια του Help μας φανερώνονται με τραγούδια όπως αυτό που έρχεται, άλλο ένα αριστουργηματικό τραγούδι των Beatles και στιχουργικά πια, που περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς σκοπό, χωρίς κατεύθυνση, κλεισμένο στο δικό του κόσμο. Η ερώτηση αν αυτός μοιάζει με όλους μας μετατρέπει αυτό το τραγούδι σε αυτοκριτική. Αφορά την αδράνεια, την αποξένωση, τη δυσκολία να βρεις τη θέση σου μέσα στη ζωή. Nowhere man.

Πάμε σε ένα άλλο από τα 4 CD του σετ για να ακούσουμε πολύ γρήγορα, να το προλάβουμε ολόκληρο, το τραγούδι που ο Τζούλιαν Λένον έδωσε στον Πολ Μακκάρτνι. Είναι του πατέρα του, είναι demo του John και λέγεται Little Girl.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Διάβαζα στο τελευταίο τεύχος του Uncut που έχει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ μεταξύ άλλων. Διάβαζα λοιπόν ότι οι Beatles είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και από νεότερους μουσικούς εκτός από εκείνους της δεκαετίας του 50. Έτσι κυρίως οι επιρροές της Motown των τραγουδιών που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή του 61, 62, 63, 64 έχουν επηρεάσει τον ήχο τους και ιδιαίτερα ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, όχι ο μετέπειτα Marvin Gaye, ο πρώτος Marvin Gaye, αυτός που παίζω αυτόν τον καιρό παρουσιάζοντας αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές. Εκεί είναι η έναξη του πραγματικού ήχου της Motown. Επίσης ο Dylan στιχουργικά. Και αυτοί, αν δεν έβγαζαν αυτό το άλμπουμ, ίσως δεν θα είχαμε μια σειρά από δίσκους. Έχουν αναφερθεί ότι οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το πρώτο κανονικό τους άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά όταν άκουσαν τους Beatles να βγάζουν το Rubber Soul. Ο Wilson είπε ότι δεν θα είχα κάνει... Είχα τρελαθεί με το άλμπουμ αυτό και έτσι είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο και έκανε το Pet Sound. Οι Beach Boys δηλαδή. Ο Pete Townshend, η Who επίσης, οι Kings, επίσης, που ίσως δεν το φαντάζεται κανείς, ο John Cale είπε ότι όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ ήταν ένας καινούργιος ήχος για μας. Και μετά βγήκαν οι Velvet Underground. Προχωράω με ένα κορυφαίο τραγούδι από τον δίσκο που οι Beatles δεν έβγαλαν ποτέ σαν single, το κυκλοφόρησαν άλλοι σε διασκευές που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων του 65 και 66 από το Rubber Soul.

Σαν να ερχόταν ένα τραγούδι τότε, το 65, μην το ακούτε σαν τραγούδι του 2026, από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είχαν ακούσει τέτοια πράγματα από ροκ συγκρότημα. Οι πρώτες ενδείξεις από την κυκλοφορία του Rubber Soul το 2026 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περισσότερο στηρίζεται στις πωλήσεις στο Hit Parade, παρόλο που έχουν βγει άλμπουμ πολύ δημοφιλών, των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών του καιρού μας, μάλλον θα είναι στο νούμερο 1. Αν δεν είναι 1, θα είναι στο 2. Είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα για άλμπουμ που σχεδόν το έχουν πάρει όλοι όσοι. Δηλαδή, ποιοι το παίρνουν πια αυτό και πώς πουλάει τόσο, και δεν είναι streaming, είναι πωλήσεις, το 2026. Ίσως οι παλιότεροι που έχασαν το παλιό τους άλμπουμ, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί, έχει βγει και παλαιότερα, υπήρχε πάντοτε, και όμως θα είναι το νούμερο ένα μάλλον στην Βρετανία. Στην Αμερική, που είναι διαφορετικό το σύστημα και στηρίζεται περισσότερο στα streaming, εδώ είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα που έχουν κάνει από ό,τι έβλεπα τις πωλήσεις. Το άλμπουμ των Beatles πούλησε αυτήν την εβδομάδα περισσότερο σε πωλήσεις πραγματικές από τα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών της εβδομάδας. Δηλαδή, περισσότερο από την Taylor Swift, τον Drake, τον Bunker Wallen, τον On Gahan και όλους τους άλλους. Δεν θα είναι στην πρώτη θέση, γιατί εκεί τα streaming έχουν περισσότερο λόγο. Το έχω πει και άλλοτε ότι δεν είμαι αντίθετος αυτό. Είναι η καινούργια εποχή που οι νεότεροι κάνουν streaming. Αλλά δείχνει ότι στο hit parade των πωλήσεων αναμφισβήτητα θα είναι νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ, που θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι με το Ringo. Ένας country ήχος. Ο Ρίγκο τραγουδάει, ο αφηγητής αναρωτιέται τι σκέφτεται και τι αισθάνεται μία σύντροφος που τον πληγώνει και πάει σε κάποιους άλλους, σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν τραγουδάει ο Ρίγκο, που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια σε κάποιον που δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση του.

Για άλλη μια φορά θα πω ότι αν αυτά όλα τα κυκλοφορούσαν οι Beatles σε μικρούς δίσκους 45 στροφών, θα είχαν 400 νούμερο 1. Βλέπετε, ας πούμε, η Taylor Swift έβγαλε 4 τραγούδια μαζεμένα και είναι στις 5 πρώτες θέσεις της Αμερικής. Δηλαδή γίνονται ρεκόρ πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατηγορία, αφού είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα streaming και να ακούσει και να δώσει πόντους να ανέβει ένα τραγούδι. Και θέλω να πω ότι για το επόμενο θα ήταν νούμερο 1 παντού αν το είχα βγάλει σε μικρό δίσκο. Είναι ένα, θεωρείται ένα από τα μελαγχολικά και πιο, από τα πιο μελαγχολικά και περίπλοκα ερωτικά τραγούδια των Beatles. Και προσέξτε, για μία ακόμη φορά θα πούμε, τα έχουμε πει αυτά τόσες φορές, αλλά καλό είναι να τα θυμίζουμε, ο ρυθμός και η δομή του τραγουδιού είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Girl.

Είναι περιττό να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια πόσες διασκευές έχουν ορίσει από όλα τα φάσματα των μουσικών. Τζαζ, κλασική μουσική, ροκ, σόουλ, κάντρι. Όλοι έχουν πει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα διαμάντια από το άλμπουμ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, I'm Looking Through You. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul, αποδίδεται βέβαια στους Lennon McCartney όπως όλα τα τραγούδια, και ο Paul το έγραψε για την Αγγλίδα ηθοποιό τότε, την Jane Asher.

Και βέβαια επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτά βγήκαν το 65. Παρουσιάζουμε άλμπουμ του 1965 που κάνει θόρυβο το 2026. Βασικά είναι το αφιέρωμα του 65 που έτυχε να κυκλοφορεί και ο δίσκος κατά τη διάρκεια του αφιερώματος. Και τώρα ερχόμαστε στο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beatles. Δεν υπάρχει μουσικό έντυπο στις λίστες που να μην το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια, όχι των Beatles, όλων των εποχών. Το Mojo, ας πούμε, το πολύ καλό βρετανικό περιοδικό, το 2000 το ονόμασε το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ο Λένον θεώρησε ότι αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν οι Beatles. Επίσης, οι διασκευές είναι ανεπανάληπτες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο αφηγητής αναλογίζεται τόπους, φίλους, αγαπημένους ανθρώπους, το παρελθόν και όλους αυτούς που έχει χάσει. Είναι ένα τραγούδι που το παίζουμε στο τέλος της χρονιάς για εκείνους που φεύγουν από τη ζωή σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Ένα τραγούδι για τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια της ζωής. Κλασικό.

μην ξεχνάμε ποτέ την μεγάλη συμμετοχή που είχε σε όλα αυτά ο George Martin. Πολύ γρήγορα, για να παίξω τουλάχιστον δύο τραγούδια ακόμα από τα 14 τα πρώτα του άλμπουμ, γιατί τώρα υπάρχουν περισσότερα στη νέα έκδοση. Να λοιπόν ένα τραγούδι του George Harrison.

Και θα ολοκληρώσουμε με το 14ο τραγούδι, έτσι όπως ήταν τότε. Θα δούμε αν χωράει κάποιο άλλο, δεν νομίζω, θα δούμε. Θέλω να πω ότι με το άλμπουμ αυτό μπαίνουν στην άλλη περίοδο της ζωής τους οι Beatles και βγάζουν μία σειρά από κορυφαία άλμπουμ που είναι και τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Μετά από αυτό, Revolver, Sgt. Pepper's, Defco, Abbey Road και τα υπόλοιπα. Run for your life.

Αυτή λοιπόν ήταν η 14η εκπομπή για το 1965. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που τρέχει, το 2026, και οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν νούμερο ένα άλμπουμ και είχαν ένα συναγωνισμό με τα καινούργια ονόματα. Γιατί και το καινούργιο άλμπουμ των Stones πήγε πάρα πολύ καλά. Οι Beatles δεν υπάρχουν, έτσι δεν υπάρχουν καινούργια άλμπουμ. Αλλά οι επανεκδόσεις τους είναι σαν να βγαίνει ένα καινούργιο άλμπουμ. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή με ένα κορυφαίο γκρουπ της μετέπειτα εποχής. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, και αυτό το τραγούδι είναι στη νέα έκδοση του άλμπουμ. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνου Αθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού, υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όπως η Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Ζωάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονομέρειες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα κι αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξατε χειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μία μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μία κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο ο δικός τους χαμός μια μέρα σαν κι αυτή αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία, όπως μαθαίνουμε, ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB+, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μια καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπι, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αυτιλία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε, μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας είναι μια, αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε τι τομείς, σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε, που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα, αυτή η συμφωνία. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Χούπης, και από αμερικανικής ο διοικητής της εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπι, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης. Η πρέσβης βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Κίπερ Γκιφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις. Ναι. Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως, να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκιφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες, αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή, να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πλέγονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα, βεβαίως, είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως, να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη, σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά της Αλαμπάμας, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των εθνοφρουρών.
0: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι ΗΠΑ.

0: πολιτείες, σε ένα πρόγραμμα που, να πω, που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο, μια προσπάθεια των ΗΠΑ να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
1: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι που μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Έτσι είναι. Είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα. Όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα,
1: ναι,
0: πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και η Σωματούχη και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο.
1: Mm-hmm.
0: Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξοπλισμένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος AIM-120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πυραβλοί που δεν έχουν αποδεσμευθεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα, χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι οι ακροατές μας τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
1: Ναι.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εκτιμησιακών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε και να πω ενδεικτικά για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις όμως ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εγκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το αναφέρεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
0: Έτσι, έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου δύο ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί, σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του είπε δείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Αφενός και αφετέρου, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028. Και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες από την Δίκα. Εκεί που γεννήθηκε η ψηφία στη Δημοκρατία.
1: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά, επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και κάποιος φωτογράφος να όλη
1: αυτό
0: επιλογή,
1: το
0: δηλαδή,
1: λίγο μεταξύ 6 και 6,5 που θα αρχίσει να έχει, να πέφτει λίγο ήλιος, να έχει αυτό το λικόφος, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
0: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μιας και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού, αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να συμβιώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία, 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία, οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε και εμείς και να τα ξέρουμε.
0: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
1: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
0: Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
1: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. And find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk to all

Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωση είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα, εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή με αυτά και με αυτά. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φθάνω στη Μέκα και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ. Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Ethnos Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Μέχρι τις 6, AirTeco εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Καλησπέρα στο Γεράσιμο με τη λέξη Λυκόφος, λέει η Έλενα. Θυμήθηκα την ταινία Το Λυκόφος των Θεών του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη και το Λυκαβιές και το Λυκόφος. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις ιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης, όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών, όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών και τις διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέωσης μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικά υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Την υπογραφή επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε scripta manent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από τη Μνήκα, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα, όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών ΤΕ και θεών, τον Δία.

επανέλθουμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

Όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψη σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει ξεσπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, προσωπική και επαγγελματική, μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω. Η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, και είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μία κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και 4 χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Πάμε σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού, εκεί επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος. Στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από τον Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα, και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

Θα το πατήσω λίγο το κομμάτι, Κλεάνθη μου. Και Μάικ, αναγνωρίσατε ότι είναι Τιμ Μπάκλεϊ και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Τιμ Μπάκλεϊ, ο Μάικ λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση, ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα, πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου έτσι όπως το λες έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

έγινε, βρε παιδιά. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο εκεί ξέσπασε, έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα, κυδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχος στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών όταν έρχονται Ελλάδα πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα Νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός στον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Air News Radio 105,8 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα Δελτία Ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Στην ΠΝΙΚ αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες σύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ υπεγράφει και ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΔ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαναλίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη ενταλλακτικών στη θέση Κοτρώνης του Μαραθώνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Είναι ένα απολύτως σχετικό σε αναμονή.

σε αναμονή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα. Τώρα το πρόγραμμα λέει 6:30. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Και θα έχουμε και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσετε την ομιλία του. Γιατί πέρα από τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις αναλύσεις, το πρωτογενές υλικό είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως θα τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ, το σχολιασμό, τις αναλύσεις. Όταν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα συναντηθεί μετά. Το ραντεβού ήταν για τις 7 με τον Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει.

Φυσικά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, να φτιάξουμε λίγο την ταυτότητα της εκπομπής. Πάντως αν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου βέβαια του 2026, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο μπασίστας των Kansas, και αυτό το Dust in the Wind είναι η τεράστια επιτυχία τους, έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Να του πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1959. Πριν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά προς Πνίκα, αν και εμείς μέσω κυκλώματος έχουμε μια ωραία θέα εδώ, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά αυτή μια... Και μόνο που το κοιτάς, είναι μια αίσθηση, κάτι γεμίζει εντός. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει το δημοσιογραφικό κουμάντο της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, παιδιά. Μάλιστα. Σε μια κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα το έχετε ακούσει, το σχολίαζαν και το πρωί τα παιδιά. Η κυρία Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έλεγε για τους εργαζομένους, το θέμα ήταν η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στο χώρο εργασίας, και αφού είπε βέβαια για τους εργαζόμενους, κάποια στιγμή είπε ότι, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Αυτά είναι τα δράματα. Να έχεις επιχείρηση, να έχεις τη Μαρίλια τώρα και να σε εκβιάζει, να μην σε αφήνει να κάνεις τα θέματα αυτά που θέλεις. Την απολύεις, ενώ άμα εσύ κάνεις bullying στη Μαρίλια, τι θα κάνει η Μαρίλια, παιδιά? Θα πρέπει να τρέχεις σε συνδικαλιστικά όργανα, σε...

0: αυτά τα δράματα πέρναχε και ο Ζήκος εκεί στο Μπακάλικο, στην ταινία της Κακομοίρας. Μικρό το μεροκάματο, ήταν και αυτά για τα ένσημα, δεν μπορούσε. Σαν σήμερα το 1963 έκανε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Ναι, 7 Οκτωβρίου 1963 έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Τα λίρα μόνο 11. Τα λίρα
0: μόνο 11, αλλά μην εκβιάζεις και στον εργοδότη. Θα φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα.

περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το πρόγραμμα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή, σας το έλεγα και χθες, το πρόγραμμα ενός επισκέπτη τέτοιου βεληνικούς δεν ανακοινώνεται ποτέ με λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν λέμε την τάδε ώρα θα φύγει από εκεί, θα περάσει από εκεί και θα δεν γίνεται. Να πω μόνο στο φίλο που... Πότε ήταν, προχθές, ναι νομίζω προχθές, ρώταγε τι θα γίνει με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και θέλει να κάνει μια διαδρομή, πόσο θα του πάρει. Σήμερα παιδιά, που έχουμε και τις αυστηρές συστάσεις για το κέντρο, για τους λέει θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι, αν δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ προς... Δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ

0: φίλους να πιούμε καφέ και παίρνουμε και οι 4-5 παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, 5 αμάξια δηλαδή, για να βρεθούμε στην καφετέρια. Για δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σήμερα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο απλά έτρεχες άνετα μαραθώνιο. Η Μεσογείον χαλαρή, κυριακάτικο. Δεν ξέρω, προφανώς ο κύριος Δρούμπιο έχει και άλλες δουλειές, αλλά μήπως μια φορά το μήνα του λέμε όταν προλαβαίνει να έρχεται ένα τριημεράκι να γλιτώνουμε και λίγο μποτιλιάρισμα. Η κυρία Σφυρόερα με ενημερώνει γιατί έκανε σχετικό ρεπορτάζ και το μετρό μου λέει. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγήκαν τα αυτοκίνητα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, θα κυρώσαν τίποτα, καφέδες, ραντεβού, πάστες. Ναι κύριε Σαρή, μην γελάτε, εσείς δεν πάτε για καφέ, πά και τρώτε εκεί τα γαλακτομπούρεκα, δεν λέω σε ποιο μαγαζί, δεν φέρνετε ποτέ τίποτα, μπράβο σας, αρχισυντάκτης σου λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως πραγματικά και στο μετρό και στους δρόμους ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το εννοώ, δεν είναι κάποια υπερβολή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δρόμο ακόμα και έχει και ο κύριος Ρούμπιο. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι ακόμα στο Χίλτον. Οπότε θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την ομιλία και τα σχετικά. Να θυμίσω μόνο, γιατί είναι απολύτως σχετικό, με το σημειολογικό κομμάτι που αφορά αυτή καθεαυτή την πνίκα. Γιατί η πνίκα σας τα είπε πολύ ωραία πριν η κυρία Καραγιάννη και έτσι έμαθα και εγώ 2-3 πραγματάκια στην εκπομπή της. Έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Είναι το πρώτο μεγάλο ανοιχτό βήμα όχι μόνο για τις προσωπικότητες τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αλλά και για τους πολίτες. Το πρώτο ανοιχτό δημοκρατικό βήμα. Εκεί δηλαδή η εκκλησία του Δήμου και μπορούσε όχι μόνο ο άρχοντας ή ξέρω εγώ αυτός που είχε θεσμικό αξίωμα, μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης να λάβει το λόγο και να μιλήσει στους συμπολίτες. Το έχει πραγματικά πολύ βαριά κληρονομιά και σημειολογική αξία. Πάμε μέχρι το Earth News να δούμε ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ τι δίνει από την πνίκα, παιδιά.
1: Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
2: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι αν θα είναι μία διδακτική ομιλία ή μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μία ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνομαι. Τώρα φεύγει, βλέπουμε και την εικόνα, φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30, θα τον υποδεχθεί ο κύριος Στασούλας, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Μενδώνη και θα ανέβει κατευθείαν στο βήμα. Δεν θα τον προσφωνήσει κάποιος, θα ανέβει στο βήμα για μια ομιλία η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία.
0: Ωραία, ενημερωθήκαμε επομένως και για το διαδικαστικό. Ακούσατε και τον Παναγιώτη Στάθη που παρουσιάζει το δελτίο, που μας έδωσε την πληροφορία. Σας έλεγα εγώ πριν ότι είναι ακόμα στο Χίλτον, τώρα ξέρουμε ότι βγαίνει για να πάει στην πνίκα. Νομίζω ότι έχετε πιο άμεση ενημέρωση, δεν θα μπορούσατε να έχετε. Έλεγα λοιπόν για τη σημειολογική αξία της πνίκας, καθώς ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο δημοκρατικό βήμα που ήταν ανοιχτό για τους πολίτες και προφανώς γι' αυτό και ο κύριος Δρούμπιο θέλησε να μιλήσει εκεί. Να θυμηθούμε ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, όταν μας είχε επισκεφθεί, ήθελε και αυτός διακαώς να μιλήσει στην πνίκα. Τότε όμως για λόγους ασφαλείας, όπως υπόθηκε, γιατί πάντα για τον Αμερικανό πρόεδρο ισχύουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν μίλησε τελικά στην πνίκα. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, τον είχε στενοχωρήσει αυτό, αλλά προτίμησε σε μια κλειστή αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρος Νιάρχος είχε μιλήσει. Όμως το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην πνίκα, τόσο ήταν και η δική του ομιλία, 25 με 30 λεπτά.

Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, που μάλλον θυμάμαι, στο ξεκίνημα της ομιλίας του, 2-3 λεπτά μίλησε ελληνικά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως, ο κύριος Ρούμπιο, να μην ξεχνάμε, ότι ήταν αντίπαλον δέος για τον πρόεδρο, τον ίν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ. Διεκδικούσε δηλαδή το χρήσμα, το έχασε από τον κύριο Τραμπ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν αντίπαλοι. Ομαλοποιήθηκαν όμως, ανέλαβε θέση κλειδί, υπουργός εξωτερικών, και είναι και σύμβουλος ασφάλειας. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έχει πει ότι στηρίζει τον κύριο Βάντς, τον είναι αντιπρόεδρο, τον θεωρεί εξαιρετική επιλογή για να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία. Μην ξεχνάμε, το Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί φοβάται ο κύριος Τραμπ μήπως χάσει τη γερουσία, όμως δεν δικαιούται κανονικά, έτσι, αν τηρηθούν αυτά που προβλέπουν εκεί, που προβλέπει το Σύνταγμα Κοινών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να βρει κάποιο τρίκ, θα το δούμε. Πάντως, ανάλογο και με το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου, θα αναδυθούν οι προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς. Και μπορεί τώρα ο κύριος Ρούμπιο να λέει ο Βάντς είναι ό,τι πρέπει, είναι κατάλληλος, αλλά κρατάμε εμείς μια επιφύλαξη, περιμένουμε μετά τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί στην αμερικανική πολιτική σκηνή, φυσικά υπουργός εξωτερικών, άρα έχει και το θεσμικό, τη θεσμική πιστοποίηση, και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι και έχει γραφτεί, σκοπεύει να τονίσει το πόσο σημαντική είναι το ζωντάνεμα των δυτικών αξιών, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, ότι στο σημερινό κόσμο πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις δυτικές δημοκρατικές αξίες που δημιουργούν μια ενότητα. Επομένως, θα είναι μια ομιλία με πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και επειδή είδα ένα μήνυμα, κοιτάξτε παιδιά, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που επισκέπτεται τη χώρα μας, που δεν θα πάει μετά στην Τουρκία, και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Προσέξτε, πολύ σημαντικό γεγονός. Αν είναι ένα πολύ καλό σημαντικό γεγονός ή ένα πολύ κακό σημαντικό γεγονός, αυτό θα το εκτιμήσουμε. Θα ακούσετε πολιτικά σχόλια, θα έχουμε από το βράδυ και από αύριο κτλ. Αν η ομιλία του είναι πολύ καλή ή πολύ κακή και όλα αυτά είναι το μετά. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό, χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο, είναι σημαντικό και κορυφαίο. Η δυνατότητα να κάνει κάποιος κριτική, πολύ καλή, πολύ κακή, μέτρια, ισορροπημένη, πάνω στην ομιλία και στην παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, τι έχει ως βασική προϋπόθεση? Να γνωρίζουμε την ομιλία του. Αυτό είναι το γεγονός. Όταν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο ρόλο που έχει, και σας είπα, ένα πρόσωπο με πολύ σημαντικό στίγμα στους Ρεπουμπλικανούς, μιλάει στην Πνίκα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε την ευκαιρία, και έχετε φυσικά την ευκαιρία, να ακούσουμε από πρώτο χέρι και το πλαίσιο το ιδεολογικό και το πολιτικό και οτιδήποτε άλλο πει ο κύριος Ρούμπιο, και πάνω στο πραγματικό γεγονός που δεν θα μας το μεταφέρει κάποιος, είπε ο κύριος Ρούμπιο έκανε τέτοιο κτλ. Πάνω στο πραγματικό γεγονός καθένας και καθεμία από μας να σχηματίσει άποψη, να κρίνει, να χειροκροτήσει, να κατακρίνει ό,τι θέλετε. Είναι μια δυνατότητα που είναι και νομίζω υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να σας την προσφέρει. Σε λίγο πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα όμως έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Πνίκα.

Σε λίγο θα έχουμε με τους τίτλους των ειδήσεων μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας. Κοιτάξτε μια ωραία συγκυρία, θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1967 ή θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1996. Εγώ θα σας τα πω και τα δύο. 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η Τόνι Μπράξτον, αυτή η εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και 7 Οκτωβρίου του 1996, τη μέρα των γενεθλίων της δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Unbreak My Heart. Ξέρω εγώ, την είχε ξανακόλλησέ την, φτιάχ την, θεράπευσέ την και τα λοιπά, το οποίο έγινε και παγκόσμιο hit. Στα γενέθλιά της δηλαδή κυκλοφόρησε το τραγούδι και την ανέβασε και στην κορυφή. Το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Μου στείλε εδώ ο Ιωάννης, μου λέει καλά όμως για τον Τόμ Γιόρκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 68 και έφτιαξε τους Radiohead, δεν θα πεις τίποτα. Θα το προλάβουμε και αυτό μέχρι τους τίτλους, γιατί είπαμε μετά όταν αρχίσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα την παρακολουθήσουμε μαζί. Η πρώτη του επιτυχία ήταν με το Creep. Αυτό ήταν το πρώτο τους single. Μετά ήρθε το άλμπουμ OK Computer και αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον τραγούδι, το Karma Police, η αστυνομία της μοίρας. Οπότε για να μας συλλάβει η αστυνομία της μοίρας, την αφήνω να ακουστεί μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: η συνέχεια και η αναμονή. Γιατί ήταν το ραντεβού στις 6 στην αρχή, πήγε 6.30, το έχουμε περάσει τώρα το 6.30 και αναμένουμε πότε θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τα αθλητικά, θα το δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν, ο 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Ray Pennington. Διακεκριμένος τραγουδιστής της country, αλλά και τραγουδοποιός και παραγωγός. Το Rambling Man που ακούμε, μεγάλη επιτυχία. Περιπλανόμενος, αν το βάζαμε τσιτσάνι που λέει περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. Βλέπω και εικόνα από την Πνίκα, μπορεί να φτάνει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε έχουμε το νου μας. Έχει ανέβει στο βήμα από ό,τι βλέπω. Να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε.
1: Σε ολόκληρο το κόσμο, εκεί όπου βλέπει κανείς τα ερείπια από τις μνήμες ενός πολιτισμού. Όμως η Ακρόπολης είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός που βλέπετε πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές καλλιτεχνών, φιλοσόφων, αρχηγών κρατών την έχουν κοιτάξει με θαυμασμό, την έχουν κοιτάξει με δέος.
2: Has a tendency to dull the senses. Great victories and catastrophic defeats, they seem to shrink to becoming like a footnote.
1: Συν το χρόνο,
2: another fact for us to memorize and forget.
1: Πολλά ιστορικά γεγονότα απλά γίνονται μόνο μία σημείωση σε βιβλία ιστορίας. Όμως,
2: they call us back to them.
1: Η ιστορία αυτή μας ξαναφέρνει πίσω ξανά και ξανά. 4.800 χρόνια πριν, ο Ξέρξης είχε αναγκάσει τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αθήνα. Όμως κάποιοι άλλοι οχυρώθηκαν μέσα στην Ακρόπολη, πετώντας χιλιάδες πέτρες από τον Ιερό Βράχο και κρατώντας τους μακριά για μέρες. Τελικά οι Πέρσες κατάφεραν να καταλάβουν την Ακρόπολη, αλλά όταν επανήλθαν οι Αθηναίοι, συνέλεξαν τα απομεινάρια και ξαναέχτισαν τον Παρθενώνα του Περικλή. Για 25 αιώνες έκτοτε ο Παρθενώνας στέκει. Αυτοκρατορίες κάτω από τη σκιά του έχουν γιγαντωθεί και έχουν καταπέσει. Ο Παρθενώνας στέκει εκεί
2: 2.5 centuries.
1: 2.5
2: after the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now.
1: Από την ίδρυση της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών και ως απόγονος ατόμων που ήρθαν από την Ισπανία. Κι όμως βρίσκομαι μπροστά σε ένα μνημείο που ποτέ δεν μπορεί να σβήσει. Η ιστορία της Αμερικής είναι καλυμμένη με όλα τα σημεία του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη όπου δημιουργήθηκε το δικό μας σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, είναι ελληνικό όνομα. έχουμε
2: παραλάβει
1: από εσάς ιστορία, αλλά καμία άλλη, κανένας άλλος πολιτισμός δεν έχει σταθεί τόσο υψηλός όσο αυτός της αρχαιότητας της Αθήνας.
2: The most commonly cited author in the Federalist Papers.
3: Ήταν,
1: για να σας πω, ότι ο μέγας βιογράφος της Ελλάδας και της Ρώμης, ο Πλούταρχος, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στα κείμενα των ιδρυτών της δικής μας πατρίδας. Για να μην αναφέρω όλους τους ιστορικούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αθήνα μας έδωσε την δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, την αρχαία φιλοσοφία, όλες τις αξίες της πολιτιότητας, της δημοκρατίας, της πόλης κράτους, ακόμη και όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική, δημοκρατία, τυραννία, είναι ελληνικές, όλα αυτά αληθεύουν. Όμως όλα όσα οφείλουμε σε αυτό το χώρο, ως Δυτικοί και ως Αμερικανοί, είναι πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και οι ιδέες, που εξεφράστηκαν στην αρχαία Αθήνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα πολιτικό σύστημα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκουμε την πρώτη υλοποίηση όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών που ορίζουν τη Δύση.
2: Daring exploration and invention,
1: η a yearning for discovery, τόλμη, for adventure, η επιθυμία για τόλμη, για η αψήφιση του κινδύνου, μια δίψα να γνωρίσει κανείς τα μυστικά του κόσμου, να κυνηγά το αδύνατο χωρίς όρια,
2: to the depths of the unknown.
1: Μέχρι τα βάθη του αγνώστου. Αυτά δεν ήταν απλώς οι διατυπώσεις μιας φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφραζόταν στην παράδοση, την ιστορία τους, την φαντασία τους και αποτελούσαν φάρο για όλο το λαό και αξίες για τις οποίες θα πέθαιναν όλοι. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά είναι ισοδυναμία με το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εδώ άνοιξε η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον ίδιο του τον νου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα ξέρουμε σχετικά με τόσους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία των περιηγητών και των ιστορικών. Ανθρώπων που ταξίδεψαν μακριά από τη χώρα τους και ήθελαν να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, άλλες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κοίταξαν προς τα έξω και κυνήγησαν το καινούργιο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν, σηματοδοτώντας το ύψιστο επίπεδο ζωής. Όλα όσα πήραμε από τους Έλληνες συμπυκνώνονται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και το ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί και να καταγραφεί και ότι υπάρχουν νόμοι τους οποίους ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει. Αυτό υπήρξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας, της ηθικής, της επιστήμης, της θρησκείας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού που όθησαν στην χριστιανοσύνη. Ήταν το θεμέλιο του Ιερού Αυγουστίνου και όλων των μετέπειτα αυτού. Σηματοδοτήθηκε από μια κοινή, ένα κοινό όραμα, όχι απλώς μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά της αλήθειας, της ομορφιάς, του κάλους και της ανδρείας και των ιδεοδών για τα οποία αξίζει να μάχεται κανείς. Διότι οι Έλληνες της αρχαιότητας επεδίωκαν την αριστεία, οργάνωναν όλη τους τη ζωή γύρω από αγώνες, γύρω από τον ανταγωνισμό, στην ποίηση, τη γλυπτική, το δράμα, τον αθλητισμό, στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η κλασική Αθήνα ήταν μια αρένα όπου όλοι αγωνίζονταν για να είναι οι βέλτιστοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο ισχυροί, να πλησιάσουν την αριστεία. Γνωρίζω βεβαίως ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο υπερβολικό. Το ιδεώδες πολλών ιδεωδών έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ελεύθερος οποιασδήποτε ήττας και πλήρης ασφάλειας. Πολύ συχνά σήμερα χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον Παρθενώνα κοιτούσε ψηλά. Είχε ως ιδεώδες να ξεπεράσει οτιδήποτε προηγούμενο. Οι αρχαίες πόλεις κράτη είχαν γνωρίσει έναν διαρκή αγώνα μεταξύ τους, ανταγωνίζονταν για το ποια θα υπερισχύσει μέσα από την πολιτική ενέργεια, την καλλιτεχνική ενέργεια και όλα αυτά μέσα στο λίκνο του μεγαλύτερου, πολιτισμού στην Ελλάδα. Ο θυμός, όπως ονομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ήταν η καρδιά του μεγαλύτερου πολιτισμού, χωρίς τον οποίο είναι δυνατόν να απολέσει κανείς την επιθυμία να αγωνιστεί. Σήμερα, στην το χρόνο, εμείς στη Δύση αρνηθήκαμε πολλά από αυτά που μας έκαναν αρίστους. Κάποια στιγμή ακόμη και η ευημερία έφτασε να θεωρείται ότι είναι μειονέκτημα. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Απαρνηθήκαμε την ιστορία μας και σε πολλά μέρη ζητούμε από τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Και με κάθε χρονιά που περνά βλέπουμε ότι δίνουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας σε παγκόσμιες οντότητες που μας στερούν την ανεξαρτησία μας. Και καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δική τους δύναμη ενώ γίνονται όλο και πιο διεκδικητικοί. Σήμερα έχουμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, διότι οι επόμενες δεκαετίες και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα αποφασίσει εάν η Δύση θα κυριαρχήσει ή αν θα πάρει το δρόμο της ατροφίας. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα δράσουμε καθόλου. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα στην εποχή της υπερεφυΐας, να εξασφαλίσουμε οποιουσδήποτε πόρους χρειάζονται και να ξαναπάμε τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι και να ξεκινήσουμε και πάει την κατάκτηση του διαστήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν ότι τα έθνη ήθελαν να κυριαρχούν, κατανοούσαν τη διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι η ισχύ απαιτεί όχι μόνο να έχει κανείς τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά να έχει και την αξιοπιστία για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η κλασική κατανόηση της πολιτικής και το κράτος το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να ξαναδεί, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για ολόκληρο το πολιτισμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξανανάψει την φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Βλέπουμε μια διαγενειακή αλλαγή, βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις και προγράμματα, βλέπουμε να μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Οι άνθρωποι του έθνους αυτού αποδεικνύουν και για μια φορά ακόμη ότι είναι απαραίτητος φίλος και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Η Ελλάδα έχει υπάρξει ένας σύμμαχος μοντέλο, πρότυπο για και ελπίζω όλη η Ευρώπη να ακολουθήσει το δικό σας παράδειγμα.
2: It must not be allowed to break them.
1: Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία μεταξύ μας και η άνευ προηγουμένου συμφωνία που θα ανασχηματίσει την Αρκτική και ολόκληρο το ΝΑΤΟ οδηγεί προς μια νέα νικηφόρο συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κανείς φωτισμένος ηγέτης σημαίνει ότι πρέπει να βάζει το παγκόσμιο καλό μπροστά από το εθνικό του καλό. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να υπερασπίζεται κανείς τα εθνικά του δικαιώματα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος εξασφάλιζε με την θυσία και την αυτοθυσία και το κοινό καλό, το καλό της πολιτείας, την στεροφημία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη του. Και ο ίδιος ο Σωκράτης, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία του, ακολούθησε τους νόμους.
2: choosing to fight to the last man.
1: Οι 400 του Λεωνίδα γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή. Μα και ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επέλεξε να διεκδικήσει την αιώνια δόξα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ιδεολογία, η ιδεολογία του πατριώτη, σμίλευσε
2: τη δυτική φιλοσοφία.
1: Όπως η διακήρυξη της Αμερικανικής ανεξαρτησίας, αυτές τις αξίες υπερασπίζεται. Από τους Έλληνες οι δυτικοί κληρονόμησαν την αξία του καθήκοντος, το καθήκον στο οποίο παραμένουν πιστοί, έστω και αν είναι επίπονο και δύσκολο. Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει ο καπετάνιος που δεν εγκαταλείπει το πλοίο του. Οι δικοί μας ήρωες είναι πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τις αξίες μας, αλλά επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε τις δυτικές αξίες, την αυτοθυσία, και δεν επιθυμούμε ποτέ να απεμπολίσουμε τις αξίες μας. Πολλοί θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι πανανθρώπινες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι το προϊόν ενός διακριτού χαρακτηριστικού, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε αυτό τον πολιτισμό και που αγωνίστηκε τότε όπως και οι πρόγονοί μας. Ο άνθρωπος που έκτισε το Παρθενώνα, άνοιξε το δρόμο για τις νέες ακόλουθες μορφές τέχνης και αγώνα. Έτσι φτάσαμε στον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Νεύτωνα, και αυτή η δίψα για νέα γνώση. Αυτό έδωσε την όθηση στο Μαγκελάνο να εξερευνήσει τον κόσμο. Και βεβαίως, όπως ο Αλέξανδρος θέλησε να εξερευνήσει τον αρχαίο κόσμο, είναι μια αξία που είδε όλος ο κόσμος. Η ελληνική φιλοδοξία, ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί όλων των γενναίων κουβαλάνε τα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Ρώμη, πλάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού και συνέχισαν. Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το νέο κόσμο. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αληθινές, τόσο όσο ήταν και κάποτε στην αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποχωρούν στους διεθνείς θεσμούς. Πολλοί ανταγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Και τώρα υπάρχουν και πάλι πόλεμοι, νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει τρωσιμότητα, επίθεση, τρομοκρατία, μια σειρά από επιθέσεις. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς μας και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτούς τους κινδύνους και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος δεν είναι να απολέσουμε την εθνική μας κυριαρχία, αλλά το αντίθετο, να την υπερασπιστούμε, έχοντας σαφείς ταυτότητες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας συμφέρον. Έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πρότυπο μέσω των εταιρικών μας σχέσεων με τη χώρα σας και μέσω της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών σύνορων από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία,
2: Αμερική
1: τους χειροκρότησε.
2: Αμερική τους χειροκρότησε.
1: Των Ελλήνων,

0: Era Sport 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας με πολλά παιχνίδια μπάσκετ απόψε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εδώ στο στούντιο της ΕΡΑΣΠΟΡ, Νίκος Μοσχονάς,
1: Δημήτρης Γεχανατής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο μπάσκετ, έχουμε Super Cup γυναικών. Έχουμε και ένα παιχνίδι στο πόλο, οπότε νομίζω...
0: Πλούσια δράση.
1: Πλούσια δράση, όπως τα λες, Δημήτρη.

0: Και πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού, να δώσουμε έτσι το μενού. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε για το BCL το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Σαλόν. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Βασίλη Μότση να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε δύο παιχνίδια για το Euro Cup. Στις 6 ώρα ξεκίνησε ο Κολοσσός με την Κράιοβα. Το παιχνίδι αυτό είναι στο ημίχρονο 32, όχι στην τρίτη περίοδο ξεκίνησε 32-35.
1: Θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο Αθανασίου, έτσι.
0: Θα πάμε στο Γιώργο Αθανασίου στις 7.30 Τρέπτσα Προμηθέας. Ακολουθεί στις 8 το παιχνίδι του Άρη με την Μπουργκός. Είναι για το Euro Cup. Φυσικά θα υπάρχει περιγραφή του αγώνα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Και την ίδια ώρα στις 8 Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup γυναικών. Αυτά είναι τα μπάσκετ, αλλά όπως είπες Νίκο και εσύ νωρίτερα, έχουμε και πόλο.
0: Έχουμε και πόλο, 9.30 ώρα, Μαρσέικ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε με άριστα τα προκριματικά, μπήκε σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία του Champions League. Οι πράσινοι κάνουν την πρεμιέρα του στη Μασσαλία απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup Marseille.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε καταρχήν με το παιχνίδι που άρχισε πριν από πολύ λίγα λεπτά. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας από την Φιλανδία. Πάμε σαν αρίνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, Νίκο και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από τη Σανέλ Αρίνα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 5 λεπτά, μέσα στα μισά δηλαδή της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 13-16 πλέον, με το καλάθι πετυχαίνει με τα απλό ωραίο καλάθι ο Νόλεϊ που μειώνει στους 3. Έχει ξεφύγει δύο φορές με 5 και μία με 7 η ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί ακούμε Σαλόν και έρχεται στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι γαλλική ομάδα. Είναι φινλανδική ομάδα που κάνει τον ντεμπούτο της στη διοργάνωση, στο FIBA Champions League. Αυτή είναι η πρεμιέρα και για την ΑΕΚ στο φετινό Champions League. ΑΕΚ πέρυσι έφτασε μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Είχε μάλιστα διαφορά 20 πόντων 13 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο τελικός απέναντι στην Ρίτας, Βίλνιους, αλλά δυστυχώς υπέστη μια απίθανη ανατροπή και έχασε τον τρόπο μέσα από τα χέρια της. Εν ώρα ο Νέλι Τζόσεφ καρφώνει παίρνοντας την ασίστα τον Φρανκ Μπάρτλεϊ για να μειώσει το πόντο, να κάνει το σκορ 15-16, 4-21 και να αναγκάσει μάλιστα και τον Γιούσης Αβολά είναι να καλέσει time out, τον προπονητή δηλαδή της φινλανδικής ομάδας. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Αυτός είναι ο τρίτος όμιλος, είναι το πρώτο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Στις 9 θα παίξουν η Αντβέρτ με την Σομπατέλη που μετέχουν επίσης στον όμιλο της ΑΕΚ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος. Μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών, η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας εξασφαλίζει απευθείας την πρόκλησή της στη φάση των 16. Οι δεύτερες και τρίτες των ομίλων θα παίξουν play-in για να πάρουν το εισιτήριο, διεκδικήσουν εκεί το εισιτήριο για τη φάση των 16, όπου έχουμε και πάλι τη συγκρότηση 4 ομίλων των 4 ομάδων. Η ΑΕΚ έχει φέτος, όπως και πέρυσι, στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Σήμερα βέβαια έχει απουσίες, καθώς λείπουν οι Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Όλοι έχουν θέματα με τραυματισμούς. Επομένως, δωδεκάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοτα είναι η Ντιάντρε Πίκνη, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιος, Χαρτόνας, ο 18χρονος, ο Τζόσεφ, ο Μπάρτλεϊ, ο Τζαλμπούρης και ο Τωμά Ερτέλ. Αυτοί είναι οι 12 παίκτες για την ΑΕΚ. Να πω, γιατί αυτό είναι στα αξιοσημείωτα βεβαίως, όπως και στην πρεμιέρα, ενάντια στο Μαρούσι, στην νίκη της ΑΕΚ με 91-70, έτσι και σήμερα αποσιάζουν οι οργανωμένοι σε συντριπτικό ποσοστό. Εντάξει, το πέταλο είναι άδειο. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με
1: με το γηπεδικό, Βασίλη, έτσι. Γνωστή διαμαρτυρία των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ.
2: Γιατί παραγόρησαν Νέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Ναι. Είχε δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη ο Μάκης Αγγελόπουλος, στην οποία είχε τονίσει ότι αυτή η παραγόρηση αποτελούσε συμβατική υποχρέωση της ΑΕΚ και μάλιστα είχε εξηγήσει ότι ακόμη και αν είχε πρόβλημα η Σανέλ Αρίνα και το ΣΕΦ ήταν διαθέσιμο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ΣΕΦ ως έδρα, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει όπως φαίνεται τη στάση των οργανωμένων παδών της ΑΕΚ. Θα δούμε αν στην πορεία αυτό
1: να σου
2: συμβεί.
1: Πω την αλήθεια, όσο περνούσε ο καιρός πίστευα ότι θα αρχίσει να εξασθενεί αυτή η αντίδραση, αλλά δεν.
2: Είχε βγάλει μια ανακοίνωση original στα τέλη του Ιουλίου, ενώ τώρα ο Lindbergh θα κάνει το σκορ 21-15. Στο συνέξι η φιλανδική ομάδα είναι πολύ εύστοχη, 6-76-75. Είχε εκδοθεί λοιπόν μια ανακοίνωση από την original, στην οποία είχαν τονίσει οργανωμένοι ότι για μας τελείωσες, απευθυνόμενοι στο Μάκη Αγγελόπουλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στην πορεία. Ο Μπάρτλεϊ με ένα πολύ ωραίο lay-up αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Σαλόν Βίλπας. Έτσι λοιπόν μειώνει στους 4. Το σκορ είναι 17-21. Ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ την περσινή περίοδο. Είχε αναδειχθεί και κορυφαίος παίχτης στη σεζόν, στην κανονική διάρκεια του FIBA Champions League. Mm-hmm. Πριν το Final Four δηλαδή. Ο Λεκαβίτσης σουτάρει για 2. Αστοχή. Προσπαθεί για το rebound ο Τζόσεφ. Η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Τζέφρις έξω. Άρα η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Που έχει τώρα στην πεντάδα της Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, τον Τζόσεφ, τον Πίκνεϊ και τον Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι η πεντάδα λοιπόν που έχει στο παρκέ αυτή την ώρα ο Ντράγκαν Σάκοτα, 2-58 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ στο 17-21. 21-17 προηγείται η φινλανδική ομάδα στην επαναφορά κατά την μπασκέτα, είναι ο Λεκαβίτσιους, ο οποίος θα αφήσει τον Νόλεϊ, εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά, τρίτο ομαδικό φάουλ για την φινλανδική ομάδα. Δεν έχει ακόμη φάουλ η ΑΕΚ. 5 πόντους έχει ο Νόλεϊ, 6 ο Μπάρτλεϊ. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Και σε έλεγα νωρίτερα ότι έχει πολύ καλό ποσοστό, 76-75. Η Σαλόν έχει 5-7 τρίποντα μέχρι στιγμής. Μια πάσα πίσω από την πράτη του Νόλεϊ στον Τζόσεφ. Εκείνος καλάθι και φάουλ. Σκοράρει και παίρνει και το φάουλ από τον Λάινε. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να πλησιάσει και σε απόσταση βολής στο νέο πόντο, αν ευστοχίσει από τη γραμμή των βολών ο Τζόσεφ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στους 8 πόντους. Είχε 18 στην πρεμιέρα με το Μαρούσι.
0: Δύσκολο καλάθι, Βασίλη, ανάμεσα σε δύο, έτσι ήταν δύσκολο.
2: Ένα πόντος δύσκολο και ένας πολύ δυναμικός σέντερ, ο Νιγηριανός. Τα αποδεικνύει, χάνει τη βολή και την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. Το σκορ είναι 19-21. Ο Walker που είναι ο πρώτος σκόρερ όχι στο σημερινό παιχνίδι αλλά γενικώς της Σαλόν, πετυχαίνει στα 3 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια στα προκριματικά, είχε περισσότερους από 29 πόντους σε κάθε μάτς, έτσι, 29 το λιγότερο δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και το λιγότερο 3 εύστοχα τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Ωραία πάσα του Λεκαβίτσιους τον Τζόσεφ, θα πάρει εκείνο το φάουλ, έχει την ευκαιρία να σκοράρει κιόλας. Αλλά αστόχησε, όπως και να έχει, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Τζόσεφ, ο οποίος πραγματοποιεί για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι έως τώρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει 4-4 δίποντα, 0 στη μία βολή, έχει δώσει μία assist, έχει ήδη κερδίσει 2 φάουλ ο Τζόσεφ, ενώ θα αποχωρήσει ο Μπάρτλεϊ για να μπει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Χειροκροτούνται και οι δύο. Ο Γιάννος Λαρετζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Νέλ Τζόσεφ εκτελεί την πρώτη βολή ευστοχή, κάνει το σκορ 20-21 και έχει βεβαίως και δικαίωμα για δεύτερη. Έχει δυνατότητα να πάει και στους 10 πόντους, να γίνει ο πρώτος παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων στην αναμέτρηση. Ευστοχή και το κάνει, 21-21 το σκορ, και θα αφήσει τη θέση του στον Γιώργο Τσαλμπούρη.
0: 2-22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η ΑΕΚ είναι ισόπαλη, 21-21. Την έχουμε ανυπομονησία από τους φίλους του.
1: Πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Γίνεται ο κακός χαμός έξω από το Νίγκαλη σχόλιο. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φίλοι του Άρη, αδειμονούν για να δουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει την Μπούργκος από την Ισπανία. Ευρώπη βέβαια, βλέπετε. Eurocup απόψε για τον Άρη στις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λίγο και τον Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μας μεταφέρει εικόνα.
0: Πάντως, επειδή είπες για το γήπεδο, στο γήπεδο θα είναι και ο θρύλος.
1: Και ο θρύλος
0: του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Οπότε σωστά, νομίζω θα είναι πανηγυρικό.
1: Είναι
0: το κλίμα.
1: Είναι έξτρα το κίνητρο. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους και αυτή την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basket League. Μια κακή παρένθεση με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Άρης ιτήθηκε στην Greek Basket League, μπήκε με το αριστερό. Αλλά όλα αυτά θέλουν να τα αφήσουν πίσω τους οι κίτρινοι και να κάνουν το 2-2, καθώς είχαν κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας στη Γαλλία τη Λεμάν και με πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι λοιπόν ο κόσμος του Άρη αδειμονεί. Έχει μαζευτεί αρκετή ώρα πριν από την αναμέτρηση του αγώνα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπούρκος και να μπιζάρει τους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, για το πριν από την αναμέτρηση του αγώνα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπούρκος και να μπιζάρει τους παίχτες του Βασίλη.

0: Σε αυτό το γήπεδο βλέπουμε, αλλά έρχεται σε αντίθεση με πολλά τα οποία βλέπουμε και ακούμε σε άλλα γήπεδα. Πριν από λίγο τραυματίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Λίλη, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του γήπεδου, από την ομάδα της Κραγιόβα. Του πρόσφεραν οι γιατροί της πρώτης βοήθειας και υποβασταζόμενος έφυγε στον πάγκο, καταχειροκροτούμενος όμως από τους φιλάθλους του Κολοσσού που βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι αυτό το περίφημο fair play, το οποίο δεν έχουν μόνο οι οδητές, αλλά πρέπει να έχουν και οι φιλάθλοι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το σκορ είναι 42-45. Το σκορ θα λέγει κανείς ότι μια έτσι, μια Ιουβέτσι ως προς το ότι η Κραγιόβα βρίσκει τρόπους όταν θέλει πραγματικά να σκοράρει, δεν υπολογίζει τίποτα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση η ομάδα της Ρουμανίας, που αυτή τη στιγμή όπως και προηγουμένως παίζει με 5 Αμερικανούς από τους 6 δηλαδή που έχει στην σύνθεσή της, και προσπαθεί να σταματήσει την προσπάθεια που κάνει ο Κολοσσός να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 2-3 παίκτες που ξεχωρίζουν από την φιλοξενούμενη ομάδα και είναι αυτοί που κάνουν τη ζημιά στον Κολοσσό, όπως είδαμε προηγουμένως τον Πολάιτ, ο οποίος κατάφερε, ενώ οργάνωνε την επίθεση της δικής ομάδος, κατάφερε να προχωρήσει, να φτάσει στο βάθος και με μια τρίπλα να χρηστεί σκόρερ, καθώς πραγματοποίησε το lay-up
1: πετυχημένα. Γιώργο, βάλε με άνω τελεία, παραμένει στη γραμμή, να πάμε στη Σανέλ Αρίνα καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
2: Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη ασίστ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο Πίκνε άφησε την μπάλα στο καλάθι της Σαλόν Βίλπας και έκανε το σκορ 24-21. Στο 22-21 μια βολή του Νόλη, η ΑΕΚ βάρει για πρώτη φορά στον αγώνα προβάδισμα στο μάτς. Ένα σουτ για τρεις εύστοχο από τη γωνία από τον Λίντμπεργκ. 24-24 θα είναι το σκορ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ σαφώς θέλει βελτίωση στο κομμάτι της άμυνας. Είπαμε, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τη βολή του Νόλεϊ στο 22-21. Ακολούθησε η assist και το καλάθι, το Γιαννούλη Ρεντζάκη και το καλάθι από τον Πίγνεϊ. Αλλά στην τελευταία φάση του πρώτου δεκαλέπτου η ΑΕΚ δέχτηκε τρίποντο από τον Λίντμπεργκ. Μάλιστα η Σαλόν Βίλπας έχει πάρα πολύ καλό ποσοστό, 6-75, 6-9, 66% το ποσοστό, 3-7 τα δίποντα για τους φιλοξενούμενους. Και κλείνω και με τα στατιστικά και για την ΑΕΚ, η οποία έχει 1-4 τρίποντα, 8-11 τρίποντα και πρώτο τη σκόρερ τον Έλλη Τζόσεφ με 10. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, παιδιά, λόγω σας.
3: Ωραία, και να γυρίσουμε στη Ρόδο. Η τρίτη περίοδος θέλει 2:50 για να ολοκληρωθεί από ό,τι βλέπω εδώ, οπότε πάμε στο Γιώργο Αθανασίου.
0: Φοβερές μάχες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για διεκδίκηση ενός rebound, δύο rebound, ο χαμός του χαμού. Μιλάμε φοβερά πράγματα, υπάρχει τρομερός δυναμισμός και οι δύο αντίπαλοι ξέρουν ότι το παραμικρό λάθος πληρώνεται ακριβά σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Αντέχει η φιλοξενούμενη ομάδα στην πίεση του Κολοσσού, επιβολής, πίεση επιβολής του δικού του ρυθμού. Η Κραγιόβα, που όμως έχει κάποια κάποια χρονικά σημεία που είναι οι παίχτες της πάρα πολύ έξυπνοι, καταλαβαίνουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με το πώς μελέτησαν τον Κολοσσό. Και κάποιες στιγμές φαίνεται ότι είναι επιπόλαιες κάποιες ενέργειες των παιχτών του Κολοσσού. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την καλή μελέτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ένα μακρινό σουτ 3 πόντων για τον Κολοσσό. Λογικά πρέπει να είναι ο Καμπερίδης, ο πρώτος χώρος της ομάδος, ο οποίος και πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το 45-46 και έχει... σε σένα το λέω, Νικόλα, το δικαίωμα με μία βολή να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 45-46 το σκορ, 2-14 για το τέλος τρίτης περίοδου. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Κολοσσός, που ισοφαρίζει τώρα το παιχνίδι καθώς είναι εύστοχη η βολή του Καμπερίδη. Για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ο Κολοσσός έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ποια θα είναι η αντίδραση της Καϊόμα, ποια θα είναι η τακτική του Κολοσσού.

0: σου. Υπάρχει τρομερός δυναμισμός. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα, παράδειγμα, που σφύριξε ο διαιτής στον Νίστορ, ο οποίος έσπρωξε κατά τον διαιτή τον αντίπαλό του που ήταν ο Καράμπελας, και αμέσως ο διαιτής σφύριξε το φάουλ και δίνεται σαφώς η μπάλα στον Κολοσσό, που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια, 2 λεπτά για το τέλος τρίτης περίοδου. 46-46, ξανά οι δύο παίκτες, ο Καράμπελας από τη μία και ο Νίστορ από την άλλη. Ενά, για πρώτη φορά ο Κολοσσός περνάει μπροστά με σκόρερ τον Κρούζερ. Αυτός είναι που στέλνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Δεν την έστειλε, την έσπρωξε στην πραγματικότητα, την κάρφωσε αν θέλετε. 48-46, έχουμε time out εδώ στη Ρόδο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κολοσσός 48, Κραϊόβα Ρουμανίας 46.
1: Ωραία Γιώργο, θα γυρίσουμε σε σένα να εκμεταλλευτούμε το time out, να πάμε στην Σανέλα Αρένα και το Βασίλη Μότσι.
2: Με τρίποδο του Πίκνεϊ, η ΑΕΚ προηγείται 27-24, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ έχει περιορίσει τον Walker, που είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της φινλανδικής ομάδας, της Αλόν Βίλπας. Στα τρία τελευταία παιχνίδια, σας είπα ότι είχε σκοράρει τουλάχιστον 29 πόντους, 42 στο μάτς με την Οραντέα. Μέχρι στιγμής είναι στους τρεις. Παίζει πολύ καλή άμυνα η ΑΕΚ συνολικά πάνω του, ή τέλος πάντων ποιος αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του. Τον έχουν περιορίσει, ωστόσο έχουν βρει χώρο δράση οι υπόλοιποι και αυτή την ώρα είναι μόλις το συν 3 η ΑΕΚ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια συνέχεια ο αγώνας. Ένα rebound από τον Πίκνεϊ. Εν τέλει την μπάλα θα την πάρει στα χέρια του ο Ερτέλ. Χειροκροτούνται οι παίκτες της ΑΕΚ για την προσπάθεια. Είχε μεσολαβήσει το άστοχο των δύο πόντων από τον Λαβάιν. Είναι ένα φάουλ που κερδίζει ο Ερτέλ. Χαμηλά, 8:33 πριν το ημίχρονο. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Πρώτο φάουλ ομαδικό για την Σαλόν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και πρώτο για τον Τσάβης στον αγώνα. Η επαναφορά θα γίνει από τον Γάλλο, τον Ερτέλ. Η ΑΕΚ έχει, όπως είπα και πριν, κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχει ενισχύσει την ποιότητα του ρόστερ της και σε σύγκριση με την περισσινή σεζόν. Ο Ερτέλ αφήνει στον Κατσίβελη. Κρατάει εκείνος. Γυρίζει πολύ ωραία. Πηγαίνει κάτω από το καλάθι και αστοχεί σε ένα lay-up. Ωστόσο, επιμένει, παίρνει το rebound και σκοράρει για να βάλει στο συν 5 την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά αυτή η διαφορά υπέρ της ΑΕΚ των 5 πόντων, 29-24, 8 και 10 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γόκερ γυρίζει ωραία προς το καλάθι της ΑΕΚ, θα πάρει το φάουλ από τον Πίκνεϊ και θα έχει την ευκαιρία μέσω των βόλων που θα εκτελέσει να μειώσει ξανά τη διαφορά στους 3. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες έως τώρα, αν κοίταξε είχε 0 στα 2 δίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Έχει εκτελέσει 4 σουτ ο Γόκερ. Τώρα θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Στην πετάδα για την ΑΕΚ αυτή την ώρα είναι ο Τσαλμπούρης, ο Πίκνεϊ, ο Λαρετζάκης, ο Ερτέλ και ο Κατσιβέλης, ο οποίος νωρίτερα σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια. Για τους κεντρινόμαυρους πρώτος σκόρερ είναι ο Νέλι Τζόσεφ με 10, που προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου αποσύρθηκε στον πάγκο για να πάρει ανάσες από τον Dragan Σάκοτα. Ο Γόκερ ευστόχησε στην πρώτη βολή και έκανε το σκόρ 29-25. Πάντως μπορεί να μην υπάρχουν οργανωμένοι στο πέταλο. Όσοι βρίσκονται εδώ, περίπου 1000, να πω κάπου εκεί, εντάξει είναι πολύ μικρή προσέλευση είναι η αλήθεια, προσπαθούν να δώσουν έτσι έναν γηπεδικό τόνο με τα συνθήματα που φωνάζουν αναδιαστήματα. Ο Γόκερ ευστόχησε και στη δεύτερη βολή, μειώντας στους 3, 29-26. Στο παιχνίδι για πρώτη φορά μπαίνει ο Γάιος Κορδίλης αντί του Πίκνεϊ. Επομένως, ταυτόχρονα στο παρκέ έτσι, ο Τσαλμπούρης με τον Σκορδίλη στην πεντάδα για την ΑΕΚ, με τον Ερτέλ τον ανακατεβάζει έχοντας μπροστά τον Τσάβες. Θα αφήσει τον Κατσίβελη και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια ο Ερτέλ, ο οποίος δεν σουτάρει για τρεις. Έδωσε το Γιάννη Λαρεντζάκη και τον βγάζει ο Τσαλμπούρης. Σουτάρει ο Τσαλμπούρης για τρεις και φτωχή. Το έχει το σουτ ο Τσαλμπούρης. 32-26 στο συν 6 ΑΕΚ, που αυξάνει σιγά σιγά τη διαφορά. Ο Γόκερ εκτελεί για 2, αστοχή. Παραμένει το 32-26, το rebound είναι αμυντικό από τον Κατσίβελη, ο οποίος θα αφήσει τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ Προσπίδει εδώ στο αριατρή, θα βγάλει στο Τζαλμπούρι. Νέο σου διατρή από το Τζαλμπούρι. Άστοχα αυτή τη φορά. Το ριμπάνω επιθετικό από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Δίνει στον Ερτέλ εκείνο στο Σκορδίλι που δεν θα στοχίσει κατά το καλάθι για το 34-26. 7 και 14 πέντε το ημίχρονο στο σύνολο.
1: Το είπες, Βασίλη, το είπες. Ανοίγει τη διαφορά σιγά σιγά, το είπες. Στο σύνολο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι.
1: Στο σύνολο.
2: Από... Σωστά. Στο σύνολο. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία να πάρει και διψήφια διαφορά. Καθώς έκλεψε την μπάλα στην αμυνά της, ο Ερτέλ δίνει πολύ ωραία και πάλι στο Σκορδίλι. Εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Το φάουλ από τον Άλτον. Έτσι λοιπόν. Η μπάλα θα πάει κάτω από την μπασκέτα για επαναφορά 14 δευτερολέπτων για τους κυτρινόμαυρους.
1: Ωραία, έχουμε ακόμα χρόνο.
2: Πριν ολοκληρώσει το 8 λεπτό, ναι,
1: 34-26 ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας και πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδο ανάμεσα, ανάμεσα σε Κολοσσό και Κραϊόβα. Γιώργος Αθανασίου.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα επιμέρους σκορ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θέλουμε 30 δευτερόλεπτα, κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 17-11 για το Κολοσσό που τον έχει κάνει να προηγείται στο σκορ με 49-46. Έχει φτάσει στην 3, ωστόσο η τελευταία αυτή προσπάθεια στο παιχνίδι είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν τα κατάφερε στην τελική του προσπάθεια ο Γκόρντον. Η μπάλα πήγε στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού. Που με τρίποντο, σίγουρα με τρίποντο του Χάρης, κάνει το σκορ 52-46. Το τρίποντο αυτό ήταν φάρμακο σίγουρα για την ψυχολογία της συνέχειας για την γηπεδούχη ομάδα. Η Κραϊόβα όμως ωστόσο από την αρχή έδειξε ότι έχει ρυθμό, έχει τρόπο να πάρει όποτε θέλει αυτό που θέλει. Παίζει πάρα πολύ δυνατά. Πολλές φορές ξεγελιέται ο φύλαθος πιστεύοντας ότι οι παίχτες Καϊόβα κάνουν αντιαθλητικό φάουλο. Και παίζει πάρα πολύ και έξυπνα κατά διαστήματα, αλλά και πολύ δυνατά. Κάτι που κατάλαβαν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι παίχτες του Κολοσσού. Αποτέλεσμα τρίτης περίοδου, 52 Κολοσσός, 46 Κραγιώμα, με τον Κολοσσό να έχει πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Καμπέρι, έχει πετύχει 16 συνολικά πόντους, ενώ για την φιλοξενούμενη ομάδα δύο είναι οι παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους. Ο Πολάιτιν ο ένας έχει 15 συνολικά πόντους έως τώρα και ο Λίλι είναι αυτός που τον ακολουθεί με 10 πόντους. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να τελειώσει τρίτη και τελευταία περίοδος και υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Θα καταφέρει ο Κολοσσός να κερδίσει σήμερα και να σημειώσει την πρώτη του ιστορικά νίκη στην Ευρώπη? Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το άλλο δεκάλεπτο. 52-46 το σκορ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Είναι στο συν 11, οπότε πάμε. Ναι, πάμε πίσω στην Σανέλα Αρένα.
4: Απλώς πριν πάμε στο Βασίλη, να πω εγώ ότι σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση της Τρέπτσα από το Κόσοβο με τον Προμηθέα Πατρών για το Europe Cup. Διοργάνωση που αγωνίζεται έτσι ο Κολοσσός Ρόδο και προηγείται στο τρίτο δεκάλεπτο της Κραϊόβα με 52-46.
1: Πριν γυρίσουμε στην Σανέλα Αρένα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 32 λεπτά μετά τις 7, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Νίκος Μοσχονάς
1: και Δημήτρης Γιαχανατζής.
4: Ξεκίνησε το παιχνίδι του Προμηθέα στο 0-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ακόμα δεν έχουμε το πρώτο καλάθι του αγώνα.
1: Στο συν 11 είναι η ΑΕΚ με τη Σαλόν Βίλπας 37-26. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος στο Γκολοσσό. Κολοσσός Κραϊόβα 55-47, οπότε πάμε στο Βασίλη, πάμε να δούμε τι γίνεται, ναι, με την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στην Σανέλ Αρένα.
2: 37-26 και τώρα 27 από την πρώτη βολή του Walker. Η ΑΕΚ είχε ένα σερί 8-0, με το οποίο είχε χτίσει μια διαφορά 11 πόρτων υπέρ της μετά το 29-26 στα 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Σχεδόν 1,5 λεπτό μετά η διαφορά είχε πάει στους 11 για την ΑΕΚ και τώρα μένει στους 10 καθώς έχασε δεύτερη βολή ο Walker. Έτσι λοιπόν, με ένα συνολικό επιμέρους 14-3 σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, η ΑΕΚ προηγείται, ενώ έχουμε μια φοβερή φάση, η ΑΕΚ προηγείται με 10. Η φοβερή φάση είναι η εξής: ο Ερτέλ με μια πάσα πίσω από την πλάτη κατάφερε να δώσει το σκορδίλι και εκείνος κατάφερε, ας με επιτραπεί η έκφραση, να το χάσει κατά το καλάθι, βέβαια πήρε το φάουλ και θα μετουσιώσει ασίστ αυτή την πάρα πολύ όμορφη πάσα του Ερτέλ, εφόσον ευστοχίσει σε μία εκ των δύο βολών τουλάχιστον. Ο Σκορδίλης ευστοχεί στην πρώτη κάτω σκορ 38-27 και έχει τη δυνατότητα να δώσει και τη μεγαλύτερη διαφορά στην ΑΕΚ αν ευστοχίσει στην δεύτερη. Πεντάδα για την ΑΕΚ είναι Λαρεντζάκη, Τσαλμπούρη, Σκορδίλης, Κατσίβελης και Ερτέλ, με τον Τσαλμπούρη ήταν στο 4 και τον Σκορδίλη στο 5. Αστοχή στη δεύτερη βολή, ο Τσαλμπούρης προσπαθεί για το επιθετικό, τελικό στην μπάλα θα πάει στα χέρια του Τσάβης, θα αφήσει τον Γόκερ. Ο Γόκερ έχει μπροστά τον Κατσίβελη. Νωρίτερα πήρε το φάουλ του Λαριντζάκη αρχικά και συνέχεια του Σκορδίλη. Τώρα οι διαμαρτυρίες είναι για βήματα, αλλά δεν νομίζω να έγιναν. Ένα σούτ από τον Τσάβης, αστοχή. Υπάρχει επιθετικό rebound και κάρφο από τον Τσάβης και φάουλ σε δεύτερο χρόνο. Το rebound το πήρε ο Ινάμα, ο οποίος έδωσε στον Τσάβης. Εκείνος κάρφωσε, πήρε και το φάουλ. Μειώνει στους 9 και θα πάει και στη γραμμή των βολών ο Τσάβης, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας με 10, έχοντας 2 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, και τώρα είναι η πρώτη φορά που πάει στην γραμμή, έχει μαζέψει και 5 ριμπάντο ο Τσάβης, ευστοχή στην βολή, μειώνει στους 8, 38-30 και είναι στους 11. Ο ίδιος ο Κατσίβελης θα αφήσει για τον Ερτέλ, ξανά Κατσίβελης, ο Ερτέλ ο οποίος είχε και 6 ασίστ στο παιχνίδι της πρεμιέρας στην νίκη της ΑΕΚ 91-70 επί του Αμαρουσίου. Ο Σκορδίλης δίνει ξανά στον Ερτέλ, ακόμα 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση της ΑΕΚ. Περνά στον Σκορδίλη, εκείνος με πλάτη έχει προβάδισμα απέναντι στον Τσάβης, θα πάρει το φάουλ χαμηλά, τέταρτο φάουλ για την Σαλόν Βίλπας σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχει ήδη συμπληρώσει έκτα φάουλ, από το επόμενο βεβαίως και οι κυτρινόμαυροι θα εκτελούν βολές όποιο φάουλ κερδίζουν. Είμαστε μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, 5 και 11 για την ακρίβεια, πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ακούτε και τα συνθήματα των φιλάθλων που βρίσκονται εδώ. Γεννούς Λαριτζάκης για 3, αστοχή. Παίρνει ο ίδιος το rebound, πλησιάζει το καλάθι και με τα απλό θα αστοχίσει και πάλι. Ούτε ο Σκορδίλης καταφέρνει με το follow να σκοράρει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί σύμφωνα με τους διαιτές η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Σκορδίλη εκτός. Αλλά τα λένε τώρα οι τρεις τους γιατί διαμαρτύρονται τη ΣΑΕΚ και έχω την εντύπωση ότι έχουν δίκιο. Και να δούμε αν θα υπάρξει διαφοροποίηση απόφαση. Ναι, υπάρχει. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Με 9-14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή της. Έχασε δύο εύκολα καλάθια. Το πρώτο Λαρεντζάκη, το δεύτερο Σκορδίλης. Αλλά η κατοχή παραμένει σε χέρια κυτρινόμαυρων. Ο Τσαλμπούρης πήρε από τον Ερτέλ και από τον Κατσίβελη. Εκείνος ξανά στον Ερτέλ. Παίρνει το σκρίν από τον Σκορδίλη. Θα σταματήσει την τρίπλα. Και θα περάσει πολύ ωραία στο Σκορδίλη που είχε ρίξει την διεκδίκηση στο έδαφο τον Τσάβης. Ο Σκορδίλης θα κάνει το 40-30. Ο Ερτέλ την ψάχνει την πάσα στον Σκορδίλη που υπερέχει σωματικά έναντι του Τσάβης ή ακόμα και του Τζέφρις. Τώρα κερδίζει φάουλ ο Τζέφρις. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Οι Φιλανδοί θέλουν να μετρήσει το καλάθι. Αλλά το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Όπως και να έχει, έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ. Πάει στη γραμμή των βολών. Ο Σκορδίλης μετά από ένα πολύ καλό διάστημα με 5 πόντους έκανε το δεύτερο του φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Νέλι Τζόσεφ, που κυριάρχησε έτσι κάτω από τα γαλιάθια στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Νέλι Τζόσεφ σκορδόντας 10 πόντους, πήρε και τα αρκετές ανάσες θα έλεγα, και τώρα επανέρχεται στον αγώνα 4-36 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζέφ ευστοχίζει την πρώτη βολή, μειώνει στους 9 και τώρα στους 8, 40-32 γίνεται το σκορ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ περιμένει να μπει και εκείνος στο παρκέ, στην πεντάδα της ΑΕΚ. Έχει ένα πρόβλημα με το παπούτσι νομίζω, όχι, δεν μπαίνει ακόμη. Οπότε συνεχίζει η ΑΕΚ με Κατσίβελη, Ερτέλ, Τσαλμπούρη, Λαρεντζάκη και Νέλι Τζόσεφ. Ο Ερτέλ σε ρόλο οργανωτή προφανώς για την ΑΕΚ, από τη στιγμή που μπήκε στο παρκέ, αλλάζει με τον Τσαλμπούρη. Κρατάει έχοντας μπροστά του τον Τσάβης, ωραία προσφύση, σουτάρ για δύο, αστοχή αλλά παίρνει φάουλ. Ο Τσάβης διαμαρτύρεται, αυτό είναι το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Ο Ερτέλ θα πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να σκοράρει, και πάλι έχει ήδη 3 πόντους στο μάτς. Και να δω, έχει 3 ασίστ ο Ερτέλ, ενώ μπήκε ο Μπάρτλεϊ αντί του Λαρεντζάκη, 4-19 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τωμά Ερτέλ, ένας πολύπυρος Γάλλος γκάρτ, σπουδαίος βεβαίως, με σπουδαία καριέρα, κάνει το σκορ 41-32 με την πρώτη εύστοχη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Θα ευστοχήσει και σε αυτήν, 42-32 ξανά στο συν 10 η ΑΕΚ, συνεχίζονται οι αλλαγές από τον Dragan Σάκοντα. Ο Νόλεϊ αντί του Κατσίβελη πήγε στο παρκέ, άρα πεντάτα τώρα για την ΑΕΚ: Ερτέλ, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Νόλεϊ. Επίσης την πεντάδα για την Βίλπας μπήκε ο Στεφάνοβιτς, 18χρονος γκάρτ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ταλαντούχο ο Dragan Σάκοντα στις δηλώσεις του. Ένα ωραίο σουτ για δύο, μια ωραία κίνηση από τον Λάινε. Το σκορ γίνεται 42-34, πάτησε προς τα πίσω και σκόραρε. Ο Λάινε, ο Μπάρτλε δίνει στο Τσαλμπούρη, ο Ορτέλ στον Όλη στη γωνία, κάνει προσφύση, ο Όλη δεν σουταρέ. Και στη συνέχεια θα υποπέσει επιθετικό φάουλ πάνω στον πιτσιρικά τον 18χρονο, τον Στεφάνοβιτς. Έξυπνα του πήρε το φάουλ, ήταν το πρώτο του Νόλι στον αγώνα, ο Νόλι διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν είχε προλάβει να μπει μπροστά του ο Στεφάνοβιτς, αυτό είδαν οι διαιτητές, αυτό έδωσαν, 42-34. Το σκορ λοιπόν 42-34.
4: Ο Βασίλη πάρε μια ανάσα, να ενημερώσω εγώ ότι ο Προμηθέας έχει μπει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος με τον Προμηθέα μπροστά στο σκορ με 13-4. Ο Προμηθέας, ο οποίος είχε προηγηθεί και με 11-2 και ανάγκασε τους γηπεδούχους να πάρουν το πρώτο τους time out για να βελτιώσουν την εικόνα τους. Δεν βελτιώθηκε αυτή. Ο Προμηθέας προηγείται με 4-4 και 48 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε για λίγο στον Γιώργο Αθανασίου να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Κόλοσσου με την ομάδα της Κραϊόβα. Έλα Γιώργο.
0: Είμαστε 6 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Κολοσσός πετυχαίνει άλλο ένα μακρινό σουτ με τον Κρούζερ. Κάνει το 62-56. Αυτό που έχω να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα κακό momentum για την φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς έχει επιχειρήσει και αστοχήσει σε 2-3 σούτ από καλή θέση. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει στο μεγαλύτερο κομμάτι ή αν θέλετε έως τώρα στο παιχνίδι. Ακόμη ένα άστοχο σούτ από ποιον, από τον Λίλι, ο οποίος ήταν αυτός μόνιμος σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδος όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. 62-56, η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Κολοσσού, έχει σφυριχθεί ένα φάουλ, διαιτητές οι δύο από τους τρεις κουβεντιάζουν φαντάζομαι για τη φάση, για κάτι άλλο. Δίνει βολές, δύο βολές ο ένας διαιτητής, μπορεί εγώ να κάνω λάθος γιατί βλέπω, όχι, δίνει δύο βολές ή έχουμε time out. Έχουμε time out, το σκορ είναι 62-56. Η μπάλα θα δοθεί στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού και συγκεκριμένα θα εκτελέσουν μόλις 62-56, 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, παιδιά, το τέλος του αγώνα.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή στο παιχνίδι, το time out, και να πάμε στην Σανέλα Αρένα, όπου η ΑΕΚ προηγείται με 8 πόντους της Αλών Βίλπας.
2: 44-36 την ακρίβεια, Νίκο. 2-37 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γόκερ ψοχώντας στην πρώτη βολή κάνει το 44-37. Έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Εκτελεί και δεύτερη αστοχή στην δεύτερη. Δόθηκε φάουλ διακοπή. Φάουλ τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, με τη νέα μορφή του αντιαθλητικού. Άρα η κατοχή είναι και, για, και πάλι για την Σαλόν Βίλπας. 44-37 το σκορ. Κατοχή για τους Φινλανδούς που θα πάρουν φάουλ και ο Άλτο θα πάει και στη γραμμή των βολών και έχει δυνατότητα να μειώσει κι άλλο στους 5. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί και με 11, τώρα είναι στο συν 7, αλλά στη γραμμή των ελευθέρων βολών θα πάει ο σέντζερ της Βίλπας, ο Άλτο, ο οποίος στο σημερινό αγώνα έχει 6 πόντους. Ο Ερτέλ πριν από λίγο αποσύρθηκε, πήγε αυτός στον πάγκο σε αυτή τη διαχείριση που κάνει στο 12ο το Σάκοτα, ενώ άλλο το αστοχή στην πρώτη βολή, έχοντας 5 πόντους, 2 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο στα 8-21 που αγωνίστηκε ο Ερτέλ, βγάζοντας την ποιότητά του στο παρκέ. Ο άλλο το αστοχή λοιπόν στην πρώτη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη. Αστοχή και στην δεύτερη, θα πάρει το rebound ο Τζόζεφ, δίνει στον Μπάρτλι πάσα αφινδιασμού, ο Μπάρτλι αστοχή σε μια προσπάθεια υποπίεση, αλλά στη συνέχεια η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ, αφού δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός παρκέ ο Άλτο, και υπάρχει time out και εδώ, παιδιά, το οποίο έχουμε 2-25 πριν το τέλος του ημιχρόνου με το σκορ στο 44-37. Σας δίνω το λόγο και επανερχόμαστε.
4: Ωραία, Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε από το time out. Να ενημερώσω ότι ο Προμηθέας συνεχίζει και προηγείται τη Στρέψα στο Κόσοβο. Αυτή τη στιγμή είναι το σκορ στο 19-6 για την ομάδα της Πάτρας. 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και πάμε στον Γιώργο.
1: Πάμε στο Γιώργο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Κραϊόβα. Γιώργο.
0: Εξακολουθεί να είναι άστοχη η φιλοξενούμενη ομάδα σε υπέρμετρο βαθμό. Κάνει αίσθηση δηλαδή. Αυτό βέβαια έχει να κάνει πιθανότατα με την κόπωση, πιθανότατα με την καλή αμυντική τακτική του Κολοσσού, με όλα αυτά τα στοιχεία και άλλα θετικά υπέρ του αμυνόμενου που είναι ο Κολοσσός σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το σκορ πάντως είναι 66-56, καθώς ο Πέιτον εκτέλεσε και βολές, 2 βολές εύστοχος. Στη συνέχεια πέτυχε ένα καλάθι και έκανε το 59-56, 66-56. Επαναλαμβάνω, το σκορ αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι είναι 66-56, με τον Πέιτον να πηγαίνει ξανά στις βολές. Συγχωρέστε με, δεν είδα τι ακριβώς, γιατί έβλεπα τα νούμερα και τους υπολογιστές. Ο Πέιτον, ο οποίος είναι άστοχος στην πρώτη του βολή, 66-56. 10 οι πόντοι της, οι βαθμοί της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, και ενώ θέλουμε 4 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Εκτέλεσε μία βολή ο Αμερικανός παίκτης του Κολοσσού και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Γίνεται λάθος, βλέπετε καμιά φορά όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος και μας κάνει αίσθηση. Σίγουρα, τουλάχιστον εμένα, αυτή η ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και 3 δεκάλεπτα είχε δικό της ταμπεραμέντο και δικό της ρυθμό, δική της αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, να κάνει αυτά τα λάθη τα οποία μάλλον δεν μπορώ να πω με σιγουριά, μάλλον θα τις στοιχήσουν το παιχνίδι. 66-56, 4-42 για το τέλος του παιχνιδιού. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει συμπληρώσει 5 φάουλ. Να λοιπόν, ακόμη ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κολοσσός, ακόμη μια προσπάθεια από τον Πέιτον ξανά στις βολές. Ο παίκτης με το νούμερο 2, πρέπει να σας πω, καθώς δεν έχετε εικόνα και πρέπει να την σχηματίσω εγώ, οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια χρώματα, θαλασσί ο Κολοσσός, θαλασσί και η ομάδα της Κραγιόβα. Βέβαια η θαλασσί, το χρώμα το θαλασσί είναι στη στολή της φιλοξενούμενης ομάδος, ενώ ο Κολοσσός παίζει με τα λευκά του χρώματα.
1: Γιώργο, έλα, Γιώργο, πες μας χρόνο και σκορ.
0: 67-56, μία η βολή εύστοχη από τον Πέιτον. 67-56, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού.
1: Ωραία. Θα γυρίσουμε σε σένα. Πάμε μια βόλτα και μέχρι Αλεξάνδριο, καθώς
4: Μιγκάλης Χολ,
1: καθώς σε 14 λεπτά ξεκινάει και το, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Μπούργκος για το EuroCup. Οπότε πάμε να πάρουμε κλίμα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
4: Βασίλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα από τον Νίγκαλης Χολ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το κατάμεστο Αλεξάνδριο. Παρουσία του Νίκου Γκάλη, ο οποίος αποθεώθηκε πριν από λίγο από τους φίλους του Άρη. 6.500 είναι η χωρικότητα του γηπέδου μετά την πρόσθετη κερκίδα στο βοηθητικό του γηπέδου. Όπως αποθεώθηκε και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο οποίος επέστρεψε τη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε εξάλλου να χάσει την πρεμιέρα των εντός έδρας αγώνων του Άρη. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι απέναντι στο Αμβούργο για το EuroCup. Δεύτερη αγωνιστική για το EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Ισπανική Μπουργκός, η οποία επίσης στην πρεμιέρα επικράτησε της Τσέντε Βίτα στη νίκη της αγωνιστικής. Ο Άρης σε νικηφόρα από την έδρα της Λεμάν, τα μουσκεψε στο πρωτάθλημα με την ήττα από την Καρδίση και τώρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες, έχοντας μπροστά του ένα σερί τεσσάρων εντός έδρας αγώνων σε μια διοργάνωση στην οποία φιλοδοξεί, όπως εξάλλου έχει και ο Βασίλης Πανούλης, να φτάσει μέχρι τέλους. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ο Στέφαν Γιώβιτς, για τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα επιστρέψει στη δράση. Για την ακρίβεια, ο Βασίλης Πανούλης είπε χθες ότι ο Σέρβος είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Αλεξάνδρο Δουλειά ήδη έχει γεμίσει. Έχουν εξαντληθεί εξάλλου τα εισιτήρια εδώ και καιρό. Ο Άρης ήδη έχει κάνει 8 sold out για τους αγώνες μέχρι και τον Γενάρη. Δηλαδή, sold out είναι και ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Λίγα εισιτήρια έμειναν για τον αγώνα με την Τερτώνα την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και με το Μαρούσι το μεθεπόμενο Σάββατο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το περιμέναμε, δηλαδή να είναι γεμάτο το Αλεξάνδριο και μετά την αύξηση χωρητικότητας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν επιλογή της ΚΑΕ Άρης να σταματήσει στα 4.000 διαρκείας, όσα δηλαδή διέδεσε φέτος.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Είδαμε και τον Νίκο Γκάλη να είναι στο γήπεδο, στο τηλεοπτικό μας δέκτη.
4: Και ο θρύλος... Σιάο.
1: Ναι, και το ανέφερε ο Βασίλης. Τελειώνει το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ, οπότε πάμε στο Βασίλη.
2: Έχουμε γίνει τα time out 49-44, 32 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Το κατάημα το πήρε ο Dragan Sakota, διότι είδε την ΑΕΚ που είχε ξεφύγει και με 11 πόντους να κάνει έτσι σιγά σιγά τη διαφορά. Τώρα παραμένει προφανώς μπροστά, αλλά είναι στο συν 5. Μετά το 42-32 έχει ένα επιμέρους 12-7 η ομάδα από τη Φιλανδία, με τον Walker να έχει πάρει μπροστά στο σκοράρισμα. Έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είπαμε, είναι με διαφορά πρώτο σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Έχει σκοράρει βέβαια κυρίως με τη γραμμή των βολών, εκμεταλλευόμενος τα φάουλ που κερδίζει. Έχει 6 στις 8 βολές, 2 στα 3 τρίποντα, 0 στα 4 δίποντα ο Walker. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ είναι ο Νέλι Τζόσεφ, ο οποίος έχει 12 στους 9. Ο Νόλεϊ, ο οποίος νωρίτερα έχασε και μια βολή και την δυνατότητα να πάει την ΑΕΚ στους 50 πόντους. Απομένουν 32 δευτερόλεπτα, επομένως θεωρητικά από μια επίθεση για κάποια ομάδα στο φινάλε αυτού του πρώτου ημιχρόνου, αλλά θα δούμε πώς θα επιλέξουν να επιτεθούν και οι δύο ομάδες. 49 λοιπόν, 44 το σκορ, με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ. Ο Λεκαβίτσιους μαζί με τον Μπάρτλεϊ, τον Πίκνεϊ, τον Νόλεϊ και τον Τσαλμπούρι είναι στην πέταδα της ΑΕΚ και στην επαναφορά ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει το Λεκαβίτσιους, μένουν ψηλά να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Λεκαβίτσιος περνά το κέντρο, έχοντας μπροστά του τον Λάινε. Θα δώσει τον Μπάρτλι. Εκείνος αλλάζει τρίπλα πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει προς το καλάθι της Σαλόν. Σουτάρει με ταμπλό αστοχή. Το σκορ παραμένει 49-44. Επομένως, τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο θα είναι για τη Σαλόν Βίλπας. Ο Γόκερ θα στάρει για τρεις, θα αστοχήσει. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound και φάουλ. Φάουλ το οποίο έχει δοθεί στον Νόλεϊ που διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μπάρτλεϊ. Να δούμε σε ποιον εκ των δύο χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Και οι δύο πάντως διαμαρτύρονται. Το φάουλ χρεώθηκε στον Μπάρτλεϊ εν τέλει. Θα το δούμε και στο replay. Δεν έχω δυνατότητα. Δηλαδή βλέπω πάνω ψηλά, αλλά δεν την είδα τη φάση. Και το αν ήταν ή όχι φάουλ. Όπως και να έχει στη γραμμή είναι ο Λαβάινεν.
1: Και έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι τον χτύπησε το χέρι του παίκτη που πήρε το rebound από πίσω, ότι υπήρχε το φάουλ.
2: Το καλό είναι ότι αστόχησε στη βολή ο Λαβάινεν και στο σκορ παραμένει 49-44 υπέρ της ΑΕΚ. Και αστοχή και στην δεύτερη, 9 στις 15 οι βολές για την Σαλόν Βίλπας. Ένα σούτ από το κέντρο από τον Νόλεϊ, άστοχο, μπάλα πήγε Στεφάνη, γι' αυτό ακούσετε κάποια επιφωνήματα. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ να προηγείται με 5-49-44. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε προηγήθηκε και με 11 μετά το 24-24 του πρώτου δεκαλέπτου, έχει διαστήματα κενά, στο χαρακτηρίσω έτσι, κυρίως στην αμυνά της. Δίνει την ευκαιρία έτσι στη Σαλόν να μείνει κοντά στο μάτς. Έχει 4 στα 12 τρίποντα η ΑΕΚ, 14 στα 26 δίποντα. Και συνολικά στο παιχνίδι έχει 13 assist αλλά και 13 λάθη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της περίοδου και όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό, αλλά αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος έτσι για την ΑΕΚ. 12 και τα λάθη και για την φιλοξενούμενη ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 7 στα 11 τα τρίποντα για την Σαλόν Βίλπας, 7 στα 17 τα δίποντα. Είπαμε, πρώτη σκορ στον αγώνα είναι η Νέλη Τζόσεφ για την ΑΕΚ με 12, τους ίδιους πόντους έχει και ο Γόκερ. Σας δίνω το λόγο, επαναρχόμαστε με το δεύτερο ημίχρονο.
4: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ενημερώσω ότι ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα η δεύτερη περίοδο στην αναμέτρηση τη Στρέψα με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι μπροστά στο σκορ με 31-14. Ένα λεπτό έχουν παίξει οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Και με την ευκαιρία να δώσω και τα ημίχρονα στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα παράλληλα. Για το EuroCup έχουμε Κλουζ Ναπόκα Βενέτσια 40-50. Μπάλκαν Μπαχτσασεχίρ Κολεγή 21-53. Για το FIBA Champions League, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Άλμπα Βερολίνου 40-52 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 45-41. Ενώ για το FIBA Europe Cup, ημίχρονο ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ 40-40, SLR Ερακσπορ Γεντσέ 45-30 και Ραυνός Παρνού 45-30. Ο Πάβα Σπλίτ 32-41. Ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 53-35. Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόφτιβ 53-41. Είναι αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Κολοσσού, το οποίο ολοκληρώνεται. Καλά πάμε, Γιώργο. Η ΑΕΚ προηγείται στο ημίχρονο με 5. Ο Προμηθέας προηγείται. Ο Κολοσσός νομίζω θα πάρει την νίκη. Οπότε καλά πάνε οι ελληνικές ομάδες.
3: 75-65 είναι το σκορ εδώ και θέλουμε 22,7 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Έχει time out. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, έχουμε δει πολλά στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Δεν πιστεύω αυτό το η νίκη να χαθεί για τον Κολοσσό.
4: Δεν πρέπει να χάνετε αυτό το παιχνίδι, έτσι, Γιώργο.
3: Όχι. Αυτό που έχω να σας πω, και επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο χρόνο, να πάω λίγο δηλαδή στο μέλλον, έχοντας ολοκληρώσει στο μυαλό μου το παιχνίδι, 7 Οκτωβρίου 2026. Πρώτη ιστορική νίκη για τον Κολοσσό στην Ευρώπη. Ο Κολοσσός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι οι άνθρωποι του αργά ή γρήγορα θα φαντάζονταν αυτήν την σημερινή επιτυχία. Κάποια στιγμή να δούνε πρώτα τον Κολοσσό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, να διεκδικήσει και να πάρει μια θέση στην Ευρώπη. Να λοιπόν, που ό,τι δεν έκανε πριν από 2 χρόνια στο Champions League, το κάνει τώρα στο EuroCup. Παίρνει την πρώτη νίκη ιστορικά σε παιχνίδι
0: ευρωπαϊκό εξωτερικού. 75-65 το παιχνίδι ξεκίνησε, θέλουμε 17 δευτερόλεπτα για το φινάλε, και ενώ σφυρίζεται φάουλ πάλι στον Πέιτον. Να σας πω για την Κραϊόβα, πρώτο σκόρερ είναι ο Πολάιτ. Πέτυχε 22 παρακαλώ πόντους, 12 πόντους ο Λίλι, Γκόρντον 10. Για τον Κολοσσό δεν θα σας πω ακόμα, καθώς ο Πέιτον εκτελεί βολές μετά από ένα φάουλ που κέρδισε. Θα είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια. Τους περισσότερους πάντως πόντους για την ομάδα του Κολοσσού σημείωσε ο Καμπερίδης με 16. Ακολουθεί σίγουρα ο Πέιτον, είτε πετύχει δεν πετύχει την δεύτερη του βολή. 14 πόντοι που βλέπω τώρα. 11 πόντους ο Κρούζερ, 10 πόντους ο Μανιόν. Αυτή είναι η καλύτερη σκόρερ για το σημερινό παιχνίδι. Θα πρέπει να σας πω για να κλείσω σιγά σιγά, και ενώ θέλουμε 9 δευτερόλεπτα, το σκόρ είναι 77-65. Στα 3 δεκάλεπτα, τα πρώτα 3 δεκάλεπτα, η Κραϊόβα είχε ρυθμό, είχε χρώμα, ήταν εύστοχη, ήταν πολύ καλή στην άμυνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω, πρώτα πιστεύω από την τακτική της ομάδος του Άρη Λυκογιάννη. Λίγο η κόπωση, λίγο χάσαμε τον μπούσουλα πιστεύοντας ότι το μάτς έχει τελειώσει κτλ. Απέφερε την πρώτη ιστορική νίκη στην Ευρώπη για τον Κολοσσό. Τελικό αποτέλεσμα 77-65. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Θα μαζέψουμε τα πράγματά μας, θα πάμε για δηλώσεις και Γιώργο, μετά πρώτα στο σπίτι μας. Πες μου.
1: Γιώργο, πριν μας αποσχαιρετείς, ένα σχόλιο, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς για το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, να σε πάω και λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχω ξαναδεί τον Μέση να κλαίει. Να κλαίει όμως από κακή στιγμή, από δυστυχία, από πίκρα, από ιδιαίτερη στεναχώρια, όταν η Μπαρτσελόνα δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο και όταν αποφάσισε να φύγει από την ομάδα. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Χθες λοιπόν, ή αν θέλετε τα ξημερώματα, τον είδαν να τα κρίζει. Όχι επειδή φεύγει και στεναχωρέθηκε που φεύγει την εθνική ομάδα, δάκρυσε από χαρά, δάκρυσε από ευτυχία, διότι όλοι αυτοί που βρέθηκαν στο Μονουμεντάλ είχαν το δικό τους τρόπο να τον ευχαριστήσουν, να τον χειροκροτήσουν και μαζί του να δακρύσουν και να κλάψουν, όπως και όλοι οι εκατομμύρια Αργεντίνοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
4: Αυτό πήγα να πω, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο ο Μέση που δάκρυσε, που έκλαψε χθες. Πάρα πολύ σκόρμο. Είδαμε και το Σκαλόνι κάποια στιγμή.
0: Να κλαίνω, συμφωνώ. Και τα παιδιά του, έτσι. Ναι, λογικό είναι. Η μόνη που άντεξε ήταν η Αντωνέλα. Προφανώς έκλαιγε και αργότερα. Αυτό είναι σεβαστό και δικαίωμά της. Δύσκολη στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μια τεράστια φιγούρα αποχαιρετάει. Να δούμε τώρα με τον Κριστιανό Ρονάλντο πότε θα αποφασίσει ο ίδιος πότε θα σταματήσει. Δεν πιστεύω να σταματήσει τώρα. Ο Ζόρζ Ζεσούς δικαιώνεται μέχρι τώρα, ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας. Υπάρχει μια παρεξήγηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί. Πιστεύω ότι ο Κριστιανό θα είναι ακόμα στέλεχος της Εθνικής Πορτογαλίας.
4: Και θα ζήσει και αυτός μια ανάλογη στιγμή στο αδίωτο από την Εθνική Πορτογαλία, όπως ο Μέση στην Αργεντινή, έτσι.
0: Και μην ξεχνάτε κάτι βασικό. Και εδώ εγώ τουλάχιστον το έχω απορία. Θα πάει ή δεν θα πάει ο Λιονέλ Μέση όταν τον καλέσει η Μπαρτσελόνα να του κάνει το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Για να δούμε.
4: Για να δούμε.
1: Θα το δούμε αυτό. Γιώργο, λοιπόν, ευχαριστούμε
0: τελικό
1: πολύ.
0: Τελικό αποτέλεσμα ξανά, 77-65. Τελικό αποτέλεσμα Κολοσσός Κραϊόβα για την Europa League. Από τον Νίκο Κάπρο και από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
4: Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους. Πρώτη νίκη του Κολοσσού, ιστορική ημέρα για τον Κολοσσό. Νίκη με 77-65 επί της Κραϊόβα. Τι γίνεται?
4: Το επόμενο βήμα για τον Κολοσσό, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
4: Να κερδίσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Λοιπόν, ενημέρωσε Τρέψα Προμηθέας 18-34. Ο Προμηθέας έχει πατήσει το πόδι στον γκάζι από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν λέει να σηκώσει το πόδι από εκεί. Καλά πάει. Θέλουμε 7-18 για το τέλος πλέον του πρώτου ημιχρόνου.
1: Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η ΑΕΚ στο ημίχρονο απέναντι στην Σαλόν Βίλπας έχει μια διαφορά 5 πόντων, 49-44. Και πριν πάμε στο Αλεξάνδριο, πάμε σε διαφημίσεις.
14: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 2 λεπτά μετά τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε στο Νικάλης Χολ. Ξεκινάει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα, Βασίλη.
6: Νομίζεις ότι ξεκινάει?
5: Νομίζω, γιατί νομίζω. 8 είναι. Δεν αρχίζει το παιχνίδι. Αμά. Πόσα χαρτάκια έχουν πέσει τώρα εκεί, εκατομμύρια χαρτάκια.
6: Ένα, εντάξει, είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, αλλά κάνα δεκαλεπτάκι το
5: τέλος. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι.
6: Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος υποδοχής του Άρη εδώ και 30 χρόνια, 35.
5: Ναι, αλλά να γεμίζει έτσι τόσο πολύ το παρκέ με χαρτάκια, με κορδέλες κλπ. Δεν το συναντούμε συχνά στα παιχνίδια αυτό, Βασίλη.
6: Όχι, στον Άρη του συμβαίνει εδώ και 35 χρόνια.
5: Μάλιστα.
6: 35 χρόνια δηλαδή είναι αυτή η υποδοχή που υπάρχει στον Άρη, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μια χρονιά η οποία συνοδεύεται από έντονες φιλοδοξίες, μεγάλες φιλοδοξίες, και φυσικά ο κόσμος δείχνει και τη δική του την αισιοδοξία και τη δική του τη θέληση, την επιθυμία για να δει την ομάδα του να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
5: Με το που έγινε το τζάμπολ, είχαν τα χαρτάκια στα χέρια τους και κατευθείαν τα πέταξαν, έτσι. Ο κακός, ναι, κακός χαμός,
6: πραγματικά. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά, του ψέματα. Γράφοντας το βιβλίο για την ιστορία του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αυτό είχε ξεκινήσει και είχε γίνει και τη δεκαετία του 70. Και τη δεκαετία του 70, απλά εδραιώθηκε τη δεκαετία του 80, την εποχή της αυτοκρατορίας του Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
5: Τουλάχιστον 10 λεπτά, μη σου πω και 15 λεπτά, έτσι, μέχρι να μαζέψουν όλο αυτό το χαρτομάνι, να δουν θα το βάλουν κλπ. Και πιθανότατα οι παίκτες ίσως χρειαστεί να κάνουν πάλι μια προθέρμανση μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, γιατί πάνω που ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να παίζουν.
6: Πάντως, αν είδα καλά, το τζάμπολ το κέρδισε ο Άρης και η μπάλα ήταν στα χέρια του Κέμπριτζ, οπότε ο Άρης έχει την πρώτη κατοχή της μπάλας.
5: Και, λοιπόν, συνεχίζουν και πέφτουν μέσα χαρτάκια, έτσι.
6: Θα έχουμε. Ένα δεκαλεπτάκι το έχουμε δεδομένο αυτό το πράγμα.
5: Λοιπόν, ωραία, Βασίλη, θα περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος, αναμέτρηση για το EuroCup. Να πω ότι έχουμε το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Φιλανδική Σαλόν Βίλπας. Η ΑΕΚ είναι με 5 πόντους μπροστά, προηγείται με 49-44, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Στο άλλο παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα, ο Προμηθέας Πατρών κερδίζει την Τρέψα από το Κόσοβο με 36-24, περίπου 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Προμηθέας, που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, εξασφάλισε γρήγορα μία σημαντική διαφορά διψήφια και την οποία διατηρεί, είναι στο συν 12 αυτή τη στιγμή. 28-12 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα του Προμηθέα να προηγείται στο σκορ και τώρα το παιχνίδι έχει πάει στο 36-26 με την Τρέψα να προσπαθεί να μειώσει λίγο την διαφορά, να κλείσει την ψαλίδα. Θυμίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε και το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Super Cup γυναικών. Αθηναϊκός Προτέας Βούλας διεκδικούν το τρόπαιο, ενώ στις 9.30 θα έχουμε και το πρώτο σπριντ στον αγώνα πόλο για το Champions League ανδρών, πρώτη αγωνιστική, με την Μαρσέιγ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
7: Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση του Αθηναϊκού, όπως είπες, με τον Προτέα Βούλας, 7.43 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, είναι στο σκορ 3-2.
5: Μάλιστα. Νίκο, μου είχε έρθει ένα μήνυμα από τον φίλο τον Πέτρο, θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αν έχεις την καλοσύνη.
7: Βεβαίως.
5: Γράφει λοιπόν ο φίλος ο Πέτρος ότι πάμε για πολλές διοργανώσεις και δυστυχώς και για πολλές συνδρομές.
7: Στο μπάσκετ πραγματικά είναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις, είναι το BCL, είναι το Euro Cup,
5: EuroLeague.
7: Ναι, η πρώτη την τάξη είναι η EuroLeague. BCL, Euro Cup, Europe Cup. Είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνει, νομίζω, το μπάσκετ κάποια στιγμή και να τις μαζέψει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πραγματικά, χάνεις την μπάλα.
5: Χάνεις την μπάλα και ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ο τηλεθεατής που από την άλλη μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει όρεξη να παρακολουθεί τα παιχνίδια. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνει όλα αυτά τα συνδρομητικά κανάλια.
7: Και δεν μπορείς. Είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε ταυτόχρονα το παιχνίδι του Άρη για το EuroCup, τη ΑΕΚ για το BCL,
5: έτσι,
7: του Europe Cup τον Προμηθέα,
5: δηλαδή,
7: και τον Κολοσσό.
5: Τι
7: να πρωτοδείς. Έχουμε και το και το Super Cup γυναικών,
5: ναι.
7: Έχει και το πόλο. Έχει τα πάντα,
5: όταν θα αρχίσει το πόλο, λογικά ο αγώνας της ΑΕΚ, άντε και του Προμηθέα, θα έχουν ολοκληρωθεί, εγώ σου λέω. Αλλά και πάλι, αν τα βάλεις κάτω, είναι τρία μας που γίνονται ταυτόχρονα. Θα μου πεις, ο φίλος, ας πούμε, του Προμηθέα δεν θα κάτσει να δει κάποιο άλλο παιχνίδι, θα δει τον Προμηθέα. Αλλά okay, αν τον ενδιαφέρει ταυτόχρονα και η EuroLeague να παρακολουθεί Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες και να βλέπει γενικότερα τη διοργάνωση. Γιατί ξέρεις,
7: αν είσαι φίλος του μπάσκετ,
5: αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του μπάσκετ που ενδιαφέρονται για να δουν μπάσκετ και όχι μόνο κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώνουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και από πού θα πρέπει να κόψουν για να τα βρουν, να τα δώσουν στα συνδρομητικά κανάλια.
7: Είναι ένα θέμα.
5: Δηλαδή
7: αυτό.
5: Είναι τεράστιο θέμα.
7: Είναι ένα θέμα.
5: Είναι λοιπόν, τεράστιο θέμα.
7: Ξεκίνησε η αναμέτρηση της ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο με την Σαλόν Βίλπας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη.
5: Είπαμε, θέλουμε 10 λεπτά να μαζούσουν τα χαρτάκια.
7: Λοιπόν, ο Αθηναϊκός με τον Προτέα Βούλας είναι στο 7-7. Οπότε λέω να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Βασίλη.
8: Με τον Walker μόλις τώρα να σκοράρει και να μειώνει σε 3, πετυχαίνοντας τον πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. 49-46 το σκόρ, 14 ο Walker, στον οποίο είχαμε σταθεί έτσι από το, πριν από τον αγώνα, υπό την έννοια ότι είχε σκοράρει στα 3 προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια φετινά της Σαλόν Βίλπας. Περισσότερες από 29 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 42 με την Οραντέα. Τον είχε κρατήσει χαμηλά στο σκορ για αρκετή ώρα η ΑΕΚ. Έκλεισε βέβαια το ημίχρονο εν τέλει με 12 και τώρα έχει 14. Ο Νόλεϊ έκανε κάτι σαν πάσα προς τον Νέλι Τζόσεφ. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Ο Νέλι Τζόσεφ προσπάθησε να την κρατήσει στην κατοχή του και τελικά αυτή πήγε εκτός παρκέ από την παρέμβαση του Ινάμα. Έτσι η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ. 8:58 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο καλάθι. Αν και υπάρχει instant replay, υπήρξε challenge. Επομένως οι διαιτητές θα πάνε να δουν τη φάση στο instant replay, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν από ποιον εν τέλει βγήκε η μπάλα, από τον Έλλη Τζόσεφ ή από τον Ινάμα. 8:58 αυτά πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Δεν ξέρω αν έχετε δράσει σε άλλο γήπεδο, αν θέλετε να παραμείνουμε. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο.
7: Όχι, Βασίλη, θα μείνουμε σε σένα. Το παιχνίδι του Άρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
5: Απλώς μια μικρή ενημέρωση. Η Τρέψα χάνει από τον Προμηθέα με 22:36, 5 λεπτά περίπου πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου.
8: Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε κάποια κενά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που όπως είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα χρειάζεται προσοχή και αυτό φάνηκε, διότι μπορεί να προηγήθηκαν και με 11 οι κυτρινόμαυροι. Όταν όμως χαλάρωσαν λίγο, κατάφερε οι φιλοξενούμενοι να επιστρέψουν και τώρα να είναι στο μείον 3, έχοντας σκοράρει το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχω την εντύπωση ότι βλέποντας το replay η μπάλα πρέπει να έχει βγει από τον Ινάμα και θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, αν θα δώσουν εν τέλει δηλαδή την μπάλα στην ΑΕΚ ή όχι. Η απόφασή τους είναι ότι η κατοχή παραμένει ΑΕΚ, δεν αλλάζουν δηλαδή την αρχή τους απόφαση. Άρα η ΑΕΚ έχει 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή της για να εκδηλώσει επίθεση, που είναι η δεύτερη της σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά είναι ο Φλιώνης, ο οποίος δεν θα μπορέσει να επαναφέρει την μπάλα. Υπάρχει παράβαση 5 δευτερολέπτων, έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στην φιλανδική ομάδα, που αντιθέτως παίζει εξαιρετική άμυνα, ειδικά εδώ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αλλά και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην επαναφορά είναι ο Γόκερ, μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα. Ακόμη 8-58 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Γόκερ θα πάρει την μπάλα από τον Ινάμα, την αλλάζει δηλαδή μαζί του. Θα αφήσει τον Τζέφρις, εκείνο στον Άλτο. Ο Άλτο θέλει με χέρι να δει τον Γόκερ. Τελικώς έδωσε σε σούτ για τρεις ελεύθερο από τη γωνία στον Ινάμα, ο οποίος δεν αστόχησε. Κάνει το 49-49, ευστοχή, άρα ισοφαρίζει η Σαλόν και τώρα περνά μπροστά με κλέψιμο του Άλτο του σέντερ πάνω στον Φλιώνη. Αναγκάζεται μάλιστα να καλέσει time out ο Ντράγκαν Σάκοτα, γιατί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει ένα 7-0 σερί η ομάδα από τη Φινλανδία και παίρνει το προβάδισμα όπως είχε κάνει και στις αρχές του αγώνα. Δεν είχε ξεφύγει με 7, η ΑΕΚ είπαμε όμως μάζεσε εκείνη τη διαφορά, προηγήθηκε με 11. Τώρα έχει κάνει την αντεπίθεσή της η Σαλόν Βίλπας, προηγούμενη εκείνη με 2 πόντους, 51-49, 8-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, παιδιά.
5: 49-51, Βασίλη, πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ τα αποτελέσματα και το σκορ για όσους δεν τα ακούσατε και προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, από τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία που είχαμε σήμερα. 10ος όμιλος λοιπόν, τα μάτς έγιναν σήμερα. Πλατανιάς ΑΟΑ Αγίου Νικολάου 1-1 για την ομάδα του Πλατανιά, ισοφάρισε στον 90 λεπτό ο Μπάγιτς με πέναλτι. Είχε ανοίξει το σκορ στο 18ο λεπτό ο Παπαζήσης για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. ΑΟΑ Τιμπακίου Γιούχτας και εδώ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 17ο λεπτό ο Θεοδωράκης άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ισοφάρισε ο Μάνος στο 30ο λεπτό. Διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Πανακροτηριακός ΑΟ Επισκοπής 0-0. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. Στο 6ο λεπτό ο Νίκολη έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ρεθυμνιακού. Ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα της Χερσονήσου ο Αδαμάκης στο 34ο λεπτό. Αλλά 3 λεπτά αργότερα ο Ρεθυμνιακός πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με τον Μπάρο στο 37ο λεπτό. Έκανε το 2-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Στο 52 ο Κότσιος με πέναλτι έγραψε το 3-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σιφακάκης διαμόρφωσε το τελικό Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. ΑΕΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 0-1. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Πατραμάνης στο 26ο λεπτό του αγώνα. Και τέλος Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ο Τούργκοτ στο 24 το 0-1 για τα Χανιά. Ισοφάρισε ο Ντίσα στο 37ο λεπτό προσωρινά για την ομάδα του Εργοτέλη. Ο Κεφαλάς στο 40ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για την ομάδα των Χανιών, τα οποία ολοκλήρωσαν το παιχνίδι και με 10 παίκτες. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά αποτελέσματα και η σκόρ από τον 10ο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.
7: Για το Super Cup γυναικών, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 2-41 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου είναι στο 18-16. Για τους φίλους του Άρη που αναρωτιούνται γιατί δεν ακούνε την μετάδοση του παιχνιδιού του Άρη με την Μπούργκος, να πούμε ότι 2 δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ στο Αλεξάνδριο έγινε ο κακός χαμός.
5: Με τα χαρτάκια που πετάξαν οι φίλοι του Άρη.
7: Κυπρίνησε το σύμπαν, οπότε έχουμε μία διακοπή ώστε να καθαριστεί το γήπεδο. Έχει καθαρίσει το γήπεδο, οι παίκτες ξανακάνουν.
5: Εγώ το είπα ότι θα κάνουν πάλι προθερμανση. Με άκουσες που το έλεγα, ότι, γιατί ξέρεις, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το παιχνίδι. παιχνίδι. Γίνεται ο τζάμπορ, πετάγεται αυτό ο ρημαχτό των χαρτιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε λογικό είναι σε αυτά τα 10 λεπτά που περιμένουν όλοι να καθαρίσει ο αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες να είναι λίγο παγωμένοι. Ξανά θέλουν το ζέσταμά του. Μέχρι τελικά να αρχίσει η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκο.
7: Να πούμε ότι για το Champions League η ΑΕΚ όχι, δεν προηγείται. Είναι 2 πόντους πίσω με την Σαλόν Βίλπα 49 και
5: 49-51.
7: 7-53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
5: Πάμε πάλι στο Βασίλη.
7: Να θυμίσω ότι για το Europe Cup ο Κολοσσός απέναντι στην Κραϊόβα ήταν ο μεγάλος νικητής με 77-65. Στρέψα Προμηθέας, τι γίνεται.
5: Στρέψα Προμηθέας, να το δω το μάτς.
7: Να μας πείσεις.
5: Μισό λεπτάκι, 39-45 είναι σκόρ ημιχρόνου.
7: Ωραία.
5: Στο συν 6 ο Προμηθέας, ο οποίος είχε ξεφύγει στο προβάδισμα, είχε πάρει και μια διαφορά 20 πόντων. Η Τρέψα μάζεψε τη διαφορά. Έχει μειώσει το σκορ πλέον στους 6. Τρέψα Προμηθέας Πατρών, 39-45 στο συν 6 ο Προμηθέας στο πρώτο ημίχρονο.
7: Οπότε να εκμεταλλευτούμε το ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη και να κάνουμε μια βόλτα στην Σανέλ Αρένα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι για την Ένωση.
8: 7:38 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπα 49-51. Μετά τα 7:38 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπα 49-51. Μετά τα 5

0: σε 51-51. Αυτή είναι οι δύο πρώτοι πόντοι της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο, μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά παιχνίδιου. Ο Γόκερ θα αφήσει τον Τζέφρις, παίρνει ξανά την μπάλα στα χέρια, μπροστά το Φλιώνη, σταματά την τρίπλα, προσπαθεί να κλέψει τον Όλε, η μπάλα πάει στον Τσάβης, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Διαμαρτύρεται τον Όλε, λέει δεν έχω κάνει τίποτα, του λέει διαιτής ότι βρήκε στο χέρι του αντιπάλου σου. Αυτό το φάουλ για τον Όλε είναι το τρίτο, τρία φάουλ για την ΑΕΚ και ο Νέλ Τζόσεφ. Υπάρχουν και τέσσερις παίκτες της φιλανδικής ομάδας που έχει παραταχθεί με δεκάδα σε αυτόν τον αγώνα, που έχουν χρεωθεί με τρία φάουλ. Τώρα ο Τσάβης θα αστοχήσει στην πρώτη βολή. 51-51 παραμένει το σκορ. Έχει μείνει στους 11 από το πρώτο ημίχρονο ο Τσάβης. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα. 51-51 παραλαμβάνει το σκορ. Εκτελεί ο Τσάβης, ευστοχεί. Προβάδισμα ξανά για την Σαλόν Βίλπας, Vikings όπως είναι το πλήρες όνομα. Ο Φλιώνης έχει μπροστά του τον Γόκερ. Πηγαίνει ο Τσαλμπούρης να του δώσει screen. Θα πάρει ο Τσαλμπούρης, αφήνει στον Όλεϊ. Τσαλμπούρης στη γωνία για τον Μπάρτλεϊ. Σου διατρής, άστοχο, το ριμπάντα από τον Όλεϊ. Εκείνος πάει προς τα μέσα, βγάζει ξανά στο τρίποντο στον Μπάρτλεϊ. Αυτή τη φορά αστοχή και πάλι. Ο Μπάρνλι είπε να πω ότι αυτή τη φορά το βάλει, αλλά το χάσε. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κάνει ο Πίκνεϊ στην διεκδίκηση του rebound πάνω στον Λίντμπεργκ. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ και για τον Πίκνεϊ. Η ΑΕΚ έχει ένα θέμα στους φίλους κιόλας με τις απουσίες λόγω τραυματισμού των Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Στη θέση του Μπάρνλι θα μπει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Δύο σερία στο χατρίποντα από τον Φρανκ Μπάρτλι που έχει μείνει χαμηλά στους 6 πόντους, ενώ υπάρχει και τραυματισμός και μια μικρή διακοπή στο παρκέ. Θα σηκωθεί όμως ο Τσάβης, αυτός είναι ο παίκτης που είχε πέσει και χτυπήσει το πρόσωπο από ό,τι βλέπω. Θα αποχωρήσει για λίγο εκτός παρκέ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πηγαίνει και προς τα αποδυτήρια, έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και συνέχεια στο μάτσα και οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο instant replay. Ενδεχομένως για να δουν αν υπήρξε κάποιο είδους βιοπραγία, αυτό φαντάζομαι ότι εξετάζουν. 6-54 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 51-52. Περίπου 1500 φίλαθλοι που βρίσκονται στο κλειστό των Ανελιωσίων, στην Ανελαρίνα.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ δύο ειδήσεις, ότι με ειδική άδεια ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Ντότα Χολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός Σέντερ θα επιστρέψει αύριο στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μάτς της ερχόμενης Παρασκευής με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Και την ομάδα της Μονακό, ό,τι θυμάστε κύριε, έτσι, μας τελείωσε. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Την είχαν ρίξει στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, δηλαδή στα τοπικά, να λέμε, έτσι. Το έδαν από εδώ, το έδαν από εκεί, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν, δεν βγαίνανε τα κουκιά και αποφάσισαν να χτυπήσουν, να βαρέσουν κανόνι, όπως λέμε. Πτώχευση για τη Μονακό, μια ομάδα η οποία μέχρι πέρσι έπαιζε στη EuroLeague.
2: Έπαιζε EuroLeague. Και μιας και είμαστε και είπες την είδηση για τον Ολυμπιακό, να θυμίσω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telecom Center Athens, με τον Τζέλιμιρο Μπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Μουσταφά Φαλ. Ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Τέλειωσε η πρώτη περίοδος για το Super Cup γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλα, ισόπαλες οι δύο ομάδες 21-21.
1: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μας πει τι γίνεται τώρα στο Αλεξάνδριο.
2: Ναι, να πάμε, Βασίλη. Έχουν περάσει 21 λεπτά. Είδαμε
1: και ακόμα δεν έχει αρχίσει το μάτς, Βασίλη.
2: Είδαμε το γήπεδο να καθαρίζεται. Βλέπουμε τους παίκτες να ξανακάνουν ζέσταμα. Το παιχνίδι όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί κάνουν ζέσταμα. Επειδή αυτό το λειτουργικό το έχω δει πάρα πολλές φορές, είναι η πρώτη φορά που βλέπω να καθυστερεί τόσο πολύ έναρξη του αγώνα, γιατί καθαρίστηκε όντως το κήπεδο ακόμα και από τα court seats που μεταξύ, εκεί πέρα κάθεται και ο Ρίτερ Σιάο. Λογικά οι διαιτητές τώρα θα

0: κάνουν σινιάλο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Για να δω ένα λεπτό. Ναι, όχι. Τους λέει να αποσυρθούν στον πάγκο για τις τελευταίες οδηγίες.
1: Τους πει μόνο να αποσυρθούν στα αποδυτήρια. Εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ανοίξει και οι πόρτες εδώ μεταξύ. Στο Αλεξάνδριο.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι έρχεται και άλλος κόσμος πλέον τις αμαρτίδες και μπαίνουν μέσα?
0: Όχι, έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, προφανώς για να αεριστεί ο χώρος, για να στο πω έτσι κομψά, για να αεριστεί ο χώρος. Λοιπόν, τώρα μια διακοπή, ωραία εικόνα, φανταστική εικόνα, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή η διακοπή των 20 λεπτών σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει ποτέ στους προπονητές, οι οποίοι
2: και
0: έχουν...
2: Βλέπουμε το διαιτητή πηγαίνει προς το τζάμπολ, δεν ξέρω, θα αρχίσει, έχουν περάσει 23 λεπτά, Βασίλη.
0: Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μπίρτς, ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Να δούμε τώρα και την πεντάδα για τους Ισπανούς. Δεν ήταν ο DJ Στέφεν σε αυτή. Βλέπω τον Όντιτς, είναι ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, με τον Αντοσάβγεβιτς και τον Σάμαρ. Είναι οι πέντε για την Μπούργος. Υπενθυμίζω ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα επικράτησαν ο Μεν Άρης της Λεμάν στη Γαλλία, στην πρεμιέρα του EuroCup, η δε Μπούργος της Σεντεβίτα στο Κολοσσέο, όπως είναι η έδρα της. Ο Σάμαρ, ο οποίος πάει κατευθείαν στον Δημητρίγεβιτς και φλέρταρε εκεί πέρα με το πρώτο φάουλ του αγώνα. Η μπάλα τώρα χαμηλά για τον Λιντέλ. Το φάουλ από τον Ραντοσάβγεβιτς. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι και για την ακρίβεια στον Λιντέλ, ο οποίος έχει post παιχνίδι. Ο Λιντέλ που ήταν μαζί με τον Ρόμπινσον Ελ οι μοναδικοί παίκτες, κατά την προσωπική μου άποψη, που διασώθηκαν από αυτό το οποίο είδαμε στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Δημητρίγεβιτς στην κίνηση του Μήτρου Λόγκ του δίνει την μπάλα, περιμένει τον Μπίρτς για να του δώσει το screen. Δεν βγαίνει το pick and roll, η μπάλα χαμηλά στον Δημητρίγεβιτς, φάουλ από τον Σάμαρ. Δεύτερο φάουλ μέσα σε 16 δευτερόλεπτα. Ο Σάμαρ σήκωσε και το χέρι του, έφαγε την προσποίηση από τον Δημητρίγεβιτς. Και φυσικά είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Σπανούλι, είναι ευνόητο αυτό. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα στο heads out του Γκερέρο για τον Λίντελ, περνάει μπάλα χαμηλά στον Ρόμπινσον με τον Ντουμπούγια. Για δύο ο Ρόμπινσον θα πετύχει το καλάθι, ζητάει και φάουλ, ότι του χτύπησε το δεξί χέρι ο Ντουμπούγια. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος μέχρι στιγμής για τον Άρη είναι λίρα 100. Ο Ντουμπούγια τώρα θέλει να βάλει πως παιχνίδι στον Ρόμπινσον. Θα εκτελέσει, θα ευστοχήσει, καθώς αντικανονικά έδιωξε την μπάλα ο Λιντέλ μέσα από την από τη Στεφάνη. Νομίζω ότι και οι δύο φάσεις που είδαμε, και του Ρόμπινσον Ελ με post παιχνίδι αλλά και του Ντουμπούγια, είναι κάτι που θα το δούμε στη διάρκεια του αγώνα, έχοντας δει την Μπούργο στο πως παίζει πριν από μια εβδομάδα. Ο Δημητρίγεβιτς αστοχήσει σου τριών πόντων, επιθετικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ, φάουλ από τον Ντουμπούγια, έξυπνο φάουλ αυτό, γιατί ο Άρης ήταν τρεις παίκτες με έναν τον Γκερέρο, είχαν φύγει οι παίκτες της Μπούργος, οπότε ο Άρης είχε τη δυνατότητα για να βρει καλάθι σε αυτή τη φάση. Τρίτο ομαδικό για την Μπούργος. Ο Μήτρου Λόγκ στο screen από τον Μπίρτς βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα για τον Μπίρτς, του γλιστράει μπάλα από τα χέρια, ο Λιντέλ τη μαζεύει, δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει υπό την πίεση του Σάμαρ, η μπάλα για την Μπούργος. Ο Σπανούλης τώρα κάτι λέει στον Ηλία Κατσούρη, τώρα πηγαίνει στον Βασίλη το Ιόπουλο, θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση, το είπε ούτως ή άλλως στις δηλώσεις στη Media Day. Ο Σάμαρ τώρα σουτ, πήγε να βγάλει για τον Όντιτς, αλλά έκλεισε καλά ο Μπίρτς στην αλλαγή. Χαμηλά ο Γκερέρο τώρα με τον Λιντέλ, δίνει βοήθεια με φάουλ όμως ο Ρόμπινσον, θεωρούν οι διαιτητές, στην επαφή που έκανε ο Ρόμπινσον. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Διαιτητές είναι ο Λούκα Καρντούμ, ο Κερέμ Μπάκη και ο Εντοάρδο Γκονέλα. Οι διαιτητές του σημερινού αγώνα. Ο Όντις κατευθείαν εκτελεί για τρεις, ο Ζαμαϊκανός και είναι εύστοχος. Καλός παίκτης είναι πάντως ο Όντις, ο οποίος δίνει προβάδισμα στην Μπούργος με 2-5. Ομάδα η οποία Ενώ ο Ρόμπινσον τώρα κάνει βήματα. Σωστή είναι η απόφαση. Κούνησε το αριστερό του πόδι, το δεξί του πόδι, συγγνώμη, αλλά σταθερό ο Ρόμπινσον. Έλεγα για την Μπούργκος, η οποία, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα της πρεμιέρας του Ισπανικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Μπασκόνια, σουτάρει με καλό ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση. Και πάλι ο Όντιτς για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Ρόμπινσον, ο οποίος πετάει την μπάλα πολύ έξυπνα στον Λιντέλ, στον Μπέιρς, ο οποίος θα στοχίσει σε lay-up υπό την πίεση του Όντιτς. Απίθανο. Τώρα κλέβει την μπάλα, μάλλον προσγειώνεται στα χέρια του από το λάθος του Ραντοσάβιεβιτς. Λέω απίστευτο, γιατί είναι 20 πόντους ψηλότερος ο Μπίρτς. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα με ένα φλότερ θα πετύχει το καλάθι, μειώνει σε 5-4. Ο Σάμαρ με τον Μητρουλόγκ, συνοργάνωση του παιχνιδιού για την Μπούργκο, ψηλά ο Ντουμπούγια, ο οποίος πήγε να πάρει διάδρομο. Και πάλι για τρεις ο Όντιτς, και πάλι εύστοχος, και πάλι κακή η άμυνα επάνω στον Τζαμαϊκανό, ο οποίος έχει σουτάρει τρεις φορές ελεύθερος. 4-8 ο Δημητρίγεβιτς για τον Μπίρτς. Ο Λιντέλ, ο Μητρουλόγκ έχει τρίποντο, κάνει λάθος. Ο πολύ αλτρουισμός καμιά φορά βλάπτει και κάνει, αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Όντιτς για να σταματήσει τον εφηβιασμό της Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει συγκέντρωση στην άμυνα στα πρώτα λεπτά. Έδωσε δηλαδή τρία ελεύθερα σουτ στον Όντιτς, ο οποίος έβαλε τα δύο, εντάξει. Τώρα παρατηρήσει τον Λιντέλ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Αλλάζει το... Όχι, δεν αλλάζει σχήμα. Βάζει το Χαραλαμπόπουλο ο Βασίλης Πανούλης. 4-8. Ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργκος, κάτι συζητάει εκεί πέρα με τους διαιτητές. Οπότε η πεντάδα του Άρη τώρα είναι με Δημητρίγεβιτς, Μήτρουλόγκ, Χαραλαμπόπουλο, Μπίρτς και Ρόμπινσον Ελ. Από την άλλη πλευρά, για την Μπούργκος νέο πρόσωπο είναι ο Αλμαζάν, ο οποίος αντικαθιστά τον Ραντοσάβιεβιτς. Ο Άρης, ο οποίος δίνει πάρα πολύ εύκολα το σούτ στην Μπούργκος μέχρι στιγμής. Δεν βγάζει ενέργεια στην άμυνα. Ο Μήτρουλόγκ τώρα πιέζει τον Σάμαρ. Πάει να παίξει pick and roll. Έχει πατήσει, νομίζω, ναι. Το δίνουν οι διαιτητές. Έχει πατήσει ο Γκερέρο την τελική γραμμή. Εδώ κάλυψε πολύ καλά το χώρο με το σώμα του ο Μπίρτς, γιατί και δεν επέτρεψε το pick and roll, δηλαδή να μπει στη ρακέτα ο Σάμαρ. Έκλεισε και το διάδρομο. Για τρεις ο Μήτρουλόγκ, ελεύθερος και φτωχή. 7-8. Ο Λόγκ, ο οποίος και νωρίτερα είχε ελεύθερο τρίποντο. Τώρα κάποιος πέταξε χαρτάκια μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό διακόπτουν οι διαιτητές το παιχνίδι για να σκουπιστούν τα χαρτάκια ξανά.
1: Δεν τελειώσαν τα χαρτάκια αυτά, Βασίλη?
0: Έλατε, αυτό λέω και εγώ.
3: Πόσα χαρτάκια έχουν,
0: Βασίλη? Ατέλειωτα είναι.
3: Ατέλειωτα
0: είναι. Παλιότερα ήταν από το χρυσό οδηγό, να ξέρετε.
3: Μάλιστα.
0: Τα χαρτάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Βασίλη, ενημέρωση Τρέψα, Προμηθέας 41-45. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε παίξει περίπου 40 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Οπότε πάμε στο Βασίλη.
4: Σχεδόν στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 27-29. Και πάμε μια βόλτα από την Σανέλα Αρένα να δούμε τι κάνει η ΑΕΚ. Βασίλη, πόντο-πόντο βλέπω πηγαίνει το παιχνίδι, έτσι.
5: Ναι, γιατί αν πείτε πάμε στο Βασίλη.
1: Σωστό, έλα, ποιο Βασίλη.
4: Σωστό. Τώρα έχουμε δύο.
1: Δύο Βασίλητες έχουμε, έτσι.
5: Λοιπόν, 59-58 το σκορ στη Σανέλα Αρένα. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας. Με την πρώτη και τώρα δε την δεύτερη εύστοχη βολή του Φρανκ Μπάρλεϊ. Το σκορ γίνεται 60-58. Γίνει ντέρμπι το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είπαμε είχε ξεφύγει και με 11 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Πάλι πολύ ωραία assist του Walker στον Άλτον, ο οποίος θα ευστοχίσει κατά το καλάθι για να ισοβαρίσει σε 60-60. Ο Ερτέλ σταματά την τρίπλα, αφήνει στον Πίκνεϊ. Να σας πω και τι έχει μεσολαβεί στον αγώνα, όταν δεν είχαμε εδώ το μικρόφωνο. Ο Ερτέλ θα στοχίσει σε σουτ για 2. Και το ρημάν θα το πάρει ο Γόκερ, ο οποίος τρέχει μπροστά, κάνει, ζητούν βήματα οι άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι από τον πάγκο όμως, ο κόσμος από την κερκίδα, διότι είχε σταματήσει την τρίπλα, έπιασε την μπάλα, αλλά έκανε δύο βήματα συνέχεια. Και στόχησε ο Walker που φτάνει στους 18 πόντους. Δεν έχει καλά ποσοστά, αλλά έχει 18 πόντους ο Walker. Ενώ ο Μπάρλεϊ θα πάρει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Να πω ότι έχει κάνει 4 φάουλ ο Λαρεντζάκης. Χρεώθηκε με 2 απανωτά φάουλ, το δεύτερο μάλιστα επιθετικό, το οποίο, με τα οποία ξεσηκώθηκαν στην κερκίδα οι φίλοι της, με τον καταλογισμό των οποίων έτσι ξεσηκώθηκαν στην κερκίδα οι φίλοι της ΑΕΚ, και διαμαρτύρηκε πολύ έντονα και ο ίδιος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ειδικά αυτό το φάουλ το οποίο του χρεώθηκε στο επιθετικό θεωρώ ότι ήταν ανύπαρκτο. Στη συνέχεια υπήρξε και ένα φάουλ που χρεώθηκε εις βάρος του Σαλμπούρη, σε εκείνο το σημείο άναψε έτσι λίγο το... Όχι, δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά, απλά πήρε λίγο περισσότερη ένταση στο παιχνίδι και ως προς την αγωνιστικότητα έτσι, και των παιχτών της ΑΕΚ. Τώρα ο Μπάρτλεϊ ευστοχή στη δεύτερη βολή για να ισοφαρίσει σε 62-62, 2-20 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου. Βγαίνει με το μάτσο Ερτέλ για να μπει ο Λεκαβίτσιους, ενώ ο Γόκερ είναι σε ρόλο οργανωτή σε μόνιμη βάση για την Σαλόν. Θα περάσει στον Τζέφρις, εκείνος για 3, αστοχή, το rebound είναι αμυντικό από τον Μπάρτλεϊ. Κατεβάζει μάλιστα εκείνος την μπάλα, κοντά του τον Λεκαβίτσιους. Στην πεντάδα είναι και ο Κατσίβελης και ο Λεκαβίτσιους και ο Μπάρτλεϊ, έτσι από πλευρά ΑΕΚ, μαζί με τον Πίκνη και τον Νέλι Τζόσεφ. Η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ από τα χέρια του Μπάρτλεϊ, λένε οι διαιτητές, ο οποίος διαμαρτύρεται ως προς αυτό. Δεν μπόρεσα να δω και το replay για να έχω κι εγώ έτσι γνώμη για τη φάση. Πάντως η μπάλα δόθηκε στην Σαλόν. Έτσι λοιπόν στην επίθεση είναι η ομάδα από τη Φινλανδία. 1 και 57 τώρα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 49-44. Φοβερή προσπάθεια και κάρφωμα από τον Walker που παίρνει και το φάουλ. Και πραγματικά θα δω το ύψος του σε λίγο, γιατί είναι ο πιο βραχής όμως μετά το Λεκαβίτσιους ίσως παίκτη στον αγώνα, ο οποίος όμως κατάφερε μια φοβερή προσφύση να ξεφύγει από τον Κατσίβελη και συνέχεια να κάνει το κάρφωμα να πάρει και το φάουλ. Εντυπωσιακή φάση που έβγαλε ο Walker που έχει φτάσει και στους 20 πόντους στον αγώνα. Ένας εντυπωσιακός παίκτης ο Walker, ο οποίος τώρα φτάνει στους 21. Λέλαντ Walker είχε 42, είπαμε, στο μάτς με την Οραντέα. 62-65, με συγχωρείτε, το σκορ. Ο Λεκαβίτσιος αφήνει στον Μπάρτλεϊ, εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Τζέφρις. Επιχείρησε να σκοράρει με ένα αριστερό λεία, πήρε το φάουλ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που έχει φτάσει στους 10 πόντους και εδώ θα πάει και στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, είναι η πρεμιέρα του FIBA Champions League. Η ΑΕΚ δεν είναι ακόμα έτοιμη στα επίπεδα ετοιμότητας που θα ήθελε να βρίσκεται ο προπονητής της, ο Dragan Sakota, και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι. Απ' την άλλη η Σαλόν κάνει ντεμπούτο στο FIBA Champions League, πήρε το εισιτήριο μέσω των προκριματικών αποκλείοντας 3 ομάδες, πέρυσι πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της στη Φινλανδία και φιλοδοξεί να γίνει και η πρώτη ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί είναι η δεύτερη που μετέχει στο FIBA Champions League, η πρώτη που θα πάρει και νίκη. Γιατί η προηγούμενη τη σεζόν 16-17 δεν τα έχει καταφέρει. Η προηγούμενη φιλανδική ομάδα που είχε μετάσχει, η Κατάγια, στο FIBA Champions League. 1,5 λεπτό πριν το φινάλε τρίτη περίοδου. Το σκορ είναι 64-65, γιατί είχαμε μία εύστοχη βολή. Μάλλον και τις δύο εύστοχες βολές από τον Μπάρτλεϊ. Σουτ για 3, άστοχο από τον Λίντμπεργκ. Rebound από τον Πίκνεϊ για την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης αφήνει στον Μπάρτλεϊ, εκείνος πάει προς το καλάθι, σηκώνει για 2 και φτωχή. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δυνατός από τον Λίντμπεργκ. Να πατήσει δυνατά για να σκοράρει ο Μπάρτλεϊ, για να βάλει μπροστά την ΑΕΚ με 66-65. Ακούτε και ο κόσμος που έχει μπει στην εξίσωση. Ο Walker κάνει συνεχώς τις τρίπλες, είναι σαν να παίζει μόνος του απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Σουτάρει ο Όντες, το για 3 προσποιείται, δίνει στο Λίντμπεργκ. Εκείνος βγάζει στο τρίποντο στον Ινάμα, ο οποίος ευστοχεί από τη γωνία για το 68-66 υπέρ της φινλανδικής ομάδας. Ακόμη 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λεκαβίτσιους κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πήγε ο Τζόσεφ, ο Νέλ Τζόσεφ να του δώσει το screen. Θα δώσει τελικώς στον Κατσίβελη, ο Λεκαβίτσιους. Ο Κατσίβελης πάει προς τα μέσα. Κακή πάσα προς τον Τζόσεφ. Κλέβει ο Γουόκερ, ο οποίος σταματά να τρέχει γιατί θέλει να έχει η ομάδα του την τελευταία επίθεση σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, τελευταία επίθεση. Κάνεις προσποιήσεις, βγάζεις τον Τσάβη σου διατρίς από εκείνον άστοχο, αλλά φάουλ από τον Λεκαβίτσιους, καθώς ο Λιθουανός μπήκε στο κύλινδρο του αντιπάλου του, δεν διαμαρτυρήθηκε μάλιστα καθόλου ο Λεκαβίτσιους. Θα δούμε τη φάση ξανά στον αγώνα, 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Ο Λεκαβίτσιους δεν κάνει κίνηση προς τον Τσάβης. Ο Τσάβης είναι που πάει προς τον Λεκαβίτσιους και πέφτει μπροστά.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη.
2: Το κέρδισε, το κέρδισε.
5: Ναι, τέλος πάντων, έχεις δίκιο και εσύ, Νίκο. Πάντως δεν είναι σωστή υπόθεση των διαιτητών. 66-69 το σκορ. 1,5 δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Άλλες δύο βολές από τον Τσάβης. Και έχει δυνατό να ξεφύγει ακόμη και με 5 η Σαλόν. Ευστοχή στην δεύτερη βολή. Ο Τσάβης κάνει το σκορ 66-70. Είχε προβάδισμα 7 πόντων στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρτη διαφορά. Τώρα είναι στο συν 4. Και αν ευστοχήσει ο Τσάβης που έχει 14, θα πάει στο συν 5. Εκτελεί και την τρίτη βολή ο Τσάβης ευστοχή. 66-71. Επαναφορά από το Πίκνεϊ. Ο Λεκαβίτσιους θα πετάξει την μπάλα από τον τρίποδο το δικό του. Θα στοχίσει. Επομένως σκορ τρίτου δεκαλέπτου για να πάτε και στο Αλεξάνδριο. ΑΕΚ 66. Σαλόν Βίλπας 71.
1: ΑΕΚ Σαλόν 66-71 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τρέψα Προμηθέας 48-54, 5 και 17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
2: Σπουδαίο παιχνίδι γίνεται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις γυναίκες ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, 37-33, λίγο πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου, πριν οδηγηθούμε στο ημίχρονο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του Άρη. Πάμε στον Νίκ Γκάλης Χολ και τον Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί τώρα έχουμε δύο Βασιλίδες.
1: Σωστά.
6: Σωστό, σωστό. Αλλά εντάξει, όταν λέτε ότι πάμε στο Βασίλη, αφού ήσασταν σε ένα Βασίλη, καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Άρα θα πάμε λοιπόν στον άλλο Βασίλη.
6: Τρίποντα από τον Χαραλαμπόπουλο, άστοχο και αυτό. 14-12 ο Άρης προηγείται στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Νωρίτερα ο Λίντελ έκανε εντυπωσιακό κάρφωμα. Το Ιόπουλος τώρα έχει την μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν έχει δει κάποιος το mismatch που και του Λίντελ. Από τον ήχο καταλάβατε ότι ο Τογιόπλος ευστόχησε σου τριών πόντων. Εντάξει, 17-12 για τον Άρη, ο οποίος έχει βελτιώσει την άμυνά του όχι σε αυτή τη φάση που δίνει τώρα διάδρομο στον DJ Stewart, ο οποίος αστοχεί, ο Χαραλαμπόπλος το rebound, ο Λιντέλ. Έχει ο Άρης τη δυνατότητα να εκτελέσει το transition, το κάνει ο Μόργαν, είναι άστοχος. Rebound από ποιον για τον Άρη μπάλα, είναι από τα χέρια του Κοπρίβιτσα, η μπάλα βγήκε εκτός. Ο Άρης, ο οποίος πάει πολύ στο τρίποντο μέχρι στιγμής, για την ακρίβεια έχει 2 στις 6 προσπάθειες, ένα τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ και 3 συγγνώμη, σε 7, ένα τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ, ένα από το Ρόμπινσον Ελ και ένα από τον Τογιόπλο νωρίτερα, ο οποίος θα ξαναεπιχειρήσει, όχι, αφήνει μπάλα κάτω, βγάζει για τον Ρόμπινσον Ελ, είμαι ελεύθερος για 3, θα αστοχίσει. Ελεύθερα σουτ είναι αυτά, χειροκροτάει ο Σπανούλης, απλά δεν μπαίνουνε. Ο DJ Stewart για τον Ζάμαρ, ίσως έκανε και βήματα εκεί πέρα. Άστοχο σου, του Χαραλαμπόπλος μαζεύει το rebound, όχι. Προλαβαίνει σουτ για 3, άστοχος, πολλά διαδοχικά το σουτ. Έχει κάνει όμως επιθετικό φάουλ και ο Λομπάκο στον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα το άστοχο τρίποντο από τον Σέκφελντερ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ ετοιμάστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να περάσει το παιχνίδι. Πολύ πίεση, παιδιά, πάντως. Πολύ άγχος βλέπω τους παίκτες του Άρη. Ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος βγαίνει εκτός παρκέ, έχοντας 5 πόντους και 3 rebound. Χωρίς να έχει πάρει πολλές προσπάθειες, μόλις 2. Οπότε τώρα ο Θανάσης πάει στο 5, ο Λιντέλ πάει στο 4, ο Χαραλαμπόπουλος στο 3, στον Άσο το Ιόπουλος στο 2, ο Μόργαν. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στην γραμμή για να εκτελέσει βολές και ευτοχή στην πρώτη. Φτάνει τους 3 πόντους. Είχε, νωρίτερα είχε πετύχει ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο όταν ο Άρης έκανε ένα σερί 8-0 και πήρε το προβάδισμα. Τα σούτ που έχασε ήταν όλα ελεύθερα. 2-2, ο Άρης για πρώτη φορά πατάει σε διαφορά 7 πόντων. 19-12, τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Επίδεση για την Μπούργκος με τον DJ Stewart. Κλείνει ο Τογιόπουλος, ψηλά ο Κοπρίβιτσα, θέλει να βγάλει pick and roll. Καλή προσποίηση, παίρνει μπάλα χαμηλά ο Κοπρίβιτσα. Πολύ σωστή κίνηση εδώ πέρα από τον, από τον Ουργουανό, τον Ταμποάδα, ο οποίος πήρε το δεξιό διάδρομο. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος θα πάει να εκτελέσει βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό, όχι τέταρτο ομαδικό είναι. Θεωρούν και οι διαιτητές ότι ήταν στην προσπάθεια πάνω. Ο Μοκόκα στο παρκέ αντί του Χαραλαμπόπουλου. Σουτ για 2 από τον Ταμποάδα στο χ. Θα πάρει το rebound μένω ο Λομπάκο, αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ενώ Άρης ξεκίνησε πάντως καλά στα rebound, έχω την αίσθηση στις τελευταίες φάσεις ότι η Μπούργκος πάει με μεγαλύτερη δύναμη στο rebound. Αν δει κάποιο τη στατιστική, θα διαπιστώσει ότι ο Άρης έχει περισσότερα rebound, αλλά λέω για τις τελευταίες διεκδικήσεις. Ο Μοκόκα κανονικά πρέπει να πάει στην γραμμή, νομίζω. Ο Μοκόκα τα αποφεύγει σαν να θέλει να πάει ο Τογιόπουλος. 19-12, 1 και 37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι διαιτητές θέλουν να πάνε να δουν τη φάση ξανά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το φάουλ γίνει στο Μοκόκα, ο οποίος τώρα πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Ο Άρης, ο οποίος έχει 3 στα 9 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 13 rebound, αυτομέτρηση ως rebound του Μοκόκα, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά. Από την άλλη πλευρά, η Μπούργκος έχει 2 στα 7 τρίποντα, 3-9 τρίποντα. Ο Όντιτς έχει 6 πόντους με τα 2 γρήγορα τρίποντα που πέτυχε. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη, 5 πόντια από τον Ρόμπινσον Ελ. Από ένα τρίποντα έχουν πετύχει το Γιώπουλος και Μήτρου Λόγκ. 2 από τον Δημητρίγεβης με 3 ασίστ, με 4 τώρα του βάζουν μία ακόμη. Δεν τη θυμάμαι να είμαι ειλικρινής. 4 από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Δημητρίγεβης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν πιο αποφασιστικός στην επίθεση, δηλαδή ξεπερνώντας το εμπόδιο του προσωπικού του αντιπάλου, σταματούσε επιδιώκοντας να πάρει το φάουλ. Και έτσι δεν βγήκανε κάποιες φάσεις pick and roll που θα μπορούσε να έχει βγάλει ο Άρης. Στον Αντετοκούμπο το Θανάση είναι τελικό το φάουλ, οπότε ο Θανάσης πήρε θέση στη γραμμή των βολών. Προβλήματα με φάουλ έχει μόνο ο Ζάμαρ μέχρι στιγμής για την Μπούργκος, ο οποίος έχει 2 φάουλ και αυτός είναι ο λόγος της αντικατάστασής του. Ο Αντετοκούμπο ευστόχησε στην πρώτη βολή, προβάδισμα 8 πόντων για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος βρέθηκε στο 4-8 και από εκείνο το σημείο έκανε επιμέρους σκορ 16-4. 21-12. Δεν μετράει βολή, λένε οι διαιτητές, καθώς είχε μπει νωρίτερα ο Αντετοκούμπο. Πριν καταλήξει η βολή, δηλαδή στο καλάθι, ο Αντετοκούμπο είχε μπει στο ζωγραφιστό και δεν μέτρησε η βολή. Οπότε παραμένει το 20-12. Ο Μοκόκα είναι πάνω στο DJ Stewart. Στην αλλαγή πάει ο Θανάσης στο Αντετοκούμπο. Πάει να κλέψει ο Μοκόκα, δεν μπορεί. Από τον... για να δούμε τα παίρνει μπάλα χαμηλά. Ο Ρουγουανός, ο Κοπρίβιτσα παίρνει επιθετικό rebound, νικώντας κατά κράτος, αλλά θα γίνει φάουλ τώρα από τον Θανάση. Νωρίτερα ήταν ο Σίνκφελντερ και ο Ταμποάδα, ο οποίος αστόχησε σε soft balance shoot, ενώ επιστρέφει ο Ζάμαρ. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι πάνε με μεγαλύτερη επιθετικότητα στα rebound οι Ισπανοί στις τελευταίες φάσεις. Η διαφορά στα rebound ήταν μεγαλύτερη για τον Άρη. Ο Κοπρίβιτσα τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ευτοχή στην πρώτη, μειώνει σε 20-13. δικαίωμα για μία ακόμη βολή από τον Κροπίβιτσα, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, τώρα είναι διαθέσιμος. Αντιθέτως δεν είναι διαθέσιμος για την Μπούργος ο Μπασοχάν. 2-2 από τον Κοπρίβιτσα. Ο Τολιόπουλος, ο Λιντέλο, Αντετοκούμπο, Θανάσης, ο Μοκόκα, ο οποίος κερδίζει πεντακάθαρο φάουλ εδώ από τον Λομπάκο. Όχι, είναι από τον Ταμπουάδα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Λομπάκο που φοράει το 55 με τον Ταμπουάδα που φοράει το 59 είναι ακριβώς ίδια κοψιά.
1: Πανομοιότυπη, έτσι, ίδιο καλούπι.
6: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή και νωρίτερα προσπαθώ να μην κάνω λάθος το ποιος κάνει το σου τώρα. Αντικαταστάθηκε ο Λομπάκο, οπότε δεν έχουμε τώρα άγχος.
2: Για να σε βοηθήσει, Βασίλη, για να σε βοηθήσει το έκανε ο προπονητής.
6: Ναι. Λοιπόν, ο Μοκόκα ευστοχή στην πρώτη βολή, 21-14. Η πρώτη περίοδος εσείως έχει διάρκεια ημιχρόνου, εντάξει. 47 λεπτά. Ρεκόρ.
2: Μάλιστα.
6: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, γιατί ξεκίνησε με καθυστέρηση 21 λεπτών το παιχνίδι. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά φάουλ, εντάξει. Πολλές βολές. 22-14.
1: Μετά θα έχουμε το time out και λοιπά.
6: Τα εμπορικά. Ο DJ Stewart τώρα με το Μοκόκα παίρνει διάδρομο. Πολύ καλή προσπάθεια. Άστοχος. Rebound από τον Λιντέλ. Θέλει να βγάλει την ομάδα του στο transition. Τώρα δίνει στο Μοκόκα. Κατευθείαν για τρεις ο Γάλλος είναι εύστοχος. 25-14. Ο Μοκόκα, ο οποίος αναγκάζει μάλιστα τον Φίσακ, τον προπονητή της Μπούργος, να καλέσει time out στα 47 δεύτερα για το τέλος. Ο Άρης, ο οποίος όσες φορές βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, με εξαίρεση μια φορά με τον Μπίντς, στις άλλες βρήκε καλάθι. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι του θα πρέπει να ξεκινάει από την άμυνα. Λοιπόν, 25-14.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα, καθώς έχουμε αυτό το time out, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από τα τρία γήπεδα που έχουμε εξέλιξη στα παιχνίδια.
2: Τέσσερα. Τον Άρη και
1: ναι,
2: τα υπόλοιπα.
1: Όχι, ο Βασίλης είναι στο παιχνίδι του Άρη, είναι στο time out. Λοιπόν, Τρέψα Προμηθέας 55-64. Έχουμε μπει στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας στο ημίχρονο είναι στο 41-37. Πάμε και στο Βασίλη Μότση στην ΑΕΚ να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι με τη Σαλόν Βίλπας. Βασίλη.
5: 6 και 17 πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚ, Σαλόν Βίλπας 76-77. Ο Γόκερ έφτασε 23 πόντους νωρίτερα. Σκόραρε με ένα lay-up υποπίεση. Ενώ τώρα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο σέντερ της ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο οποίος ισοφαρίζει τώρα σε 77-77.
1: Το ντέρμπι καλά κρατεί, Βασίλη.
5: Ναι. Ναι, όντως είναι γεγονός, γιατί με ένα 27-17 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο η Σαλόν Βίλπας κατάφερε να ξεφύγει με 5. Η ΑΕΚ προηγούνταν με 5 στο ημίχρονο. Τώρα ο Τζόσεφ βάζει μπροστά την ΑΕΚ 77, 6 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Αν θέλετε μένουμε, αν θέλετε πάτε στο Βασίλη Βλαχόπουλο, θέλετε μου λέτε.
2: Θα πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ο Κολοσσός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Κραϊόβα 77-65.
1: Για το Euro Cup.
2: Για το Euro Cup. 9.30 ώρα έχουμε και πόλο. Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση των ομίλων στο Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup, τη Μαρσέη.
1: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
6: Έλεγα νωρίτερα ότι όσες φορές ο Άρης έχει βγει στο transition παιχνίδι έχει πάρει κάτι. Αυτό σημαίνει για μένα ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους πόντους που θα βρει ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό προϋποθέτει και καλή άμυνα και εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Προϋποθέτει και κλέψιμο, σαν αυτό που έκανε πριν από λίγο ο Άρης, και το οποίο στέλνει τον Μοκόκα στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ από τον Κοπρίβιτσα, καθώς ο Μποχωρίδης αντικαθιστά τον Τολιόπουλο. Για τον Κοπρίβιτσα αυτό είναι το πρώτο του φάουλ. Ο Μποκόκα, ο οποίος γίνεται παράγοντας του αγώνα, γιατί έχει πέντε εκεί πέντε πόντους και έχει τη δυνατότητα να φτάσει τους 7 αν ευστοχίσει από τη γραμμή των βολών, αξιοποιεί την πρώτη. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τον Άρη, αυτό το συν 12, 26-14. Τον Γάλλο, τον οποίο τον περίμενε ο Άρης δύο μήνες μέχρι να γίνει καλά, και του δίνει χρόνο. Ο Μποκόκα σήμερα στα περίπου 5 λεπτά που έχει παίξει είναι πραγματικά εξαιρετικός. 27-14, ο Άρης χρειάζεται καθαρή άμυνα. Εδώ ίσως έκανε και βήματα. Τάπα πάντως εντυπωσιακή από τον Λιντέλ. Εφηβιασμός για τον Άρη με τον Αντετοκούνμπο. Φάουλ ψηλά στην προσπάθεια να κόψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Νομίζω ότι ο ενθουσιασμός του κόσμου περνάει ούτως ή άλλως από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα του Λιντέλ στην προσπάθεια του Σίγκφελντερ, ο οποίος πίσω έκανε και βήματα στο ξεκίνημα της φάσης, γιατί είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά τη ρακέτα στην οποία επιτίθεται η Μπούργος. Ο Αθανάσης Αντετοκούνμπο πάντως δεν αξιοποιεί την βολή. Παραμένει το 27-14, 24 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή για τον Θανάση είναι εύστοχη. Double score για τον Άρη, ο οποίος ανεβάζει και το επιμέρους score στο εντυπωσιακό 24-6, εντάξει. 4-8 ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Τελευταία επίδεση στα χέρια της Μπουργός. Ο DJ Stewart έχει την μπάλα, περιμένει την κίνηση του Κοπρίβιτσα. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο σε άμυνα από τη Μόργαν το σούτ αστοχή. Την πάνω τον Κοπρίβιτσα, την μπάλα στα χέρια του Μόργαν τελικώς. 2 δευτερόλεπτα πρόλαβε να σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Μόργαν και πήρε την μπάλα και πρόλαβε να σουτάρει. Αν το έβαζε θα ήταν και το ιδανικό σενάριο. Τέλος πρώτης περίοδου, ο Άρης στο σύν 14.
1: 24-14 λοιπόν ο Άρης προηγείται της Μπούργος. Πάμε στον Βασίλη Μότση να ακούσουμε πλέον περιγραφή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπας. Έλα Βασίλη.
5: Αλλεπάλληλα τα λάθη των παικτών της ΑΕΚ. Ευτυχώς όμως το ίδιο ισχύει για τους φιλοξενούμενους. Με τον Άλτον τώρα να κάνει επιθετικό φάουλ, το κέρδισε ο Κατσίβελης. Το σκόρ είναι 83-86. Προηγείται δηλαδή η ομάδα από τη Φινλανδία. 3.30 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Λεκαβίτσιος που έχασε lay-up με το δεξί χέρι πήγε από το δεξιό διάδρομο, ο αριστερόχερης Λεκαβίτσιος έχασε lay-up νωρίτερα, αλλά ευτυχώς για την ΑΕΚ ο Τσάβης πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ, δεν μπορούσε η ΑΕΚ να σκοράρει, που είχε κολλήσει στους 83. Προηγήθηκε με 86-83, 4 λεπτά πριν το τέλος η Σαλόν. Αυτό είναι το σκορ που έχουμε και τώρα, 3-15. Ο Μπάρτλεϊ που έχει φτάσει τους 19 στο 2, ευσοχή. Πηγαίνει στους 21, 15 η πόρτη του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει φτάσει στους μέσους όρους του στη Σανέλα Αρίνα, στις εντός έδρας αναμετρήσεις, στη κανονική διάρκεια τη σεζόν, να πάρουμε και την προηγούμενη δηλαδή. Ο Γόκερ έχει μπροστά του τον Big Ney, θα πάρει το φάουλ και θα σκοράρει μάλιστα ο Λέλαντ Γόκερ. 27 ο Γόκερ, τον είχε περιορίσει το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, δίνοντας την ευκαιρία κυρίως να σκοράρει μέσω των βολών. Απλά τώρα έχει φτάσει στους 27 και κερδίσει και φάουλ. Το σκόρ είναι 85-88. Έπαιξε τα πόδια τον ψηλότερο του Πίκνεϊ ο Γόκερ και κατάφερε να σκοράρει. Είχε στο πρώτο ημίχρονο 12 πόντους, 16 λεπτά συμμετοχής με 2 στα 8 σούτ εντός παιδιάς ο Γόκερ. Τώρα έχει φτάσει όπως είπαμε στους 27, έχοντας 7 στα 15 τρίποντα και 2 στα 6 τρίποντα, όπως και 7 στις 9 βολές, 6-8 έχει στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα σκοράρει και από την γραμμή των βολών, στο συν 4 η Σαλόν, η ΑΕΚ πρέπει να αντιδράσει, ο Ερτέλ έχει μπροστά τον Τσάβης, θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ, προσφύσει από εκείνον, θα δώσει τον Ερτέλ και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Τζόσεφ για χτύπημα με τον αγώνα πάνω σε αντίπαλό του, κοντύτερο αντίπαλό του. Μάλιστα αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Τζόσεφ, ο οποίος θα αποβληθεί, δεν θα συνεχίσει τον αγώνα με το πέμπτο του φάουλ. Δεν το είδατε, εσείς παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε replay, γιατί δεν ξεχνάω να κοιτάξω το cube που υπάρχει πάνω για να έχω κι εγώ μια γρήγορη, έτσι ένα replay, μια δυνατότητα να ξαναδώ μια φάση στον αγώνα. Το σκορ πάντως είναι 85-89, 2-41 πριν το φινάλε και η κατοχή είναι για την Σαλόν Βίλπας. Είναι με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Και η επαναφορά είναι λοιπόν για τους Φινλανδούς. με τον Γόκερ να παίρνει την μπάλα από τον Τζέφρις. Ο Γόκερ που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον στον αγώνα, ήδη 32 λεπτά. Ο Τσάπης κάνει τις προσποιήσεις και αυτός έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Δίνει στον Τζέφρις, πηγαίνει πάει προς τον καλάθι, έχοντας μπροστά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια, το ριμπάντο όμως είναι επιθετικό. Εδώ έπαιξε καλή άμυνα ο Λαρεντζάκης, αλλά δεν πάρθηκε το ριμπάντο από τους παίκτες του Dragon Σάκοντα. Ο Walker Star για τρεις αστοχή. Τώρα θα μαζέψει το ριμπάντο ο Μπάρτλεϊ. Υπάρχει χρόνος για την ΑΕΚ. Αφήνει στον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης στον Νόουελ. Εκείνος ξανά στον Κατσίβελη. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει τον τρίποδο στον Μπάρτλεϊ. Μέσα. 88-89. 1:55 πριν το τέλος. Ο Μπάρτλεϊ πάει στους 24. Είναι ξεκάθαρα ο κορυφαίος για την ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε μόλις 6 στο πρώτο ημίχρονο και ακούτε και εδώ τι γίνεται στο κλειστό από τους φιλάθλους των κυτρινόμαυρων. Πάει και ο Ερτέλ στη βοήθεια του Κατσίβελη στο μαρκάρισμα του Γόκερ. Άστοχο σουτ για 3, νέο επιθετικό rebound όμως. Πέταξε την μπάλα ο Τσάβης όπως στον Γόκερ, ο οποίος στο κέντρο σχεδόν του γηπέδου τη μάζευσε. Τώρα πάει ο Τσάβης προς τα μέσα, αστοχή σε lay-up. Η μπάλα είναι για τους Φινλάνδους. Έχει βγει από τον Κατσίβελη. Δεν μπόρεσαν και πάλι να πάρουν το rebound οι παίκτες.
1: Μαζεύουν τα σκουπίδια, Βασίλη.
4: Πολλά χαμένα rebound. Πάρα πολλά χαμένα.
5: Πολλά χαμένα rebound. Πολλά χαμένα rebound. Και τώρα εντάξει, προκειμένου πήρε την μπάλα ο Ινάμα. Την έστειλε πάνω στον Κατσίβελη για να την πετάξει έξω. Υπάρχει time out, αλλά σίγουρα τα rebound έχουν πληγώσει την ΑΕΚ. Να δω και πόσο επιθετικά έχει μαζέψει, έχει πάρει η φιλανδική ομάδα. Έχει συνολικά 29, εκ των οποίων τα 11 είναι επιθετικά. Έτσι και έχει ανανεώσει δηλαδή 11 επιθέσεις η ομάδα της Σαλόν. Απ' την άλλη η ΑΕΚ έχει στα rebound στο σύνολο 40 και η ΑΕΚ έχει μαζέψει πολλά επιθετικά και 15 επιθετικά rebound, αλλά αν ήταν και πιο προσεκτική, ειδικά εδώ προς το φινάλε, που δόθηκε δυνατότητα στους Φιλανδούς να ανανεώσουν σε αρκετές περιπτώσεις την επίθεσή τους, σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν και μπροστά στο σκορ τώρα η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλη, πάρε μια ανάσα να δώσω αποτέλεσμα εξέλιξη στον αγώνα Τρέψα Προμηθέας 59-76, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Προμηθέας προηγείται
4: 8:20 πριν το ημίχρονο. Ο Άρης Μπούργκος είναι στο 30-16. Θα πάμε στη συνέχεια στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότσι και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ.
5: Στο Σανέλ Αρίνα το μάτς έχει μπει στο φινάλε του. Είναι στον πόντο ΑΕΚ 88, Σαλόν Βίλπας 89. Η ΑΕΚ, εντάξει, αν υποστεί την ήττα θα είναι μια ήττα σοκ. Δεν το συζητάμε εδώ στην πρεμιέρα, από μια ομάδα από τη Φινλανδία η οποία μετέχει για πρώτη φορά στο FIBA Champions League. Είχε προβλήματα αμυντικά η ΑΕΚ αρκετά στον αγώνα. Να δούμε όμως τα γίνει στα επόμενα 80 δευτερόλεπτα.
1: Και ουσιαστικά, Βασίλη, η ΑΕΚ έχει επιτρέψει στους Φινλανδούς να είναι τόσο ψηλά στους σκορ και τόσο πολύ κοντά.
5: Μια δουλεμένη ομάδα, πρωταθλήτρια Φινλανδίας πέρυσι. Στην επαναφορά προσπάθησε ο Μπάρτλεϊ να κλέψει, αλλά εκείνος την πέταξε εκτός παρκέ. Κύλησε και κάτι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, απομένει 1,5 δευτερόλεπτο στην επίθεση πάντως των Φιλανδών για σουτ. Πρέπει να γίνει δηλαδή σουτ με τη μία από την πλευρά τους και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει προφανώς να βγάλει την άμυνα. Ερτέλ, Ρεντζάκης, Νόλεϊ, Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ στην πεντάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοντα. Σουτ από τον Τσάβης, άστοχο το rebound τον Μπάρτλεϊ. Μαζεύει και ένα ακόμα rebound τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι, σας είπα, κορυφαίος για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και στον αγώνα. Ο Ερτέλ πάει προς τα μέσα με ταμπλό, σκοράρει. Εδώ δείχνει την εμπειρία του και την ποιότητά του το Μα Ερτέλ, ο Γάλλος. 90-89 κατάφερε να κερδίσει τον Τζέφρις, ο οποίος ήταν νωρίτερα εκείνος που σούταρε. Ο Γόκερ κρατά δύο παίκτες πάνω του, και ο Ερτέλ και ο Κατσίβελης. Βγάζει στον Ινάμα, η μπάλα μέσα στον Τζέφρις που σκοράρει. 90-91. Η ΑΕΚ παίζει με χαμηλό σχήμα και το εκμεταλλεύτηκε αυτό στην συγκεκριμένη φάση ο Τζέφρις. Ο Ερτέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Μπάρτλεϊ προσπαθεί να ελευθερωθεί, πέφτει στο παρκέ. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Ο Ερτέλ σουτάρει για δύο. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound μάλιστα είναι αμυντικό από τον Ινάμα. 90-91. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Κάνει όμως φάουλ ο Μπάρτλεϊ πάνω στον Ινάμα. Τα φάουλ έχουν συμπληρωθεί, άρα ο Ινάμα θα πάει στη γραμμή των βολών με το σκορ στο 90-91. Επαναλαμβάνω.
1: Πόσα δευτερόλεπτα μένουν, Βασίλη?
5: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που υπολείπεται. Ο Ινάμα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ινάμα, ο οποίος έχει δύο. Δεν έχει πάει. Είναι η πρώτη φορά που πάει στις βολές. Και προσπαθεί και ο κόσμος, αποδοκιμάζοντας έτσι, να τον κάνει να στοχίσει. Σε αυτό το μάτς που δεν έχει λύσει καλά για την ΑΕΚ, ο Ινάμα εκτελεί την πρώτη βολή και ευστοχή. 90-92. Θεωρώ ότι θα υπάρξει time out μετά. Αν ευστοχίσει ο Ινάμα, να αστοχίσει, προφανώς θα επιδιώξει να βγει γρήγορα μπροστά η ΑΕΚ για να εξοφανίσει, για να περάσει μπροστά. Ο Ινάμα ευστοχεί, 90-93. Υπάρχει time out, επομένως αν θέλετε το εκμεταλλεύεστε. 90-93 το σκόρ, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να πάτε όπου θέλετε και να ξανάρθουμε για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία, Βασίλη, θα έρθουμε σε σένα για την ελίξη του παιχνιδιού. Τι γίνεται με τον Προμηθέα?
1: Τρέψα Προμηθέας 64-81. Ο Προμηθέας έχει ξεφύγει πλέον με μια διαφορά 17 πόντων. Λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 4:50 τώρα στο χρονόμετρο για να λήξει και η τέταρτη περίοδος. Τρέψα Προμηθέας 64-81.
2: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Είναι 43-37. Γρήγορο πέρασμα από τον Νίκ Γκαλισχόλ. Βασίλη, σκορ και χρόνο για να γυρίσουμε στο Βασίλη. Το Μότσι.
6: 34-21 για τον Άρη, 6 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ωραία. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Μότσι στη Σανέλα Ναρίνα. Τελειώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπα. Έλα, Βασίλη.
5: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα υπολείπονται. Η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πίσω στο σκορ με 3 πόντους. 93-90 προηγείται η Σαλόν Βίλπας Βίκινγκς, η ομάδα από την Φινλανδία. Σε ένα μάτς που πήγε πολύ ψηλά σε ό,τι είχε να κάνει με την έκταση του σκορ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν με 5 πόντους μπροστά, στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου με 11. Αλλά στην συνέχεια, σαν να μην μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και στον τρόπο που αμυνόταν απέναντι στον Γόκερ, που έχει φτάσει 28 πόντους, 21 έχει ο Τσάβης, αλλά γενικότερα στο παιχνίδι της φιλανδικής ομάδας. Και ήταν και προς το φινάλι τώρα να χάνει και αμυντικά rebound η ΑΕΚ. Η επαναφορά είναι μπροστά, άρα θα έχει 14 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ από τα 20,5 που υπολείπονται. Αυτή είναι η απόφαση του Dragan Sakota. Ο Ερτέλ δίνει στον Μπάρτλεϊ, εκείνος σουτάρει για τρεις, μέσα από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Πάει στους 27. Τελευταία κατοχή από τον Γόκερ. Πάει προς τα μέσα. Σουτάρει για δύο. Αστοχή. Υπάρχει χρόνος. Ο Κατσίβελης δίνει στον Ερτέλ. Ο Ερτέλ λέει up νίκης. Ένα δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Γόκερ. Δεν εξάντλησε το χρόνο. Δεν είχαν φύγει όλοι μπροστά από πλευράς Σαλόν Βίλπας. Και ο Κατσίβελης είδε μόνο του τον Ερτέλ που ήταν σε θέση offside. Θα πω κάτω από το καλάθι της Σαλόν Βίλπας και με lay-up σκόραρε για τον 95-93 και υπάρχει χρόνος. 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Το τρίποντο ισοφάρις το πετυχαίνει ο Μπάρτλεϊ. Στη συνέχεια ισοφαρίζει το 93-93. Στη συνέχεια ο Γόκερ παίρνει την μπάλα στα χέρια, σουτάρει υποπίεση για 2 από τη γωνία, αστοχή. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Πήρε την μπάλα ο Κατσίβελης, είδε τον Ερτέλ που είχε φύγει μπροστά, του την έδωσε την μπάλα, εκείνος με ένα lay-up έφτασε σε 9 πόντους και αυτό πιθανόν και να είναι και ένα καλάθι νίκης για την ΑΕΚ, γιατί είπαμε υπάρχει χρόνος, 1,2 δευτερόλεπτα για την ομάδα από τη Φινλανδία, που όμως εδώ θεωρώ ότι δεν λειτουργήσε σωστά στην τελευταία της επίθεση, δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει το μάτς, πετυχαίνοντας 5 πόντους σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, γιατί είπαμε σκόρερ για 3 με τον Μπάρτλεϊ και στη συνέχεια με το lay-up του Ερτέλ. Επανέρχονται οι ομάδες στο παρκέ να τελειώσει το παιχνίδι. Θα δώσω γρήγορα έτσι το μικρόφωνο για να πάτε και στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Η ΑΕΚ πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη, αλλά η επαναφορά γίνεται από τα τρία τέταρτα του γηπέδου και πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Ο Ινάμα είναι στην επαναφορά, λοιπόν, έχοντας μπροστά του τον Κατσίβελη. Ακούτε και τον κόσμο πως αποδοκιμάζει. Ο Ινάμα θα δώσει στον Γόκερ, εκείνο σουτάρει για τα αστοχή, ευτυχώς σούταρε για τρεις, αστόχησε, αφύλακτος ήταν ουσιαστικά. Η ΑΕΚ θα πάρει τη νίκη, μια αγχωτική νίκη, την πήρε με ανατροπή στο φινάλε 95-93. Ξεκινάμε το δεξί της υποχρεώσης της στο FIBA Champions League, έχοντας κορυφαίο και ήρωα το Frank Bartley με 27 πόντους, μάζεσε και 4 rebound, πέτυχε το καλάθι σοφάρισης. Το lay-up της νίκης ήρθε από τον Τωμά Ερτέλ, τον Γάλλο, που είχε 9 πόντους στο
1: Βασίλη,
5: παιχνίδι.
1: Βασίλη, πάρε ανάσα, θα επανέλθουμε σε σένα πριν να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
7: Era Sport 101,8.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ακούτε Era Sport.
2: ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93, σε ένα παιχνίδι για δυνατές καρδιές. Πάμε πίσω στην Σανέλα Αρένα, στο Βασίλη Μότση για να ολοκληρώσει. Βασίλη.
5: Η ΑΕΚ είδε το φάσμα της ήττας να πλησιάζει όταν ήταν πίσω στο σκορ με 93-90, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τρίποντο του Μπάρτλι έφερε την ισοφάριση στο 93-93. Στη συνέχεια κακή επιλογή από πλευράς Γόκερ, το rebound από τον Κατσίβελη σε ένα airball και το lay-up του Ερτέλ έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 95-93. Έμενε ένα δευτερόλεπτο και δύο δέκατα. Ο Γόκερ αστόχησε σε ελεύθερο για σούτ, έστω και εκτός ισορροπίας στο φινάλε. Και έτσι η ΑΕΚ ξεκινά με νίκη της υποχρεώσης στο FIBA Champions League, έχοντας το στόχο, όπως είπαμε, να πάει όπως και πέρυσι μέχρι το τέλος διαδρομής και να διεκδικήσει το τρόπαιο το οποίο έχασε την περσινή σεζόν μέσα από τα χέρια της, γιατί είχε μια διαφορά 20 πόντων που απόλυσε τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Στα σημερινά 27 πόντους ο Μπάρτλεϊ, πέρυσι είχε 19,9 πόντους μέσα όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος της. Βεβαίως στους 18, στους 12 ο Νόλεϊ, με συγχωρείτε, στους 14 ο Τζόσεφ, είναι οι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τους κιτρινόμαυρους που θα χρειαστούν να βελτιώσουν την αμυντική τους συμπεριφορά. Είχαν βέβαια και τις απουσίες τριών ψηλών σήμερα, τον Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Williams. Παίρνει την νίκη λοιπόν η ΑΕΚ, ξεκινάμε το δεξί και επόμενη υποχρέωσή της στο FIBA Champions League στις 7 Οκτωβρίου με την ΑΔΕΒ εκτός έδρας. Σας δίνω το λόγο και δώσετε τώρα, παίζει με τον Άρη το προσεχές Σάββατο, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να κάνουμε και την πάσα στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σας από εμένα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλό σου, Βασίλη. Βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93, τελικό αποτέλεσμα για το Basketball Champions League. Τρέψα Προμηθέας 73-83, 1:55 πριν το τέλος του αγώνα.
2: Και να επιστρέψουμε στο Nick Gallis Hall να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
6: με τεχνική ποινή εξελίσσεται στον προπονητή τον Πόρφη Φίσακ της Μπουργκός, ο οποίος νωρίτερα οι διαιτητές σε μια διεκδίκηση της μπάλας στην αρχή έδωσαν την μπάλα στην Μπουργκός. Έκανε νόημα ο Ρόμπινσον Έρ στο Σπανούλι να κάνει challenge, όντας απόλυτα σίγουρος ότι η μπάλα βγήκε από παίκτη της Μπουργκός εκτός. Ο ένας διαιτητής είπε στον συνάδελφό του ότι έχει κάνει λάθος, άλλαξε την απόφασή του, διαμαρτυρήθηκε ο Φίσακ και δέχτηκε τεχνική ποινή. Γιατί πολύ απλά βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ άσχημα για την ομάδα του. Ο Άρης είναι μπροστά με 10-41-24, 3-59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος καθοδηγείται από τον Ρόμπινσον Έρ, 11 πόντι, 7 rebound από τον καταπληκτικό Αμερικανό, 9 πόντι από τον Μοκόκα το Γάλλο, με 6-6 βολές και 1 στα 2 τρίποντα. Ο Δημητρίγεβης τώρα για τον Μοκόκα και πάλι παίρνει διάδρομο, σταματάει. Η μπάλα φτάνει στο Ρόμπινσον Έρ, στο Μήτρου Λόγκ, του κλέβει του Δημητρίγεβης την μπάλα. Ο Όντιτς, ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα, όχι, θα προσπάθησε να κάνει το lay-up, φαουλ καθαρό, ψηλά από το Μήτρου Λόγκ στην προσπάθειά του να τον κόψει. Δεύτερη φορά που ο αλτρουισμός του Μήτρου Λόγκ δεν του βγαίνει σε καλό. Εκεί που πέρσι δεν έδινε την μπάλα στον δεξί αριστερό, φέτος ο Μήτρου Λόγκ συνέχεια κοιτάει την μπάσα. Ο Μπίρτς θα καθίσει στον πάγκο, ο Μπίρτς, ο οποίος σε άμυνα χώρου ήταν καλός. Σε άμυνα χώρου. Αλλά δεν τελείωσε πολλές φάσεις στη ρακέτα μέσα με ένα αμυντικό rebound. Έδωσα το κούμπο για πρώτη φορά στο παρκέ. Δεν ξέρω τώρα τι συζητάει. Αλλαγή.
4: Βασίλη, να σου δώσουμε μία ανάσα να πούμε ότι Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου είναι στο 57-45
1: και ο Προμηθέας εξακολουθεί να προηγείται της Τρέψα με μία διαφορά διψήφια 73-83 στο συν 10 η ομάδα του Προμηθέα, 1-42 πριν το τέλος του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Ιγκάλη Σχόλο.
6: Ο Όντιτς έχει πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε. Εγώ τον βλέπω πάντως κάτω στον πάγκο, δεν ξέρω αν μάτωσε νωρίτερα. Στο παιχνίδι είναι ο Λομπάκο, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή, παραμένει το 41-24. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 4 ασίστ από τον Δημητρίγεβης, 3 από τον Μόργαν, αλλά έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound, επαναλαμβάνω. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια το μάτζεψε ο Ρόμπινσον Έρ, το 8ο rebound για τον Αμερικανό, ο οποίος πλησιάζει στο double-double. Ο Δημητρίγεβης κινείται υπέροχα, φοβερή συνεργασία. Και κάρφωμα από τον Μοκόκα. Άλλη ουπ συνεργασία, 5η ασίστ από τον Δημητρίγεβης. Τους 11 πόντους ο Μοκόκα. 43-24. Ο DJ Stewart με τον Μήτρου Λόγκ που του παίζει εξαιρετική άμυνα, του φεύγει όμως εδώ πέρα ο Stewart, ο οποίος χρησιμοποίησε, η αλήθεια είναι, και το χεράκι του το δεξί το πέρασε γύρω από το κορμί του Μήτρου Λόγκ. Τα έχουν αφήσει αυτά ήδη σήμερα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει. 43-26, τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ψηλός κοντός τώρα έχει μείνει, ο Δημητρίγεβης πάει για βοήθεια, ελεύθερο τρίποντο στο Μοκόκα, θα αστοχίσει rebound από τον Ρόμπινσον Έρ. Ένα ακόμα ελεύθερος για τρεις και ο Δημητρίγεβης. Συν 20 για τον Άρη, 46-26. Έχει γίνει τώρα, έχει πέσει μια κορδέλα στο γήπεδο, γι' αυτό σταματάει το παιχνίδι, σταματούν το παιχνίδι οι διαιτητές. Νωρίτερα είχε αποκτήσει πλεονέκτημα ο Δημητρίγεβιτς, γιατί είχε μείνει με τον Δίες. Κατευθείαν έτρεξε για να δώσει βοήθεια ο DJ Stewart. Αυτό δημιούργησε αμυντική ανισορροπία και έτσι βγήκε το ελεύθερο τρίποντο από τον Μοκόκα. Κλέψιμο τώρα από τον Μήτρου Λόγκ στο Stewart. 48-26. Ο Άρης κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και αντιμετωπίζει με πολύ σεβασμό και με πολύ συγκέντρωση την Μπούργκος, και το μείον 22 αναγκάζει τον Φίσακ να πάρει time out. 2-26 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παιδιά. Ο Άρης προηγείται με 48-26, time out για την Μπούργκος.
1: Είμαστε λοιπόν για την Μπούργκος. Τρέψα Προμηθέας 77-88, 39 δευτερόλεπτα. πριν το τέλος του αγώνα. Λογικά ο Προμηθέας εδώ έχει πάρει το ροσφύλλο αγώνα, έχει πάρει την νίκη. Ο πετυχαίνει ακόμη ένα καλάθι, ανεβάζει τη διαφορά πλέον στο συν 14, 77-91. Απομένουν, τι έγινε τώρα, βλέπω ξαφνικά 5 δευτερόλεπτα, όχι, ήταν στα 30 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο.
2: Κάτι, α, τελείωσε.
1: Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε το μάτς λοιπόν, 77-91, τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Προμηθέα στο Κόσοβο επί της Τρέψα.
2: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, 3 και 10 πριν την λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο 62-45. Να θυμηθούμε τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, Δημήτρη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο BCL απέναντι στη Σαλόν Βίλπας, ένα παιχνίδι το οποίο την νίκη την πήρε στα τελευταία δευτερόλεπτα με ένα τρίποντο. Θρίλερ το παιχνίδι, 95-93. Στο μπάσκετ Euro Cup είχαμε το Κολοσσός Κραϊόβα, 77-1 τρίποντο.
1: Θρίλερ
2: το παιχνίδι, 95-93. Στο μπάσκετ Euro Cup είχαμε το Κολοσσός Κραϊόβα.

0: τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: 48-26, ο Άρης έχει κάνει πολλά από όσα χρειάζεται να κάνει για να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 2-2 στο EuroCup. Είχε νικήσει τη Le Mans στην πρεμιέρα του EuroCup. Ο DJ Stewart τώρα δεύτερη φορά που φεύγει από το Μήτρου Λόγκ, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ του Μήτρου Λόγκ, το οποίο είναι το τρίτο, να το πρώτο πρόβλημα. Δύο έχει ο Λιντέλ, δύο έχει ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τον Άρη, τρία έχει ο Σάμαρ για την Μπούργκος, τρία για τον Ρατοσάβιεβιτς επίσης, όπως και για τον Ουρουγουανό τον Ταμποάδα. Η Μπούργκος, παιδιά, έχει 9 διαφορετικές εθνικότητες, εντάξει. Από τον Τζαμαϊκανό Όντιτς έως τον Ουρουγουανό Ταμποάδα.
2: Πολυεθνική ομάδα.
1: Ναι. Γενικά είναι ομάδα η οποία, ξέρετε πότε ιδρύθηκε κανονικά?
0: Τώρα να σου απαντήσουμε και οι δύο, δεν νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Δεν θα το πετύχουμε.
1: Το 15. Το 17 πήρε την όρθιση τη ημέρα. Το 2015.
0: Α, είναι 11 χρόνια ομάδα.
1: Ναι. Το 17 πήρε τη σημερινή ονομασία της. Το 20 πήρε το BCL. Θυμάστε, είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Το 21 πήρε και το διπυριωτικό και το BCL. Και κατευθείαν από τον Μπεναρό για τον προπονητή. Και μετά βέβαια άλλαξε. Πρόπερση έπεσε κιόλας. Και τώρα είναι σε μια νέα εποχή πάλι. Κατευθύνεται από μια εταιρεία Real Estate. Λοιπόν, τζάμπολ τώρα από το λάθος το οποίο έγινε. Και το τζάμπολ είναι μεταξύ του Ντουμπούγια με τον Ρόμπινσον Έρν. Η Μπούργκος είναι από τα θαύματα του αθλητισμού. Δηλαδή μια ομάδα σε 12 χρόνια να έχει πάρει 3 τίτλους και φυσικά να παίζει και πάλι 12 χρόνια, εντάξει, ευρωπαϊκή τίτλη 2 και το διπυρωτικό. Λοιπόν, time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 48-28, 1-46 για το τέλος του ημιχρόνου.
0: Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, από εκεί που βρίσκεσαι, έχεις καθόλου οπτική με τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάου, να μας πεις αν αντιδράει, πώς παρακολουθείτε την αναμέτρηση?
1: Πάντα είναι εκφραστικός ο Σιάου. Είναι εκφραστικός, συμμετέχει σε συστήματα. Πάντα είναι εκφραστικός. Για την ακρίβεια, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τον είδα πολλές φορές να σηκώθηκε με τον κασκόλ του, το κούνησε.
0: Το ζει το παιχνίδι, έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι και μικρό σε ηλικία. Ναι. Τα διπλάσια του χρόνια έχω εγώ.
0: Βασίλη, κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια.
1: Τι να είναι, παιδιά, ψέματα να πούμε. Πιτσιρικά είναι, εντάξει. Δηλαδή, πώς το λένε, εκατομμυρίουχος μένα, αλλά εντάξει, είναι μικρό σε ηλικία. Είναι λογικό να παρασύρεται από την.
0: Θα κάνει από την κούνια τα λεφτά.
1: Λοιπόν, 48-28, ο Αντετοκούμπο Κώστας, ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα και ο Ρομπινσον Έρν. Οι 5 για τον Άρη, ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, ο Λομπάκο, ο Στιούαρτ, ο οποίος συμπετύχει 6 πόντους, και ο Ραντοσάβιεβιτς, οι 5 για την Μπούργκος. Ο Όντιτς, ο οποίος έχει 12 πόντους για την Μπούργκος, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ρόμπινσον Έρν είναι τώρα με τον Ντουμπούγια στο τζάμπολ για την κατοχή. 6 δευτερόλεπτα αν το κερδίσει ο Άρης επίθεσης. Η μπάλα όχι, πάει στα χέρια των παικτών της Μπούργκος και για την ακρίβεια στον Λομπάκο, ο οποίος οργανώνει επίθεση. Πολύ ωραία πάσα, εξαιρετική πάσα και κάρφας του Ντουμπούγια. Ο Αντετοκούμπο δεν κατάλαβε τι γινόταν, είχε πλάτη, πολύ κακή άμυνα από τον Κώστα. 48-30. Ο Μόργαν τώρα για τον Άρη, τελευταία 82 του πρώτου ημιχρόνου, φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στο Μόργαν. Θα πάει στην γραμμή να εκτελέσει δύο βολές, αν και νομίζω στην αρχή είχε γίνει στον Αντετοκούμπο το φάουλ. Έχω αυτή την εντύπωση, την προσπάθειά του να κινηθεί στο καλάθι. Ο Μόργαν, ο οποίος είναι άποντος, έχει παίξει πολύ καλές άμυνες, αλλά παιδιά στην επίθεση δεν του βγαίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Και μιλάμε για παίκτη με 14 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα πέρυσι, εντάξει, στη Βίρτους Μπολόνια. Τώρα ανοίγει λογαριασμό στην πρώτη εύστοχη βολή, 49-30, καθώς ετοιμάζει το Λιντέλ με τον Μποχωρίδη να περάσει το παρκέ. 50-30 τώρα, ο Μποχωρίδης αλλάζει ποιον, ο Λιντέλ τον Ρόμπινσον, ο Μποχωρίδης αλλάζει τον Δημητρίγεβιτς. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος έχει ένα φάουλ, ο Λιντέλ έχει δύο.

0: Ένα συνερίσκο αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης τώρα. Επαναφορά για την Μπούργος. Ο Αλμαζάν που πέρασε το παιχνίδι. 1-13 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σιούαρτ έχει την μπάλα με τον Μοκοκά. Περιμένει την κίνηση ψηλά για να πάρει το σκρίν. Ελεύθερο τρίποντο, κακή άμυνα εδώ από τον Μποχωρίδη. Δεν την πληρώνει. Η μπάλα είναι εκτός από τα πόδια. Όχι, κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Είναι από τα πόδια του Αλμαζάν η μπάλα έξω. Αλλά δεν ζητάει challenge ο Σπανούλης. Είναι καθαρά η μπάλα έξω από τα χέρια, από τα πόδια του Αλμαζάν. Είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά η φάση. Ο Κουατοκούμπο πήγε να κλέψει χωρίς επιτυχία από τον Τουμπούγια. Τώρα κάνει φάουλ, νομίζω, ναι. Σωστή είναι η απόφαση. Χρησιμοποιεί, τον έβγαλε πολύ έξω τον Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δικαίωμα για δύο βολές στον Τουμπούγια, ο οποίος είναι στους 6 πόντους με 3 στα 6 τίποτα. Δεν κάνει κακό παιχνίδι ο Τουμπούγια. Αμυντικά βέβαια έχει και θέμα, γιατί πήγε πάνω στον Ρόμπινσον Ερ. Μία ώρα και 23 λεπτά έχει κρατήσει το... Είναι η μέχρι στιγμής διάρκεια του αγώνα, παιδιά. Μία ώρα και 24 λεπτά. Ήταν άτοχος ο Ντουμπούγια στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Και σε αυτή άστοχος, με κόπο το rebound από τον Λιντέλ. Παραμένει το 50-30. Γεμάτη επίθεση για τον Άρη, ο οποίος θα επιδιώξει να του μείνουν και δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν, ο Λιντέλ ελεύθερος για τρεις, είναι εύστοχος. 53-30. Ο Λιντέλ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει περίπου 11 δεύτερα επίθεσης. Ο Μποχωρίδης τώρα με τον Στιουάρτ. Φεύγει ο Στιουάρτ, reverse, κλέβει, δεν ολοκληρώνει. Για τρεις ο Ντουμπούγια, η μπάλα εκτός από τα χέρια του Ραντοσάβιε, του Γκερέρο. Ο Άρης πήρε την κατοχή της μπάλας. Time out από το Σπανούλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Επίθεση 15 δευτερολέπτων. 53-30, ο Άρης το σύν 23 απέναντι στην Μπούργκος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης μέχρι στιγμής με την καταπληκτική του άμυνα το έχει κάνει εύκολο και με αυτή τη διαφορά των 23 πόντων.
1: Στη μέγιστη διαφορά της η τιμή, έτσι.
0: Ναι, στη μέγιστη τιμή της διαφορά, αυτό το σύν 23 μέχρι σύν 22 είχε πάει νωρίτερα, το 48-26. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 5 πόντους από τον Μίτρου Λόγκ, 11 από τον Ρόμπινσον Ερ με 9 rebound, 3 από τον Τογιόπουλο, 8 ο Δημητρίγεβιτς, 2 ο Μόργαν, 5 ο Λιντέλ, 4 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και 11 ο Μοκόκα. Μένοντας λίγο στα στατιστικά του Άρη, 6 στα 18 τρίποντα, εξαιρετικό το 66% στα δίποντα, 10 στα 15, 15 στις 19 βολές. Ο Άρης, ο οποίος έχει 29 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, 13 assist και 8 λάθη.
1: Όντως, Βασίλη, αν συγκρίνεις την εμφάνιση την απουσινή του Άρη με αυτήν που έκανε πριν από λίγες ημέρες απέναντι στην Καρδίτσα, καμία σχέση, έτσι.
0: Διάβασα μία δήλωση του Ντελαφουέντες, του προπονητή της Ισπανίας, πριν τον αγώνα με την Κροατία, μετά το 0-7 που έφαγε η Κροατία από την Αγγλία. Είπε ότι ήταν ένα ατύχημα του ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι χαρακτήρισαν και οι άνθρωποι του Άρη την ήττα από την Καρδίτσα. Όχι την ήττα, την εμφάνιση. Ο Λιντέλ τώρα πάντως κάνει λάθος. Χάνει την μπάλα, κλέβει η Μπούργκος. Τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ταμποάδα, καλή άμυνα. Όχι, δίνει. Ναι, έχει πατήσει πλάγια γραμμή, γιατί μου έκανε εντύπωση. Νόμιζα ότι έδωσε φάουλ στον Μποχωρίδη, ενώ ήταν πολύ καλή άμυνα από τον Μποχωρίδη. Καθαρή άμυνα του, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Επαναφορά τώρα για τον Άρη στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Θέλει το Ιόπουλο λίγο, νομίζω, εδώ πέρα. Για να δούμε. Ο Μόργκα κάνει κίνηση, την παίρνει, πετάει την μπαλά. Είναι άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης είναι μπροστά με 53-30. Ο Άρης, ο οποίος έχει 6 στα 19 τρίποντα, 10 στα 15 δίποντα, 11 πόντια από τον Μοκόκα, ο οποίος μαζί με τον Ρόμπι Σονέλ έχουν από 11 πόντους, 8 πόντια από τον Δημητρίγεβης, 5 από τον Λιντέλ, από 4 Χαλαμπόπουλος και Θανάση Αντετοκούμπο, 5 για τον Μήτρου Λόγκ και 3 για τον Τοϊόπουλο. Λοιπόν, παιδιά, ημίχρονο 53-30 για τον Άρη στο ΣΥΝ 23. Παίρνετε μικρόφωνο.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Άρης Μπούργκος 53-30. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 66-49. Και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά. Στα δίποντα 24 στα 35 για τον Αθηναϊκό, 14 στα 40 για τον Πρωτέα Βούλας. Στα τρίποντα 1 στα 11 για τον Αθηναϊκό, 4 στα 11 για τον Πρωτέα. Στις ελεύθερες βολές 15-20 για τον Αθηναϊκό, 9 στις 11. Έχουμε 19 assist για τον Αθηναϊκό, 9 για τον Πρωτέα Βούλας. Rebound 28 Αθηναϊκός, όσα έχει και ο Πρωτέας.
3: Ισορροπία.
2: Στα blocks είναι 1-0 ο Αθηναϊκός. Στα κλεψίματα 6-3 και στα λάθη 2-3. Αυτά είναι τα στατιστικά. Πρόλαβα κάποια στιγμή να δω τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος παρακολουθούσε την Μαργέλα. Τη Μαργέλα. Είδα και τον Σοφοκλής Κορτσιανίτης, ένα πέρασμα που έκανε η κάμερα. Οπότε
3: έχει μαζευτεί κόσμος και λαός.
2: Έχει μαζευτεί κόσμος και λαός. Έχει
3: παρακολουθεί το τελικό του Super Cup γυναικών μεταξύ Αθηναϊκού.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και νομίζω ότι γυρνώντας θα κάνουμε έτσι να δούμε τι έγινε και με τις ελληνικές ομάδες και στα
3: υπόλοιπα αποτελέσματα.

0: Συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής,
1: Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Ερα Σπορ.
0: Και θα είμαστε μαζί για άλλα 27 λεπτά. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Ερα Σπορ, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Να κάνουμε μία σύνοψη τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Eurocup στο ημίχρονο ο Άρης Μπούργκος είναι στο 53-30. Για το BCL, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93. Ο Φρανκ Μπάρκλεϊ με τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού ισοφάρισε και μετά είχαμε μια αποτελεσματική άμυνα από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ με lay-up μόλις 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του παιχνιδιού χάρισε τη νίκη στην ομάδα, με τους πρωταθλητές Φιλανδίας να στοχούν σε τρίποντο με το Λέλαντ Βόκερ στο τέλος του παιχνιδιού. Για το Eurocup είχαμε την αναμέτρηση Κολοσσός Κραϊόβα 77-65, ιστορική νίκη για την ομάδα της Ρόδου. Κορυφαίος ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Peyton Willis, που προσέθεσε 14 πόντους και 5 rebound, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή και τη μεγάλη νίκη για την ομάδα από τη Ρόδο. Τρέπτσα Προμηθέας για το Eurocup 77-91, μεγάλο μάτς από τον Williams που είχε 18 πόντους, κυριάρχησε ο Coleman με 14 πόντους και 11 rebound στις δύο ρακέτες, πολύτιμες βοήθειες από τον Kulboka και τον Forrester που είχαν από 10. Και 56 για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 70-51. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση στο πόλο, την παρακολουθεί ο Δημήτρης.
1: Νίκο, βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά του πρώτου οκταλέπτου, με τους Μαρσεγέζους να προηγούνται με 1-0 του Παναθηναϊκού, μάτς για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο πόλο ανδρών. Λοιπόν, να δώσω εγώ τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στο μπάσκετ. Καταρχήν στο Eurocup δύο παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Κλουζ Νάποκα Βενέτσια 98-92, Μπάλκαν Μπαχτσασεχίρ Κολέζ 60-101. Δεύτερο λεπτό τέταρτης περιόδου, Τρέμνιτς Νεπτούνας 75-70. Ημίχρονο Τορτώνα Λεμάν 46-44. Στο έκτο λεπτό της δεύτερης περιόδου, Ρώμα Πανεβέζης 34-28. Και πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Μανρέσα με την Radio Pharma Ulm, βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με την Μανρέσα να προηγείται με 8-0. Τελικά αποτελέσματα από το FIBA Champions League. Εκτός από την νίκη της ΑΕΚ επί της Σαλόν Βίλπας 95-93, είχαμε Σλάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνο 86-110 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 93-83 μετά από παράταση. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Γιουβέντους Ουνικάχα 66-103. Στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Adverb Giants Σομπαστέλη 48-35. Στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Βόνι Πόρτο 40-28. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Σουμπότιτσα Βέκτα 35-29. Και πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Μούρθια με την Βαρέζε, οι δύο ομάδες ισοπαλές 5-5. Πάμε τελικά αποτελέσματα στο FIBA Europe Cup. Αμπερσόν Lions, Lions Γενέβης 83-105. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65. ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ 73-65. SNR Eroxpor Γκένσε 92-63, Κεραυνός Παρνού 88-70, ο Πάβας Πλίτ 68-74, ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 93-67, Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόβδιβ 106-83, Καλέφε Κράμο Κορφές 84-78. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα και όπως είπαμε ο Προμηθέας Πατρών πέρασε από το Κόσοβο, κέρδισε την Τρέψα με 91-77. Στα μάτς τώρα που είναι σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, Μπέικεν Μπίαρς Μπενφίκα 74-81, Μπασκίμι Βαλμιέρα Γκλασβία 73-72, Σετζίν Νίτρα Μπλου Ούγινγκς 74-58. Στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Σαλόν Σαονέ Μάντσεστερ 21-21 και στο έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Τρίερ Μπατούμι 33-22. Θυμίζω ότι σε περίπου 7 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Παρί με την Βιλερμπάν για την EuroLeague.
0: Για τον φίλο που ρωτάει το τελικό στο 159, να του πω ότι το παιχνίδι αυτό είχε ημίχρονο 0-0 και το τελικό ήταν 0-0.
1: Πάμε και στο πόλο, στο Champions League. Marseille Παναθηναϊκός, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, η Marseille προηγείται με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ, Φερεντσβάρος Ιστεάου Βουκουρεστίου 23-7. Στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μλάντος Γιαντράν 2-2. Και στο έβδομο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μπαρσελονέτα Νόβι Βελιγραδίου 0-3.

0: 63-53 πριν από τη λήξη του Super Cup στις γυναίκες στο μπάσκετ. Έφυγε το σκορ με το που πήγα να πω, ναι. με μάτια ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα το πεις σε λίγο, να πω εγώ για το βόλεϊ, γιατί έχουμε και βόλεϊ σήμερα, είχαμε μάλλον.
0: 75-53, 3-53 πριν από την ολοκλήρωση.
1: Τα βρήκες όλα, τι στεναχωριέσαι. Λοιπόν, είχαμε και βόλεϊ σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο βόλεϊ γυναικών, κόντρα στην Στρούμνιτσα. Ο δεύτερος νίκησε την τρίτα στο δεύτερο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλλου που γίνεται στην Στρούμνιτσα. Η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού νίκησε με 3-0 και είναι πολύ κοντά στην είσοδό της στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν εύκολα με 3-0 και για τη δεύτερη αγωνιστική του Βαλκανικού Κυπέλλου και με νίκη την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, επί της Κοδέσποινας Νακόφσκι, θα πάρουν το εισιτήριο για την τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση.
0: Δημήτρη, νομίζω καλά τα πήγαμε, έτσι. Ο Άρης προηγείται με 23. Νίκη για την ΑΕΚ, νίκη για τον Κολοσσό, νίκη για τον Προμηθέα.
1: Είμαστε γουρλίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα πράγμα έχει μείνει. Να γυρίσει το μάτσο ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει τη Μαρσέη στο Πόλο.
0: Ναι, νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολη η αναμέτρηση, έτσι
1: πολύ
0: δεν είναι
1: δύσκολη.
0: Κάτι εύκολο. Αν κερδίσει και ο Παναθηναϊκός τη Μαρσέη, που το ευχόμαστε, νομίζω ότι είμαστε γουρλίδες. Τα έχουμε
1: ναι,
0: πάει καλά.
1: Και πρέπει να δώσω και μια χρηστική είδηση για τους φίλους που μας ακούνε, ειδικά για τους φίλους της ΑΕΚ. Αν ψάχνουν να βρουν εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ και τον Όφι, με τον Όφι παίζει η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο για την έκτη αγωνιστική του Super League. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια, sold out, τόσο το μάτς για το Σάββατο κόντρα στον Όφι για την έκτη αγωνιστική τη Super League, όσο και για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Αργεί λιγάκι αυτό το παιχνίδι, θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα τη δίψα που έχει ο κόσμος να πάει να δει την ΑΕΚ απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι όπως και να το κάνεις τώρα. Θα έρθει η Κιλιάν Εμπαπέ, θα έρθει η Μπέλιγχαμ, θα έρθουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας,
1: δηλαδή. Και Μουρίνιο στον πάγκο της.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας.
1: Θα ήθελα να πάω, δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: οποιοσδήποτε φίλος του ποδοσφαίρου θέλει να πάει να δει αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, η Ρεάλ, άσχετα με το τι υποστηρίζει, δεν έρχεται κάθε μέρα στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ότι την έχουμε τη Ρεάλ εδώ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή, όπως γίνεται ένας τελικός Champions League, ας πούμε, στην Αθήνα κάποιες φορές, στο ΆΚΑ, που παίζουν ομάδες, δεν παίζουν ελληνικές ομάδες, δεν έχει σημασία. Ψάχνεις να βρεις ένα εισιτήριο να μπεις, να πεις ότι είδα και εγώ το παιχνίδι από κοντά, ρε.
0: Είναι θέση να τις απολαύσεις αυτές.
1: Έχουμε δει Μίλαν Λίβερπουλ, έχουμε δει Μπαρσελόνα Μίλαν, τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι φυσικά το μπάσκετ συνεχίζεται τις επόμενες δύο μέρες. Σκυτάλοι παίρνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ. Στο Telecom Center Athens φυσικά, με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τόσο τον Ρογκαβόπουλο όσο και τον Φάλ. Επιστρέφουν οι δύο τραυματίες. Τώρα για τον Χουάντσο δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε, θα έχουμε χρόνο να δούμε. Και την Παρασκευή να πούμε ότι φυσικά το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της Eraspor. Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Μπούκα στην περιγραφή. Και σκυτάλι παίρνει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή και εκείνος στις 9 και 4 πάλι με τουρκική ομάδα, Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Ολυμπιακός ο οποίος θα αγωνιστεί στην Σανέλ Αρένα για πρώτη φορά φέτος, και αυτό το παιχνίδι ζωντανά μέσα από την Eraspor. Γιάννης Τεντόπουλος και Γιάννης Ράνιος, στείλαμε τους δύο Γιάννηδες.
1: Ναι.
0: Θα μπορείτε να το ακούσετε και αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία. Πριν πάμε και πάλι στο Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος, δύο ειδήσεις να δώσω. Χωρίς Μανού Γκαρθία, ο Άρης κόντρα στον Βόλο, πιθανή απουσία μέχρι ενός μήνα, έπαθε θλάσιο Γιαννιώτας, ενώ επέστρεψε ο Χόγκλα και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και άλλη μια είδηση που μας έρχεται από το χώρο του handball. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Χάνθ με 45-24 σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στην handball premier.
0: 1 και 12 πριν το λήξη στο Super Cup. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 84-63. Νομίζω ότι η ομάδα του Ηλία Ζούρου θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Εκτός απρόπτου, η διαφορά είναι στους 19 πόντους. Απομένουν 50.
1: Πρώτος τίτλος της σεζόν, Νικό.
0: Τι είπα.
1: Τη σεζόν, όχι τη χρονιά.
0: Ναι, τη σεζόν. Τη σεζόν, έχει δίκιο. 50 δευτερόλεπτα απομένουν, οπότε 19 πόντι σε 50 δευτερόλεπτα το θεωρώ λίγο δύσκολο.
1: Και εγώ.
0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδο στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκος, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να γυρίσουμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Παιδιά, έχει πάρει μια πολύ παράτολμη απόφαση ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργκος, να παίξει άμυνα ζώνης. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει λίγο το παιχνίδι από τη στιγμή που ο Άρης προηγείται με διαφορά 23 πόντων. Απλά στην επίθεση πάντως βρίσκει λύσεις, όπως έκανε τώρα με τον Όντιτς. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί ο Άρης έχει στο παρκέ τον Ντογιόπουλο, τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μοκόκα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρίσκο. Ο Μόργαν πριν από λίγο έβαλε ένα, τώρα βάζει και δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η απόφαση του Φίσακ, αν ήμουνα Μόργαν, θα του έκανα το τραπέζι μετά. Ο οποίος ψάχνει να βρει ρυθμό, είναι μοναδικός. Ναι, είναι ο μοναδικός.
0: Βασίλη, αν σ' ακούει, κινδυνεύεις.
2: Όχι, μα δεν κατάλαβες, το έγραψα και πριν, δηλαδή και πριν βάλει τα τρίποντα ο Άρης, ας πούμε.
1: Δεν έχεις διευκρινίσει όμως κάτι, θαλασσινά ή κρεατικά.
2: Ό,τι θέλει μπορώ, εντάξει. 1 εκατομμύριο συμβόλαιο έχει ο Μόργαν, εντάξει. Αλλά είναι δώρο, ας πούμε, αυτό που έκανε. Πολύ ωραία συνεργασία, φάουλ εδώ είναι, βέβαια, σωστό. Φάουλ του Μπίρτς, κακώς διαμαρτύρεται στον Κοπρίβιτσα. Ο Άρης νωρίτερα και πάλι πήγε να έκανε την έξτρα πάσα. Δεν του βγήκε το ελεύθερο σουτ, το τρίποντο. 59-34. Σε λίγο συμπληρώνουμε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοπρίβιτς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πάντως η άμυνα του Άρη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου ήταν λίγο ανοιχτή. Και με τα δύο καλάθια που δέχτηκε και τώρα με τη φάση του Κοπρίβιτς, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. 59-35.
0: Ολοκληρώθηκε το Super Cup των γυναικών. Τελικό 88-65. Ο Αθηναϊκός κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
1: Και ο Παναθηναϊκός κάνει ανατροπή στο Πόλο. Βρέθηκε να χάνει με 4-3 και προηγείται με 4-5.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στο Βασίλη.
2: Ένα ακόμη χαμένο rebound. Το είπα ότι η στατιστική λέει ότι ο Άρης έχει 29 rebound. Εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά. Η Μπούργκος έχει 16. Εγώ όμως βλέπω ότι από τα τελευταία 3-3,5 λεπτά του δεύτερου μέρους, στο ξεκίνημα του δεύτερου, ο Άρης έχει θέμα στα rebound. Τώρα ο Μπίρτς έχει ματώσει, είδα κάτι στον πάγκο. Ο Κώστας το κούμπο είναι στο παρκέ. Μετά το σουτ 2 πόντων, στο οποίο ευστόχησε ο καταπληκτικός Όντιτς, κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Τζαμαϊκανός. Ο Τζαμαϊκανός μας την πολίστας, εντάξει, συνήθως είναι σπρίντερ οι Τζαμαϊκανοί, ο Όντιτς όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μένει στην άμυνα ζώνης, επιμένει τώρα. Αλλά στέλνει όμως τον Όντιτς περισσότερο πάνω στον Μόργαν. Ο Τοιόπουλος για τον Αϊτοκούμπο, πάρε βάλε είναι αυτό. Καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, πολύ ωραία. Τράβηξε όλη την άμυνα πάνω το Ιόπουλος. Έκανε αυτό το οποίο δεν είχε κάνει ο Δημητρίγκεβης στο πρώτο ημίχρονο σε πολλές ευκαιρίες που είχε. 61-38. Ο DJ Stewart τώρα με το Μοκόκα παίρνει δεξιό διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Κολλάει η μπάλα μεταξύ Στεφάνης και Ταμπλό. Τζάμπολ. Αν το κερδίσει η Μπούργκος θα έχει επίδεση 9 δευτερολέπτων. Ο Αντετοκούμπο με το Κομπρίβιτσα λογικά θα είναι στο τζάμπολ. Όχι οι παίκτες οι οποίοι μονομάχησαν νωρίτερα. Ναι. Ο Κώστας έχει πάρει ήδη θέση. Ο Κομπρίβιτσα αφήνει ποιον. Όχι. Όχι, ο Κομπρίβιτσα πηγαίνει. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το σωστό. Οι δύο ψηλοί. Ο Άρης ο οποίος προηγείται με διαφορά 23 πόντων. Τόσο ήταν η διαφορά και στο τέλος του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στον αέρα, διεκδικείται. και παίρνει την μπάλα ο Όντιτς. Για τρεις και πάλι εύστοχος ο Όντιτς. Καταπληκτικός, 20 πόντια από τον Όντιτς. 61-41. Εδώ τώρα έχει γίνει φάουλ κανονικά από τον Σίγκφελντερ. Μετριέται όμως αλάθος, γιατί ήταν πολύ αισιόδοξη πάσα προς τον Ρόμπινσον Ερ. Αλλά έπεσε πάνω του ο παίκτης της Μπούργος. Ο Στιούαρ τώρα προσπάθησε να κλέψει ο Αντετοκούμπο. Πολύ ωραία back triple. Για τρεις και πάλι ο Όντιτς, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Πάρα πολύ καλός ο Τζαμαϊκανός. Και δεν είναι μόνο 20 πόντι που έχει βάλει, είναι και τα στατιστικά του. Έχει 7 στα 12 σουτ. Έχει 2 κλεψίματα, ένα λάθος. 61-41, ο Άρης ο οποίος δεν προστατεύει τόσο καλά την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 τώρα είναι η άμυνα ζώνη. Ο Μοκόκα για 3 είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Κομπρίβιτσα, πάει να κλέψει ο Ρόμπινσον αλλά με φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Ρόμπινσον. Ο Σπανόλης έχει μπει μέσα στο γήπεδο του μεταξύ και δίνει οδηγίες, γιατί προφανώς δεν του άρεσε το ότι πήρε πολύ εύκολα το τρίπο το Μοκόκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άρης δεν δουλεύει για να σουτάρει ο Μόργαν, ο οποίος έχει 2-2. Όντις τώρα με τον Τοϊόπουλο, γρήγορη επαναφορά. Σου 3 πόντων ελεύθερο και αυτό, άστοχο νέο επιθετικό rebound. Το σου ήταν από τον Σίγκφελντερ, ο οποίος παίρνει μπάλα τώρα με τον Αντετοκούμπο. Reverse, πάει χαμηλά, τάπα από τον Αντετοκούμπο. Νέο επιθετικό rebound από τον Κοπρίβιτσα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα rebound. Δεν φαίνεται, παραλαμβάνω, στη στατιστική, γιατί ο Άρης και διαφορά 15 rebound, η οποία όμως έχει μειωθεί. 61-43. Ο Μόργαν τώρα και πάλι για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Δεν θα αργήσει το time out, νομίζω, από το Σπανούλι. Ο Όντιτς για τον Κοπρίβιτσα, πάει χαμηλά. Φάουλ από τον Μόργαν, θα στείλει τον Κοπρίβιτσα στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πολύ βιαστικός ο Άρης είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Παίρνει το πρώτο σουτ που βρίσκει. Όταν μπαίνει έχει καλός. Από τη στιγμή που, που ελέγχει το rebound, η Μπούργος βγαίνει εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο και πετυχαίνει, ή στην transition επίθεση, και πετυχαίνει καλάθια. Γι' αυτό εξάλλου μειώθηκε και η διαφορά στα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Κοπρίβιτσα ευστοχεί στην πρώτη, 61-44. Στους 6 πόντους είναι, έχει μαζέψει και 3 rebound. Τα επιθετικά rebound της Μπούργος είναι πλέον 12. Αλλαγή, ο Σάμαρ θα μπει στο παιχνίδι, αλλάζει τον Όντιτς. Πήγε και ο Στιούαρτ να βγει από το γήπεδο. Τελικώς αντικαθίσταται ο Όντιτς, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Μπούργος. Προς τα μέσα το Ιόπλο στον Αντετοκούμπο, κάρφωμα, αυτό που λένε είναι your face, στον Κοπρίβιτσα. Δεύτερη φορά που το κάνει ο Άρης το παιχνίδι αυτό, με το Ιόπουλο και Αντετοκούμπο, 63-45. Αυτό βασικά πρέπει να κάνει, γιατί η άμυνα ζώνης, ενώ είναι άμυνα χώρου κανονικά από την Μπούργος, δεν νομίζω ότι την εκτελεί και έτσι όπως άθελε ο προπονητής της. Ο DJ Stewart σε off balance σου 3 πόντων. Αστοχή, rebound από το Ρόμπινσον Ερ. Νέο κλέψιμο της μπάλας και πάλι δεν προστατεύει ο Άρης. Αστοχή, ο Σάμαρ, νέο επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι εκτός για την Μπούργος. Μεγάλο ζήτημα, το ξαναλέω, το rebound. Όχι, η μπάλα είναι για τον Άρη τελικώς. Διορθώνει το σφύριγμά του ο πρώτος διαιτητής. Εμπορικό time out. 4 και 16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης έχει μπάλα και προηγείται με 18-63-45, παιδιά.
1: 63-45 ο Άρης μπροστά στο σκορ επί της Ισπανικής Μπούργος. Ό,τι αφορά το πόλο, έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι δύο ομάδες Μαρσέιγ και Παναθηναϊκός είναι ισόπαλες, 5-5 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο πόλο ανδρών.
0: Στον Άρη, εκείνο που μου κάνει εντύπωση στο παιχνίδι με την Μπούργος είναι ότι είμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου και το επιμέρου σκορ είναι 10-15, ενώ αυτό που είπε και ο Βασίλης, έτσι, κάτι δεν πάει καλά στα, ναι, στα rebound, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά. Κοίταξε, πάντως έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ο Άρης από το κλείσιμο του πρώτου μέρους με αυτό το σύν 23 που προηγήθηκε, το 53-30 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, οπότε ξέρεις υπάρχει και λίγο εφησυχασμός.
0: Ναι, υπάρχει μια χαλάρωση, αλλά εντάξει, καλό είναι ο Άρης να μην χαλαρώσει, να το πάει μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή είναι στο 63-45.
1: Θεωρώ ότι η Μπούργκος δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα για να τον ανησυχήσει, να ανησυχήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, ένα δεκάλεπτο ολόκληρο, το τέταρτο, και υπολείπεται αρκετό χρόνο και για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος, έτσι.
0: Να.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε και το παιχνίδι της Παρή με την Βιλερμπάν για την EuroLeague. Βρισκόμαστε στο πέμπτο λεπτό, στα μισά της πρώτης περίοδου, με την Παρή να προηγείται σε αυτό το γαλλικό ντέρμπι, στη γαλλική μονομαχία της Βιλερμπάν με 15-6.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στο Νίκ Γκάλης Χολ και στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
2: Τελικά δεν άλλαξε η κατοχή, παρέμεινε στην Μπούργκος και ο Στιούαρτ βάζει ένα ακόμη τρίποντο. Διαδοχικά τα τρίποντα από την Μπούργκος, η οποία μαζί με αυτό έχει πλέον 5-16. 63-48. Είπαμε ότι ο Άρης χαλάρωσε πολύ. Ο Τοϊόπουλος δεν απαντάει στο δικό του τρίποντο. Δεν παίζει άμυνα ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο. Και αυτό πληρώνει. Έχει δεχτεί 18 πόντους σε περίπου 6 αγωνιστικά λεπτά. Τώρα κλέβει ο Αντετοκούμπο στη λόπα που έκανε ο Στιούαρτ. Φάουλ από τον Αλμαζάν επάνω στον Μόργαν. Ζητάει αντιαθλητικό μάλιστα ο Μόργαν. Όχι ψέματα, ζητάει να του δοθούν βολές γιατί είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Λοιπόν, Δημητρίγεβης, Χαραλαμπόπουλος και Λιντέλ στο παρκέ. Μοκόκατε το κούμπο και το Ιόπουλος εκτός. 63-48 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι 10-18 για την Μπούργκος. Ο Δημητρίγεβης παίρνει μπάλα σταθερά σε άμυνα ζώνης. Ο Μόργαν τώρα το σκρίν από το Λιντέλ με τον Ραντοσάβγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς έχει διάδρομο. Θα εκτελέσει όχι μπάλα, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα στριφογυρίσει και θα καταλήξει εκτός. Η Μπούργκος η οποία είναι μεν πίσω με 15, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το momentum του αγώνα. Ο Σάμαρ στη weak side, ελεύθερος για 3. Ο Σίγκεφελτ θα αστοχίσει, αλλά και πάλι νέο επιθετικό rebound. Ο Σάμαρ σε ένα lay-up θα αστοχίσει. Rebound τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο. 14 επιθετικά rebound για την Μπούργκος. Ο Μόργαν κατευθείαν για 3 πόντους. Νέα τσαπατσουλιά. Ο Ρόμπινσον μαζεύει επιθετικό rebound. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που παίζει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι λες και χάνει αυτός με 15. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Τώρα πάει ένα κατσικιά για τρίποντο Μόργαν. Εκτελεί αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Λιντέλ. Ο Άρης ανανεώνει 2 επιθέσεις. Ο Δημητρίγεβιτς παίρνει το σκρίν από τον Λιντέλ. Με τον Κοπρίβιτς αμένει. Ίσως έγινε φάουλ εκεί στον Δημητρίγεβιτς. Η άμυνα η δεύτερη ήταν καθαρή πάντως. Εφηβιασμός. Σουτ για 3 ελεύθερος. Ο Χαραλαμπόπουλος χάνει το rebound. Νέο rebound. Ποιος θα την πάρει. Τώρα ο Χαραλαμπόπουλος με τρίτη προσπάθεια. Ο Δημητρίγεβιτς είναι φάουλ τώρα αυτό από τον Ραντοσάβγεβιτς. Να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν το δώσουν απλό δηλαδή. Το δίνουν αντιαθλητικό το φάουλ. Βλέπω τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Αλλαγή, ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης στο παρκέ αντί του Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος δεν πήρε μπάλες. Ο Δημητρίγεβιτς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Αντιαθλητικό ήταν το φάουλ σκοπιμότητας βασικά. Πλέον έχει αλλάξει ο κανονισμός.
1: Έχουν αλλάξει 45 όροι, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Και μέχρι να τους μάθουμε δεν ξέρω θα προλάβουμε αυτή τη σεζόν.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που το δείχνουν. Καταλαβες. Γιατί έχουμε συνηθίσει διαφορετικά.
1: Προσπαθούσε να μου τα εξηγήσει ο Κώστας Σωτηρίου τις προάλλες.
2: Ναι.
1: Τι να σου πω, εντάξει, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια.
0: Τα κατάφερε.
1: Σε ένα βαθμό κάτι κατάλαβα, αλλά μετά πάλι το χάσα.
2: Λοιπόν, 65-48 από τις δύο βολές του Δημητρίγεβιτς. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά καθώς μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα για τον Χαραλαμπόπουλο προσποίηση, μπαίνει προς τα μέσα, έχει πάσα, πάει για off-balance shoot, θα ευστοχίσει. 67-48, 6 πόντια από τον Χαραλαμπόπουλο. Όλα ξεκίνησαν και πάλι από την απομόνωση του Δημητρίγεβιτς με τον Δίεζ. Ο Ραντοσάβγεβιτς τώρα φάουλ από τον Μόργαν. Είναι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον σέρβο της Μπούργκος. Άφησε κατευθείαν μπάλα κάτω ο Ραντοσάβγεβιτς, έτσι απέκτησε πλεονέκτημα. Τρίτο φάουλ για τον Μόργαν, ο οποίος αντικαθίσταται στο παιχνίδι ο Μίτρου Λόγκ. Ο Ραντοσάβγεβιτς, ο οποίος έχει δύο πόντους, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες και παραμένει στους δύο. Γενικώς είναι παίκτης ρόλου στην Μπούργκος, της άμυνας, της δημιουργίας χώρων για τους συμπαίκτες του στην επίθεση. Αυτός είναι ο ρόλος του. Εντύπωση είναι το 0 του Σάμαρ βασικά μέχρι στιγμής για την Μπούργκος. Ο Ραντοσάβγεβιτς κάνει 0 στις δύο βολές. Έχουν σταματήσει και πάλι το παιχνίδι οι διαιτητές. Έχει κάνει φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος στον όχι, ο Λιντέλ έχει κάνει φάουλ στον Ντουμπούγια στη διεκδίκηση και το στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Λιντέλ. Τα επιθετικά rebound της Μπούργκος είναι 15. Πάρα πολλά rebound. Ο Ντουμπούγια είχε 0 στις δύο βολές στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ευστόχησε στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη, 2 στις 4. 67-50. Τελευταία 100 δεύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα είναι με τον Ραντοσάβγεβιτς. Ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ταμποάδα. Φάουλ τώρα από τον Ταμποάδα στο Χαραλαμπόπουλο. Είναι το τέταρτο μαδικό για την Μπούργκος. Από το επόμενο θα αποκτήσει και ο Άρης τον πόνους των βολών. Και μιας και λέγαμε για βολές, η 11 στις 19 έχει η Μπούργκος. Αν και με το ίντερνετ και με τις ανανεώσεις που γίνονται, παιδιά, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. 17 στις 21 για τον Άρη. Ο Δημητρίγεβιτς παίρνει μπάλα, σκρίνει από τον Αντιτοκούμπο, θέλει να βγάλει πίξ στη weak side για τον Μίτρου Λόγκ. Μένει με τον Όντις, μπαίνει προς τα μέσα, έγινε φάουλ στο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος αστοχεί στο lay-up. Δεύτερη φορά που παίκτης του Άρη κάνει το δύσκολο και χάνει το εύκολο, δηλαδή αυτό το lay-up. Ο Ντουμπούγια τώρα με τον Δημητρίγεβιτς. Σουτ για τρεις, πολύ καλή συνεργασία, πολύ κακό το σουτ, αλλά νέο επιθετικό rebound, νέο καλάθι από τον Δίες. 67-52. Ο Δημητρίγεβιτς παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Συγκράτησε ο Δημητρίγεβιτς, ο Μίτρου Λόγκ για τον Αντετοκούμπο. Μπαίνει προς τα μέσα με τον... θα κερδίσει το φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να δούμε άμα είναι το φάουλ από τον Όντιτς ή τον Ντουμπούγια. Νομίζω από τον Ντουμπούγια είναι. Ναι, και είναι το πρώτο του. Οπότε ο Θανάσης Αντετοκούμπο πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης μετά την ενέργεια που έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να έχει κατεβάσει ταχύτητα, καθώς ο Αντετοκούμπο αστοχεί και στην βολή. Το θέμα είναι για τον Άρη μη βάλει στο παιχνίδι την Μπούργκος, γιατί σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, το τέλος του πρώτου ημίχρονου, η διαφορά έχει πέσει κατά 8 πόντους, καθώς αστοχεί και τις δύο βολές ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Και μάλιστα θα αναγκαστεί τώρα να αντικαταστήσει και το Λιντέλ ο Σπανούλης, γιατί έκανε τέταρτο φάουλ και δίνει και βολές. Πολύ χαλάρωση για τον Άρη, πάρα πολύ χαλάρωση το τρίτο δεκάλεπτο. Χαλάρωση η οποία είναι μη επιτρεπτή για παιχνίδι ευρωπαϊκό και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup. Οπότε έχουμε επανάληψη σκηνικού με τον Ντουμπούγια, ο οποίος είναι και πάλι στη γραμμή, εκτελεί αυτή τη φορά αστοχή. Παραμένει το 67-52. Στα 43 δεύτερα και 9 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεύτερη βολή και αυτή η άστοχη. Νέο rebound αυτή τη φορά με χαστούκι στην μπάλα. Δεν μπόρεσε να το μαζέψει ο Ρομπισονέλ. Και φάουλ, ένα χαστούκι έφαγε πάντως ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Πολλά τα φάουλ, πολλές οι βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Ντουμπούγια, ο οποίος προσπάθησε να μαζέψει την μπάλα μετά τη δεύτερη χαμένη βολή. Ο Ντουμπούγια πάντως ή θα τις βάλει και τις δύο ή θα τις χάσει και τις δύο. 0-2, 2-2, 0-2. Έτσι έχουν πάει οι βολές.
0: Και ένα παιχνίδι, Βασίλη, το οποίο έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τις 2 ώρες. Ξεκινήσαμε, ήταν προγραμματισμένο 8. Να ξεκινήσει στις 8. Ξεκίνησε στις 8 και 20 κάτι. Λόγω.
1: Αυτά τα χαρτάκια.
0: Αυτά τα χαρτάκια, ναι, στην αρχή. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
2: Και έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο. 69-52 μετά τις 2 βολές από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ότις τώρα με τον Δημητρίγεβιτς στα 11 δεύτερα, θα μείνει χρόνος και στον Άρη, σταματάει για 3 και πάλι εύστοχος. 69-55. Καταπληκτικό παιχνίδι με 5 στα 7 τρίποτα από τον Ότις, ο οποίος δείχνει διαφορά για πρώτη φορά κάτω από τους 15, στους 14. Τελευταία επίθεση ανήκει στον Άρη, ο Δημητρίγεβιτς με τον Τουμπούγια. 9 δεύτερα, ο Μίτρου Λόγκ με τον Ραντοσάβιεβιτς. Θέλει να παίξει με τον Ρόμπισονέλ, όχι, πάει για 3, step back. Θα αστοχίσει, rebound, τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, 69-55. Το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο για την Μπούργκος είναι 16-25. Πολύ κακό δεκάλεπτο αυτό για τον Άρη, παιδιά. 69-55 τέλος περίοδου, παίρνετε μικρόφωνο.
1: Έριξε τη διαφορά η Μπούργκος στους 14 πόντους, έτσι, 69-55 από τους 23 που έχανε στο ημίχρονο. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει στο Νιγκάλης Χολ στην αναμέτρηση του Άρης με την Μπούργκος. Έχουμε και ημίχρονο στο Πόλο στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέιγ προηγείται με 8-6. Θυμίζω το πρώτο οκτάλεπτο τελείωσε 5-5. Το δεύτερο οκτάλεπτο με επιμέρους σκορ 3-1. Με την Μαρσέιγ πλέον να προηγείται με 8-6 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο Πόλο Ανδρών.
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Άγγελο Στίμο, ο οποίος ακολουθεί.
1: Και θα συνεχίσει και αυτός με το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Άρη με την Μπούργκος και μετά τελευταία σελίδα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Καλή συνέχεια,
1: λοιπόν,
0: από εμάς.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ακολουθεί ο Άγγελος Στίμος.

0: Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης Άρης Μπούργος. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Ο Δημητρίκεβιτς σώζει μια επίθεση του Άρη με εύστοχο σου τριών ποντών, όπου και πάλι ο Άρης δεν είχε καλή λειτουργία. 72-55, 16-25 το επιμέρους σκορ για την Μπούργος. Κλέβει εδώ Χαραλαμπόπουλος, ο Άρης βγάζει επιτέλους ενέργεια στο γήπεδο. 74-55 μετά την υπερβολική χαλάρωσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, με πολλά χαμένα αμυντικά rebound, δεύτερες ευκαιρίες. Κλέβει και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος την πάσα του Όντιτς. Ο Δημητρίκεβιτς για τον Ρόμπινσον, αυτός για τον Λόγκ. Ο Μητρογόγκ είχε ελεύθερο τρίποντο, δεν το επιχείρησε. Πάει στην οργανωμένη επίθεση Δημητρίκεβιτς και πάλι για τον Μήτρου Λόγκ. Κακή πάσα του, τώρα μπαίνει ο Λόγκ προς τα μέσα. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Όντιτς. Τελειώνει η επίθεση. 5 δεύτερα, παίρνει το διάδρομο, προσποίηση, φάουλ βέβαια. Τον στέλνει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης σε 1 λεπτό και 15 δεύτερα μπορεί να καλύψει τη ζημιά που έπαθε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη μείωση της διαφοράς. Να δούμε βέβαια αν θα το καταφέρει. Πήγε με σύν 23 στα ποδητήρια. Η διαφορά μειώθηκε στους 14 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Και ο Μήτρου Λόγκ τώρα στοχεί στην βολή. Τώρα είναι στους 19. ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι στους 5 πόντους. Από 11 έχουν Ρόμπινσον και Μοκόκα, 15 ο Δημητρίκεβιτς. 0 στις 2 από τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Εκεί που δεν άφηνε κανένα σουτ, τώρα δεν παίρνει τα σουτ. Επίθεση για την Μπουργκός. Ο Ταμποάδα στη weak side, ο Όντις για 3 και πάλι θα στοχίσει. Επιθετικό rebound, ένα ακόμα για τον Ραντοσάβιεβιτς με τον Αϊτοκούμπε. Επιθετικό φάουλ, σωστό, γιατί ο Ραντοσάβιεβιτς χρησιμοποίησε ξεκάθαρα τον αριστερό του αγώνα για να αποθήσει τον Αντετοκούμπο. Βέβαια, το να σουτάρει ελεύθερος ο παίκτης που έχει 5 στα 7 τρίποντα δεν το λες και πιο σοφή επιλογή, όπως έκανε ο Άρης νωρίτερα με τον Όντιτς. Οι φίλοι του Άρη στην κερκίδα δίνουν το δικό τους ρεσιτάλ, καθώς ο Δημητρίκεβιτς αποφεύγει τελευταία στιγμή το λάθος. Ο Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα πετύχει με ανάποδο λέει από το καλάθι. Από εκεί που ήταν δεδομένο το λάθος, κατάφερε να περάσει την μπάλα ο Δημητρίκεβιτς και να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για εύκολο καλάθι. Ταμποάδα με τον Χαραλαμπόπουλο, καλή άμυνα αλλά πολύ καλή και κίνηση του Ντίες. Κλείνει ο Άρης όμως, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Ρόμπινσον Ελ, κακή πάσα από τον Ελ, κλέβει ο Σάμαρ, ευδιασμός, ίσως και βήματα εκεί. Αστοχή πάντως ο Ντίες, έρχεται ο Ντουμπούγια και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 76-57. Χαραλαμπόπουλος, πάρα πολύ ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα, ξέφυγε από τον Ταμποάδα, πέτυχε το καλάθι. 78-57, ακόμη 7 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Σάμαρ με τον Ρόμπινσον Ελ, ο Ντίες ανεβαίνει, έχει μείνει ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ντουμπούγια. Στην αλλαγή τώρα πάει στο Σάμαρ, κίνηση πολύ καλά χωρίς την μπάλα, αλλά το καταλαβαίνει ο Μήτρου Λόγκ και κλέβει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση του Όντις χωρίς την μπάλα, αλλά ο Λόγκ ήταν πιο έξυπνος. Μήτρου Λόγκ έδωσε στον Δημητρίκεβιτς σαν σε προπόνηση μετά την προσπάθεια, την προσποίηση του Ταμποάδα. 80-57, ο Ταμποάδα ξεκάθαρα είναι ο αδύναμος κρίκος της Μπούργος στην άμυνα. Λοιπόν, time out για τον Άρη, για την Μπούργος, συγγνώμη. Ο Άρης επαναφέρει τη διαφορά στο σύν 23, 80-57, 6 λεπτά και 56 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Παίρνετε μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, ο Άρης που όπως όλα δείχνουν έχει βάλει το νερό στο αυλάκι και οδεύει όλο ταχώς για την νίκη κόντρα στην Μπούργος. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα ητάται από την Μαρσέγ με 8-6 στο Champions League στο πόλο των ανδρών. Να πω πως ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Για την Ευρωλίγκα αυτή την ώρα Παρί Βιλερμπάν 31-25 είναι η τέταρτη αγωνιστική που άνοιξε την αυλαία της. Από εκεί και πέρα για το Eurocup ο Άρης, όπως είπαμε, προηγείται με 80-57 της Μπούργκος. Έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή ευθεία για την νίκη. Νωρίτερα η ΑΕΚ επιβλήθηκε δύσκολα της Σαλόν Βίλπας με 95-93. Ο Κολοσσός πέτυχε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη κερδίζοντας την Κραϊόβα με 77-65 για το Eurocup. Παρουσία του Νίκου Γκάλι, όπως βλέπω, διεξάγεται η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Νομίζω ότι περνάει από το μικρόφωνο το πάρτι το φίλο του Άρη στις Κερκίδες. 80-57, τελευταία 7 λεπτά της αναμέτρησης, ο Ντουμπούγια για τον Όντιτς. Το καταπληκτικό Όντιτς, reverse, σταματάει, σουτάρει, αστοχή, αλλά χάνεται και πάλι το rebound. Καμία επαφή, καμία επικοινωνία εδώ μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Ρόμπινσον Ελ. Ο Όντιτς τώρα με το Ken Birch, πολύ ωραία assist στον Diaz. Πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός ο Όντιτς, ο Τζαμαϊκανός. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Και σε άμυνα, τώρα φτάνει η πρώτη του assist, σε εκτέλεση. 80-59, ο Δημητρίγκεβιτς θα αστοχίσει, αλλά ζωνικό παιχνίδι εδώ πέρα από τον Δημητρίγκεβιτς, ατομικό το οποίο δεν άρεσε και στο Σπανούλη, πάει να κλέψει ο Ντίες ελεύθερος για τρεις, θα αστοχίσει και πάλι επιθετικό rebound, εκνευρισμένος με τον Ρόμπινσον Ελ, ο Σπανούλης δικαιολογημένα. Ο Ρόμπινσον Ελ έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν παίρνει ένα rebound, με εξαίρεση ένα επιθετικό που πήρε. 80-61. Ο Δημητρίγκεβιτς με τον Σάμαρ ξοδεύει τα δευτερόλεπτα, δεν βγάζει play και πάλι θα πάει μόνος του. Διαδοχές back triple, θα αστοχίσει. Καταστρέφει εδώ την επίθεση της ομάδας του. Περίμενε μια κίνηση από τον Ρόμπινσον Ελ, λέει ο Τοϊόπουλος στο παρκέ. Βάζει και το Λιντέλ αντί του Ρόμπινσον Ελ. Ό,τι κατάλαβα. Αν βλέπω καλά, ναι. Δικαιολογημένα. Ο Σπανούλης του δίνει το χέρι, του χαϊδεύει το κεφάλι, αλλά έχει παράπονα.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερλ έχει EuroLeague buyout. Έξαλλος είναι. Όχι, έτσι.
1: Όχι. Μόνο NBA out έχει.
0: Μόνο NBA out έχει, έτσι.
1: Ναι. Το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Σάμαρ με τον Τοϊόπουλο στην αλλαγή τώρα, ο Μπίρτς, ο Όντιτς, πολύ καλή πάσα, άργησε να έρθει βοήθεια, ο Ντουμπούγια πετυχαίνει το καλάθι, 80-63 και πάλι μαζεύει τη διαφορά η Μπούργκος, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει την εικόνα που έδειξε η πρεμιέρα. Φάουλ τώρα από τον Σάμαρ στον Τοϊόπουλο, η αλήθεια είναι το φλέρταρε με το φάουλ και πριν, και το λέω αυτό γιατί είχε πολύ ένταση στην άμυνά του. Θα πούμε στα τελευταία 5 λεπτά. Ο Μοκόκαμπ στο παρκέ μαζί με τον Λίντελ, τον Μπίρτ, τον Τοϊόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο και τον Άρη. Ενώ ο Μόργαν θα αλλάξει τώρα τον Χαραλαμπόπουλο. Μάλλον λόγω κούρασης. Δεν νομίζω λόγω αγωνιστικής απόδοσης. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος πήρε rebound. Έκλεψε και δύο φορές την μπάλα και φτάσει και τους 10 πόντους. Λόγω αγωνιστικής απόδοσης. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος πήρε rebound, έκλεψε και δύο φορές την μπάλα και φτάσει και τους 10 πόντους.

0: Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. 80-63. Ο Άρης θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι και να πάει με μεγαλύτερη διαφορά, να πάει με συν 23, συν 24. Δεν το έκανε. Ο Σάμαρ για τον Δίες, ο Μπίρς πήγε να κόψει, δεν τα κατάφερε. 80-65. 8-0 σερί για την Μπούργκος. Ο Τολιόπουλος τώρα ψάχνει το σουτ, μένει με τον Δίες χαμηλά τώρα στο Χαραλαμπόπουλο που είναι με τον Σάμαρ. Ο Ντουμπούγια είναι για βοήθεια στη weak side, ο Μόργαν ελεύθερος για τρεις, είναι εύκολος. 83-65. Δεν είναι ανάσα γιατί ο Άρης προηγείται με 18 πόντους, αλλά είναι σουτ ψυχολογίας αυτό. Ο Μόργαν, ο οποίος έχει βάλει νομίζω τα 3 από τα 4 ελεύθερα που πήρε. Ο Όντις παίρνει μπάλα χαμηλά, νέο καλάθι, κινήθηκε στην πλάτη του Τολιόπουλο, 83-67. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι ίσα-ίσα, για να έχει λόγο να γκρινιάζει ο να γίνει φάουλ στον Μοκόκα από τον Ντουμπούγια. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Μπούργκος. Έλεγα ότι το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, είναι ό,τι πρέπει για να γκρινιάξει από την τύρια ο Σπανούλης.
1: Που από ό,τι έχω δει θα το κάνει.
0: 100%.
1: Και πάντως τώρα βλέπω έξαλλος.
0: Ο Νίκος Γκάλης πάντως αποχωρεί από το γήπεδο. Γι' αυτό και το χειροκρότημα. Παραλίγο το λάθος τώρα. Σώζει ο Μοκόκα. Μοκόκα σταματάει και εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Καμία λογική στην επίδεση του Μοκόκα. Ο Ντουμπούγια τώρα με το Μοκόκα. Ο Μόργαν θα κάνει φάουλ στον Δίες, θα το στείλει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Σπανούλης είναι εκνευρισμένος με την έλλειψη κέντρωση των παικτών του. Αντί να κάνει φάουλ χαμηλά και να μην δώσει βολές, κάνει φάουλ ψηλά και δίνει βολές στον Δίες. Δηλαδή αυτή η φάση είναι η πιο χαρακτηριστική της έλλειψης συγκέντρωσης. Ο Δίες, ο οποίος ευστοχεί στη βολή, 83-68. Τελευταία 4 λεπτά, 3,5 για την ακρίβεια του αγώνα. Δύο στις δύο από τον Δίες, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ καλό σήμερα. Δεν είχε αυτό το ρόλο κανονικά, έχει 8 πόντους. Τις αμυνούλες του τις έπαιξε, τα ριμπαουνάκια του τα πήρε, τα σκριν τα έδωσε στην επίθεση. Καλύτερος από τον Κοπρίβιτσα, ας πούμε, σε αυτό το small ball της Μπούργκος. Νέο άστοχο σουτ, αυτή τη φορά από τον Μόργαν. Ο Ντουμπούγια μαζεύει ριμπάουν, 83-69, η διαφορά στη χαμηλότερη τιμή της. Ο Σάμαρ τώρα με τον, ήταν με τον Μπίρτς, ο Ντουμπούγια είναι με τον Μοκόκα, κλέβει ο Τολιόπουλος την πάσα που πήγε να περάσει τον Δίες. Ο Μοκόκα έχει γήπεδο ανοιχτό, ο Χαραλαμπόπουλος προτιμάει να πάει σε οργανωμένη επίθεση και καλά κάνει. 30, ο Μοκόκα τώρα νέο λάθος, την πάσα που πήγε να περάσει στον Μπίρτς. Άλλη ομάδα είδαμε πάντως στο πρώτο ημίχρονο και άλλη ομάδα είδαμε στο δεύτερο. Άλλη ου πάσα, ο Ντουμπούγια θα ευστοχήσει από την πάσα του Σάμαρ, time out από τον Σπανούλη, ο οποίος είναι εκνευρισμένος με τους παίκτες του. 83-71, 2-45 για το τέλος του αγώνα, time out από τον Σπανούλη.
1: Λοιπόν, time out με τον Σπανούλη να είναι εκνευρισμένος από τους παίκτες του, όπως φαίνεται, 83-71. Ένα παιχνίδι, μάλλον δύο είναι στο κουπόνι του στοιχήματος που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ένα έχει γκολ. Το αύριο Lancaster City είναι στο 37ο λεπτό και είμαστε στο 2-1. Νωρίτερα Eskişehir Eskişehir Spor 4-1 με 2-1 το ημίχρονο. Αυτά λοιπόν, το κουπόνι όπως ξέρετε είναι φτωχό. Επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα πλέον στην Ευρώπη μετά τις υποχρεώσεις για την Nations League των εθνικών ομάδων. Τα φιλικά που είχαμε. Φυσικά εχθές είχαμε και το μεγάλο φιλικό, το αντίο του Lionel Messi από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον Γιώργο Αθανασίου. Φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι βίντεο και όσοι μπορέσετε να ξενυχτήσετε να δείτε τον αγώνα, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ το 3-0 επί του Μπενίν. Όπως τόνισε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Dragan Sacco, τα νίκες μετράνε, αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από

0: το πρόσωπο που θέλουμε. Βεβαίως, γιατί η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε για να κερδίσει κόντρα στην ομάδα από τη Φιλανδία, τη Σαλόν Βίλπας. Ο Αθηναϊκός λοιπόν είναι η γυναική ομάδα του Αθηναϊκού, κατακτάει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς κέρδισε στον τελικό του Super Cup τον Πρωτέα Βούλας με 88-65. Λοιπόν Βασίλη, το παιχνίδι ξαναρχίζει, σε ακούμε.
1: Λοιπόν 83-71, το Ιόπουλος, Κωνσταντοκούμπο, Μόργαν, Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι γίνει φάουλ, κόβει πάντως ο Δίες. 4 δεύτερα και 8 δέκατα στη διάθεση του Άρη για να βρει καλάθι και για να μην βάλει τον εαυτό του σε μπελάδες, γιατί τα 2,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι πολύς χρόνος και η διαφορά είναι στους 12. Χαραλαμπόπουλος κατευθείαν για 3, είναι ο παίκτης του δευτέρου ημιχρόνου. 86-71, καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τον Χαραλαμπόπουλο μαζί με τον Δημητρίγεβιτς και τις άμυνες του Μήτρου Λόγκ. Οι υπόλοιποι χαλάρωσαν υπερβολικά. Τάπα τώρα στον Δίες από τον Χαραλαμπόπουλο. Τι άλλο να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα για τον Αντετοκούμπο. Το Ιόπουλος έχει ελεύθερο τρίποντο, εκτελεί ευστοχή. 89-71, ο Άρης τελειώνει το παιχνίδι με αυτούς τους διαδοχικούς πόντους από το Ιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο. Ο Αντετοκούμπο τώρα θα κάνει φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό, όχι, ψηλά το δίνει, οπότε έχει δύο βολές ο Στιούαρτ. Οπότε ο DJ Στιούαρτ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εντάξει, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ίδια ένταση, εντάξει, για 40 αγωνιστικά λεπτά, και δεν αμφισβητείται ότι ο Άρης έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκε 53-30, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αν απομονώσουμε maximum 4 λεπτά το υπόλοιπο διάστημα ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να ξεφεύγεις με διαφορά 23 πόντων και να δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να επιστρέψει. Η διαφορά έπεσε στους 12, θα μου πει κάποιος, αλλά δεν υπήρχε λόγος να βάλεις στον εαυτό τέτοια πίεση.
0: Εντάξει, λοιπόν, Βασίλη, λογικό είναι και οι παίκτες κάπου να χαλαρώσουν. Η διαφορά ήταν μεγάλη. Βεβαίως μπήκανε σε κάποια πίεση, κάναν έξαλλο το σπανούλι. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι ο Έλληνας προπονητής θα τους τα καταφέρει να τους τα μεταδώσει προκειμένου να αποφεύγονται. Είναι, ναι, φυσικά νέα ομάδα, νέο Αλεξάνδριο, έτσι 6300. Αυτή δεν είναι η χωρητικότητα.
1: Ναι, 6300, ναι, ναι, ναι.
0: 6300. Και νομίζω είδαμε και χαρτάκια από άλλες εποχές, ατμόσφαιρα από άλλες εποχές, έτσι εκεί που διακόπη το παιχνίδι. Εντυπωσιαστήκανε και οι Ισπανοί.
1: Εντάξει, είναι μια παράδοση η οποία βαστά εδώ και 4 δεκαετίες από την εποχή της αυτοκρατορίας.
0: Εντυπωσιάστηκε μέχρι και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Σιαό.
1: Το έχει ξαναδεί, το έχει ξαναδεί.
0: Το έχει ξαναδεί, αλλά σήμερα χειροκρότησε κιόλας, όπως βλέπω.
1: Την πρώτη φορά που ήρθε, ήταν πιο εκδηλωτικός να φανταστείς.
0: Τώρα τον βλέπω αυτή τη στιγμή που έχουν πέσει τα χαρτάκια και χειροκροτεί. Εντάξει. Άλλες εποχές, ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εν τω μεταξύ επικυρώνει την αποφασή τους διαιτητές για τις δύο βολές. Ο Στιούαρτ ευστοχή στην πρώτη, 89-72. Έχει το δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Ο Άρης έχει κλειδώσει τη δεύτερη νίκη του στο EuroCup. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί την Ιταλική Ντερτόνα. Μεσολαβεί φυσικά ο αγώνας πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στο Παλέ. Μετά πάλι εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι και συνέχεια θα ταξιδέψει στην Γερμανία για να παίξει στο Ροστόκ. Κλέβει μπάλα ο Σάμαρ, κλέβει όμως και πάλι ο Αντετοκούμπο. Ο Μοκόκα μπαίνει προς τα μέσα, χάνει το lay-up, follow άστοχο από τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Ο Δημητρίγεβης μαζεύει την μπάλα. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα. Ζητάει να παίξει ένας με έναν ο Δημητρίγεβιτς. Αυτό κάνει, ίσως σου έγινε και φάουλ εκεί πέρα. Αστόχησε Τελευταίο λεπτό σε λίγο. Ο Στιούαρτ με το Μοκόκα σταματάει. Step back για τρεις. Ένα τέτοιο σουτ που το έβαλε ο Στιούαρτ χάρισε τη νίκη στην Μπούργκος επί της Εντεβίτα στην πρώτη αγωνιστική. 89-75 φάουλ τώρα από τον Σάμαρ επάνω στον Δημητρίδη. Μη στο στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι στους 17 πόντους, έχει 17 πόντους και 6 ασίστ. Πάντως το στατιστικό της του ματς είναι τα 22 επιθετικά rebound τα οποία μάζεψε η Μπούργκος. Πάρα πολλά. Ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Δημητρίγεβιτς, 90-75. 19 πόντι για τον διεθνή γκάρ. 91-75 πρώτο σκόρερ. Ο DJ Stewart έχει μπάλα, περιμένει την κίνηση του DS. Μένει τώρα με τον Morgan. Το μόνο που μένει να δούμε είναι την τελική διαφορά. Και πάλι step back και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά άστοχος. 23 τα επιθετικά rebound της Μπούργκος, η οποία θα βρει και πάλι στόχο. Μειώνει σε 91-77. Συνεχίστε, λέει ο Σπανούλης στους παίκτες του. Ο Τογιόπουλος με τον Ντουμπούγια, ο Δημητρίγεβιτς με τον Ταμπουάδα. Μπαίνει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21 πόντι. 93-77. Επίδεση, λέει ο προπονητής της Μπούργκος, τον Ταμπουάδα. Ο Ντουμπούγια είναι με τον Αντιτοκούμπο, με πρόσωπο. Πάνω σε άμυνα το σούτ αστοχή. 24 επιθετικά rebound. Σούτ για 3. Εύστοχο από τον Λομπάκο. Τελικό αποτέλεσμα στο παλέ. 93-80 για τον Άρη, ο οποίος πήρε 11 πόντους από τον Ρόμπινσον Ελ, 7 από τον Μήτρου Λόγκ, 21 από τον Δημητρίγεβιτς, ο Τογιόπουλος 6 πόντι, 11 για τον Μόργαν, 5 από τον Λίντελ, 13 από τον Χαραλαμπόπουλο, από 4 στα αδέρφια Αντετοκούμπο, 11 από τον Μοκόκα, 25 πόντι από τον Νότις για την Μπούργκος, 13 από τον DJ Stewart. Ο Άρης κάνει το 2-2 στο EuroCup με την νίκη του επί της Μπούργκος, 93-80, μπροστά στον ιδιοκτήτη του Ρίτσαρτ Σιάο και φυσικά τον Νίκο Γκάλι. Αυτά από το παλέ.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Νίκη για τον Άρη. Άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπούργκος για τους κιτρινόμαυρους του Βορρά. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο ο Σπανούλης τον είδαμε πολλές φορές να σηκώνεται και να ανταβάζει με τους παίκτες του που είχαν χαλαρώσει, καθώς η διαφορά από το πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανής. Άρη Βιλερμπάν ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο σε λίγο, 42-45.

2-2 γίνεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άβρο και τη Λάνκαστερ Σίτι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το Μπελουιζάντ Κεντσέλα είναι χωρίς σκορ στο 32ο λεπτό. Αγώνες πρωταθλήματος έχουμε από τη 1:30 για τη Βραζιλία, Ιντερνασιονάλ Κορίνθιανς, Μπραγκαντίνο Μιρασόλ, Ρέμο Γκρέμιο, Αβαή Λοντρίνα, Οπεράριο Μποταφόγκο, Μπαία Σαπεκοένσε, Μποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, Κλαμπ Ρεγκάτας Γκοϊνιένσε, Βιλανόβα Κουιάμπα, Μινέιρο Φορταλέζα, Κρουζέιρο Σάο Πάολο. Αυτά για τους ξενύχτηδες. Μετά τη 1:30 ξεκινούν οι αναμετρήσεις αυτές.

0: Μην ξεχνάμε όμως, αφήνουμε τον μπάσκετ, μην ξεχνάμε ότι επαναρχίζει το πρωτάθλημα και μάλιστα με αναμέτρηση φωτιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή το βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Να μάθουμε τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα. Γυρίσανε οι διεθνείς.
1: Γυρίζουν. Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Γυρίζουν. Το πιο μακρινό είναι Πουέρτα και
0: Γκονζάλες.
1: Και ο Κάρμο ήταν Αγκόλα. Και μάλιστα το έλεγα το πρωί, Άγγελε, δεν ξέρω να το πρόσεξε σαν έτσι, και τώρα θα μου πεις δύσκολο. Καθόμουν και έβλεπα τα στατιστικά του αγώνα της Αγκόλα και τον είδα όταν είχε χαφ ο προπονητής. Ναι, χαφ. Αριστερά κιόλας. Όχι πλάγιο στο extreme τέτοιο στυλ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τριάδα. Δεν μπορώ να σταθώ εδώ κιόλας. Πού να βρεις τον άνω να το δεις. Αν ήταν κανένα εσωτερικό χαφ, δεν νομίζει τόσο μπροστά. Μου φάνηκε σαν να παίξει δηλαδή με τρεις στην ευθεία χαφ και να βγουν τα μπακ. Αυτό καταλάβαινα από τη διάταξη. Οπότε ναι, ότι ξέρει μπάλα ο Κάρμο, ξέρει απλώς να το βάλεις χαφ, είναι και πολύ ψηλό παιδί. Γιατί είναι ο Κάρμο. Είναι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι στο να κάνει, θυμάστε, τις μεγάλες διαγώνιες, μπαγιές, ας πούμε, σε σχέση με τον Πιρόλα. Είναι ακόμη καλύτερος. Που και ο Πιρόλα είναι καταρτισμένο από τον αμυντικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι τη βρίσκει την μπάλα που λέμε, την κατεβάζει μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά αμυντικό.
1: Αλλά ο Κάρμο είναι και καλό. Το έχει αυτό.
0: Ναι, ο Κάρμο το είχε.
1: Την παλιά την είχε. Να το δούμε. Ναι, να δούμε πώς πήγε. Κάτι τέτοιες δοκιμές είναι. Ξεσβάζουν ιδέες και συμπομονητές των ομάδων.
0: Λες να βάλει ιδέες στον Ιμανόλ.
1: Όχι, δύσκολο, γιατί έχει χαφ ο Αλγουίθ. Έχει.
0: Θέμα είναι τι θα γίνει και με το Φρόιλερ. 4-90 λεπτά, έτσι, δεν βγήκε δευτερόλεπτα.
1: Είναι και αυτό, έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Και ξέρεις ότι λέμε, ας πούμε, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, χωρίς να. Δεν μπορεί να κάνεις εκτίμηση για να δεκάδα από τώρα. Δεν έχουν γυρίσει τα παιδιά, αν δεις δίκιο ο προπονητής να μιλήσει μαζί τους. Αλλά έλεγα πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της μεγάλης διακοπής των 3 εβδομάδων, αλλά όχι ότι παίζει αυτό ρόλο, παίζει ρόλο το πώς, δηλαδή και 2 εβδομάδες όταν, όπως παλιά, πάλι θα γίνανε Παρασκευή. Μήπως, μάλλον, ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα και υπάρχει μια πιθανότητα να το σκεφτεί ο προπονητής, σου λέει: έρχονται από ταξίδι, είναι επιβαρημένοι. Ας ξεκινήσω στην επίθεση, ξέρω εγώ, Γιάρεμ Τσουκίμου Αντιλματζή, και ας ξεκινήσω στα χάφε σε Φρόιλερ. Αλλά είναι και αυτή η παράμετρος που έβαλες, ότι ο Φρόιλερ τα παίξε όλα τα μάτσα. Βεβαίως, ο Φρόιλερ παίξε χθες. Οπότε είναι οκ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 μέρες. Πανέρχεσαι, θέλω να πω.
0: Ναι,
1: και είναι 34, αλλά είναι παίχτης που είχε υψηλές εντάσεις και μην ξεχνάμε ότι έπαιζε, με και πέρσι, ας πούμε, έπαιζε καμπιονάτο.
0: Ναι, βέβαια, και ήταν βασικός. Στην καλή Μπολόνια.
1: Και εθνική ομάδα. Οπότε δεν ξέρεις κάτι απίθανο, κάτι φοβερά δύσκολο. Αλλά σίγουρα, ειδικά για τα παιδιά που έχουν τα μεγαλύτερα ταξίδια και θα έχουν καθυστερημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή διεθνείς, που έχουν αρχίσει και μαζεύονται στο Ρέντι. Σίγουρα αυτή θα είναι μια παράμετρο που θα την υπολογίσει, όπως θα την υπολογίσουν κάθε προπονητή σε κάθε ομάδα που έχει τέτοιες περιπτώσεις. Το καλό είναι ότι, επειδή ακολουθεί και ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς με τη Μαρσέη, είναι ότι, επειδή είναι Europa League, θα είναι Πέμπτη. Πάντα το Κυριακή Πέμπτη, Άγγελε, είναι καλά. Είναι ικανοποιητικό.
0: Δεν είναι το ίδιο Κυριακή
1: ναι.
0: Τετάρτη.
1: Το πρόβλημα είναι στο Champions League, γι' αυτό παίζουν Σάββατο. Αλλά το πρόβλημα μετά στο μάτς που παίζουν Πέμπτη είναι το Πέμπτη Κυριακή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού θα είναι από Μαρσέη Γαχρίνιο. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Πάντα το Πέμπτη Κυριακή είναι πρόβλημα, Άγγελε. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα Παναθηναϊκός Μαρσέη, είναι αρκετές ημέρες για να επανέλθουν οι παίχτες. Είναι το Πέμπτη Κυριακή. Αλλά έτσι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρουν οι προπονητές και τι διαχειρίζονται. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και Champions League και Europa League, οπότε και Conference League. Οπότε τα έχει αντιμετωπίσει αυτά, και οι προπονητές γι' αυτό έχουν και μεγάλα ρόστερ για να κάνουν και rotation. Το λέω αυτό γιατί, έτσι όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Αλγουαθίλ, δεν ξέρω αν μας επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Που δύσκολο αυτό για από ένα προπονητή, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων, ξέρεις, κάποια πράγματα έχεις δει, τα αξιολογείς, τα ξανασκέφτεσαι και πας σε αυτό που θεωρείς καλύτερο. Αλλά έτσι όπως τον έχουμε δει να παίζει, μέχρι στιγμής βάζει 2 από εσε Φρόιλερ που έρθα. Αυτό δεν κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Ναι. Οπότε, δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να βάλει εσε Φρόιλερ.
0: Δεν μπορεί.
1: Λέω ένα θεωρητικό, κατάλαβες. Και μέχρι στιγμής, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πάντα σε όλα τα μάτια ένα τσικίνιο μπροστά του. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είδες ότι εκείνος του δώσε και ωραία φανέλα ο Ρέτσος. Τη φόρεσε και τον ευχαρίστησε της Εθνικής Ελλάδας. Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε αυτό θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, πια που θα, η προετοιμασία θα μπει σε ένα τελικό στάδιο, μπορεί να πει κανείς, για τον αγώνα για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Αν και στην πραγματικότητα, ακόμη πιο σημαντικές θα είναι οι δύο τελευταίες προπονήσεις, Παρασκευή και Σαββάτου. Έτσι που θα έχουν γυρίσει πια όλοι οι παίχτες, θα μιλήσω αργού και με τα παιδιά που έρχονται τελευταίοι, και συγκεκριμένα ακόμη περισσότερο, δηλαδή ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, και ανάλογα θα πράξει και θα, και θα κάνει τα κουμάδα του που λέμε, και θα πάει και στις αποφάσεις του για το ντέρμπι. Για ένα ντέρμπι που το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναλέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, μπορεί να είναι μόλις δηλαδή έκτη αγωνιστική, αλλά από τη στιγμή που η διαφορά είναι υπέρ του Παναθηναϊκού 5 βαθμού μέχρι στιγμής και ο Ολυμπιακός είναι και τέταρτος, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και πόσο δύσκολο θα είναι να νικηθεί, γιατί όχι μόνο θα του ξεφύγει ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς, αλλά κυνηγάει και τρεις ομάδες. Είναι δύσκολο
0: αυτό. Είναι μεγάλο αριθμό των ομάδων.
1: Εντάξει, έχουμε δει από τα αθλήματα να καλύπτονται διαφορές, και επειδή τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα παίζεται στα play-off και έχουμε δει εκεί να παίζονται πάρα πολλά, στην πραγματικότητα να παίζονται πολλά. Όπως όμως και να το κάνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Και για πάρα πολλούς λόγους σε αυτή τη νίκη, ούτως ή άλλως θα την ήθελε. Κάθε ντέρμπι οι ομάδες πάνε για να κερδίσουν. Είναι πολύ σημαντικό και στην ψυχολογία τους, αλλά ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση και η βαθμολογική διαφορά και με τον Ολυμπιακό να είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο από τον Αύγουστο και μετά και ακόμη περισσότερο τον Σεπτέμβριο που άλλαξε προπονητή, καταλαβαίνει κανείς πόσο ωφέλη θα έχει αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως βέβαια από χθες είναι στο επίκεντρο και κάτι πολύ πιο σπουδαίο για τον Ολυμπιακό. Μάλλον είναι ακόμη περισσότερο πια στο επίκεντρο, γιατί δεν είναι στην διαδικασία του θα, ένα έργο, ένα όραμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Υπάρχει και η κυβερνητική πλέον βούληση και επίσημα, μετά την σύσκεψη που έγινε στο μεγάλο Μαξίμου Προεδρεύοντος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πάντως και του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και του Δήμαρχου του Πειραιά, του Γιάννη Μόρα, είναι το γήπεδο. Γιατί αυτό θα μείνει, αυτό θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, είναι υπερσύγχρονο γήπεδο. Και αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν λίγους μήνες, ένα γήπεδο που θα είναι 53.000 θέσεων, μάλλον θα αυξηθεί, μπορεί να πάει και 54.000, θα είναι πραγματικά όχι απλά το μεγαλύτερο γήπεδο στη χώρα, αλλά το πιο σύγχρονο, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό έτσι όπως έχει παρουσιαστεί. Οπότε αυτό είναι και πιο σημαντικό. Σημαντική είναι η αγώνα, τα ντέρμπι, τα πρωταθλήματα, η Ευρώπη, όλα, αλλά το γήπεδο είναι κάτι άλλο.
0: Το γήπεδο είναι αυτό που μένει πάντα. Μπάμπη, ένα σύγχρονο γήπεδο που πλέον για να μεγαλώσεις πρέπει να έχει σύγχρονο γήπεδο. Και το Καραϊσκάκι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο πράγματι, αλλά νομίζω ότι χρήζει ανακαίνιση. Είναι. Αλλά χρήζει ανακαίνιση.
1: Το Καραϊσκάκι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια χαρά γήπεδο. Ένα σύγχρονο γήπεδο είναι. Κάνεις τις δουλειές, τα πάντα, όλα. Αλλά αυτό θα είναι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση. Θα είναι άλλο επίπεδο πλέον. Και γι' αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, τα παιχνίδια είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο άμεσα. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει και από τώρα που μιλάμε περίπου 3 χρόνια να μπει σε αυτό το νέο γήπεδο.
0: Ο Ολυμπιακός λογικά θα μπει στο Καραϊσκάκι, στο νέο Καραϊσκάκι.
1: Το 29.
0: Το 29, ναι.
1: Ναι, γιατί το 27. Δηλαδή στην καλύτερη.
0: Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει τα έργα το Μάιο, Ιούνιο του χρόνου.
1: Ιούνιο. Ναι. Ιούνιο. Ναι, αν τελειώσει το ποτάμι και αν ξεκινήσει τον Ιούνιο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα. Το καλό με τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί κακά τα ψέματα δεν φτάνει μόνο τα γύρω-γύρω που χρειάζονται προϋποθέτουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι και τα λεφτά του, μην γελιόμαστε. Αυτό έχουμε δει και να γίνεται και σε άλλα γήπεδα που γίνονται. Υπάρχει καθένα που θα βρουν το ένα, τι επιδότηση θα πάρουν, τι βοήθεια θα πάρουν το κράτος, τι από το ΕΣΠΑ, τι από το ΒΟΦΤΟ κτλ. Ενώ εδώ πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει έτοιμα τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο οι παράμετροι για να αποχωρήσουν τέτοια έργα. Το πρώτο είναι τα λεφτά και το δεύτερο είναι εκεί που χρειάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Αφού εξασφαλίστηκε το δεύτερο, τα λεφτά υπάρχουν. Και δεν περιμένει ο Ολυμπιακός βοήθεια από το κράτος. Θα είναι 100% ιδιωτική επένδυση. Είναι το μοναδικό γήπεδο στη χώρα που θα έχει γίνει με 100% ιδιωτική επένδυση. Προχωράς. Οπότε ναι, λες, μπορεί να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, αν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα γύρω-γύρω, να ξεκινήσουν για να είναι ο Ολυμπιακός 2 χρόνια στο ΆΚΑ και μετά να επιστρέψει στο δικό του γήπεδο που θα είναι πλέον υπερσύγχρονο.
0: Μάλιστα, ποιο είναι ο παίκτη που θα έρθει να δοκιμαστεί, θα έρθει κάποιο παίκτη.
1: Ο Πιτσιρικά είναι από το Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι, τι.
1: Επιθετικό 18, ο Ιμπραχήμ, Αλή.
0: Αυτό που από πώ μα προέκυψε.
1: Από ότι το Αζερβαϊτζάν προέκυψε, ότι θα έρθει στη χώρα μα. Ραΐ Δεπορτάς από το Αζερβαϊτζάν είναι πιτσιρικάς, ανθετικός, 18, K19 Καραμπάγ και ότι θα έρθει στη χώρα μας να δοκιμαστεί από τον Ολυμπιακό. Θα δοκιμαστεί και αν περάσει αυτές θα πάει στην K19, στη δεύτερη ομάδα, θα δούμε.
0: Ναι, πάει για εκεί λογικά.
1: Θα κάνει αυτά ο Ολυμπιακός, όταν υπάρχουν καλοί παίχτες από σκάουτινγκ ή γενικώς υπάρχει μια καλή εικόνα, την αρπάζει την ευκαιρία, άμα μπορέσει ο Αζέρος να πείσει και να μείνει, ναι, θα γίνει, αλλά είναι για δεύτερη ομάδα και για την K19.
0: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε μέχρι στιγμής, Μπαμπή?
1: Όχι, Άγγελε, ξέρεις, αυτά είπαμε χθες και σήμερα. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ ασχολημένος κόσμος και δικαίως με αυτή την ιστορία με το γήπεδο που προχωράει. Γιατί επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα ήταν στο θα γίνει, περιμένει ο Ολυμπιακός.
0: Μέχρι τώρα είχε παρουσιαστεί το γήπεδο.
1: Κυβερνητική
0: απόφαση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούσε να προχωρήσει. Από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η συνάντηση, αυτή η σύσκεψη και η ξεκάθαρη δέσμευση από την κυβέρνηση.
0: Ανακοίνωση από το Μαξίμου ήταν.
1: Ακριβώς. Ενημέρωσαν ευθέως από το Μέγαρο Μαξίμου, που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης. Τα λεφτά υπάρχουν, θα προχωρήσει. Το δεύτερο, βέβαια, κακά τα ψέματα, όσο θα προχωρούν οι μέρες, δηλαδή και αύριο, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, Παρασκευή και Σάββατο. Να δούμε την κατάσταση των παιχτών που θα έχουν γυρίσει και να αποφασίσει ο αλγουαθήρ για τις παίξεις που θα χρησιμοποιήσει. Δεν προκύπτει θέμα τραυματισμού. Γυρίσει στο Ρέντινγκ, είδες τις προηγούμενες μέρες και ο Ελκαμπή ξεκίνησε πρόγραμμα. Και είναι σημαντικό, ξεσάγγελε, για την ψυχολογία του κιόλας, πέρα από τη δουλειά που πρέπει να κάνει, γιατί δεν θέλει να χάσει τη μισή μέρα, και εννοείται αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι που κάνει καλό σε έναν παίχτη που έχει τραυματιστεί σοβαρά και μάλιστα από ό,τι φορά στην καριέρα του. Να είναι στην ομάδα, να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι η οικογένειά του αυτή είναι, η ποδοσφαιρική του οικογένεια αυτή είναι, να είναι εκεί, να μην κάνει κάπου αλλού, ξέρεις, μια αποθεραπεία, ένα πρόγραμμα κτλ. Ζει πάλι με την ομάδα, είναι σημαντικό στην ψυχολογία ενός αθλητή. Είχαμε και ξεχάσαμε να πούμε ότι ωραία ήταν και αυτό με τον Τζιοβάνι,
0: στο
1: Ολυμπιακό TV, στο YouTube, που μίλησε, επισκέφθηκε το μουσείο. Πού το σας έχει συνεργασία με τον Ολυμπιακό πλέον ο Μάγος, έτσι τον λέγαμε. Γιατί εδώ τα λέμε ποδοσφαιρικά Μάγος ήταν.
0: Ο Τζιοβάνι από τους καλύτερους παίχτες που ήρθαν. Και σε πολύ καλή ηλικία, 28 χρόνια.
1: Κοίταξε. Ακριβώς, αν βάλουμε ηλικία και αυτά που έκανε, είναι μακράν ο κορυφαίος. Γιατί
0: διεθνής με τη Βραζιλία και στην Μπαρτσελόνα.
1: Σε χάζευε. Ναι, πέρα από αυτό, ήρθαν και άλλοι, έχουν έρθει και άλλα σπουδαία ονόματα και άλλοι παιχταράδες και σε καλή ηλικία κτλ. Ο Τζιοβάνι.
0: Οι εμπνεύσεις ήταν μαγικές.
1: Σου κάνει το απίστευτο. Ναι, αυτά οι παλιότεροι τα έχουμε δει μόνο από Χατζηπαναγή.
0: Θυμάσαι ένα παιχνίδι του Τζιοβάνι με τον Ηρακλή στο κύπελο, εκείνο το 5-4.
1: Την
0: κολάρισε και βάλει.
1: Λίγο κάτω το κέντρο και μετά από τις πέρασε όλους και ο Ανσασιάδης
0: είχε δώσει το χέρι.
1: Με Γαλατά Σαράι. Λοιπόν, είπε ότι καλύτερο γκολ ήταν εκείνο με την Γαλατά Σαράι. Του άρεσε περισσότερο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάντα είχα στο μυαλό μου αυτό που είχε βάλει με τον Ηρακλή λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αλλά γι' αυτό ήταν εύκολο με τον Μοτραγών που είχε κάνει τότε την έξοδο με τη Γαλατά. Ήταν λίγο πιο κοντά και ήταν πιο δύσκολη η λομπά.
0: Ναι, ήταν δύσκολη η λομπά γιατί ο Μοτραγών είχε βγει αρκετά.
1: Ναι, και ήταν και Champions League, μην το ξεχνάμε.
0: Στη Ριζούπολη, αυτό. Τα 3-0 ήταν.
1: Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός, να τα πω και μια ιστορία, το έχω ξαναπεί παλιότερα, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Ριβάλντο. Είχα ζητήσει από γκάλοπ από παίχτες στο Ολυμπιακό, ξέρεις. Όχι, δεν ήμουν στην προετοιμασία, αλλά μετά, Κρυς. Γκάλοπ, ποιος είναι ο καλύτερος, ο παιδί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί άλλο λίγο Ρίμπο, άλλο ο Τζιοβάνι. Και είχαν καταλήξει, νομίζω, ναι, τουλάχιστον περισσότερα είναι και όλοι, ότι με το Ριβάλντο θα φάμε πολύ ψωμάκι. Δηλαδή με τα γκολ που βάζει, τα κρίσιμα, τα φάουλ, σε ξεμπλοκάρει, μια στημένη φάση, ένα καλό κόρνερ. Αλλά αυτά που κάνει ο Μάγος μου λέγανε δεν τα κάνει ούτε ο Ρίμπο.
0: Ναι, αυτά που έκανε ο Τζιοβάνι το είχε πει και ο Καστίγιο τότε. Δημόσιο.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτά που έκανε ο Τζιοβάνι. Επαναλαμβάνω, οι παλιότεροι σε τεχνική έχουν δει Βασίλη Χατζηπαναγή, έτσι. Ο Τζιοβάνι που ήταν πολύ πιο ψηλός και αυτό παίζει ρόλο για την τεχνική, γιατί δεν είναι εύκολο. Ο Βραχής όμως μπορεί πιο εύκολα να ξεγλιστρήσει, να σου κάνει το σλάλομ, να σε εκθέσει, να σου σκάσει την τρίπλα.
0: Ο Τζιοβάνι ήταν και δυνατό στα τζαρτζάρισμα.
1: Ήταν και δυνατό.
0: Το είχε το τζαρτζάρισμα, είχε το εκτόπισμα των όγκων.
1: Και σου έκανε αυτέ τι πόδιε, δηλαδή. Ήταν πραγματικά, νομίζω ότι σε ποιότητα δεν έχει ξαναπεράσει τέτοιο σπόρο και πολύ δύσκολο γιατί όπως είπες ήταν 28 χρονών και ήταν ένας συνδυασμός πραγματών για να έρθει αυτό το παιδί στη χώρα μας. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ότι όταν του είχε γίνει πρώτη φορά η πρόταση δεν το σκέφτηκε, δεν το σκεφτόταν καν. Μιλάμε για 28 χρονών, φορούσε το 10 στη Βραζιλία. Δηλαδή,
0: να σου πω που ήμουν την Μπαρτζελώνα. Ώρα που έκλεισε ο Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό.
1: Διακοπές.
0: Όχι. Ήμουνα στο Κάραβελ, εντάξει, στην ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου του Μπάγεβιτς και ήμουνα με τον Μπάγεβιτς και τον πήρε τηλέφωνο Λούβαρης.
1: Α, και το είπε ότι τον πήραμε. Ναι.
0: Και το άκουσα εγώ από το τηλέφωνο, τον ρώτησα, δεν μου απάντησε. Ναι,
1: εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί ήταν διεθνή. Ήταν ενεργεία, βασικός παίκτης, ήταν στους 12, 13, 14 στη Μπαρτσελώνα. Αλλά δεν πήγαινε ο Φανχάλ, δεν του είχε πολλές
0: ευκαιρίες. Ο Φανχάλ έλεγε τότε πείτε μου πού να τον βάλω, βρείτε μου τη θέση του Γιωβάνι.
1: Ναι, το 10 νομίζω και ας πούμε ξεφώνησε, το 11 ορίμπο στην Μπαρτσελώνα αν θυμάμαι καλά. Και διεθνής Βραζιλίας και Βραζιλίας και ενεργεία διεθνής Βραζιλία, αλλά δεν γίνεται. Όπως είπε και ο ίδιος βέβαια, ξέρεις την ιστορία έτσι πώς έχει γίνει, πώς αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα ο Γιωβάνι.
0: Ναι, αυτά που έχει πει ο ίδιος ξέρω. Είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρω.
1: Όχι αυτό, με τα σημάδια.
0: Με τα σημάδια αυτό.
1: Ποιο ήταν το σημάδι, το θυμάσαι?
0: Για πες το σημάδι.
1: Επειδή το έχει πει και ο ίδιος.
0: Και ένα ταξίδι κάποιον Έλληνα κάπου είχε συναντήσει. Κάτι με ένα ταξίδι είχε
1: σχέση. Ήταν σε αεροπλάνο, είσαι ταξίδι, δεν θυμάμαι και εγώ αυτή τη λεπτομέρεια. Και περίμενε ένα σημάδι που θα πάει. Και βρίσκει με τη γυναίκα του ένα ζευγάρι και μιλούσαν και ζούσαν να πάτε διακοπές. Και σου λένε, ναι, σκεφτόμαστε που θα πάμε, τι άλλο θα κάνουμε κτλ. Και σου λένε, να πάτε στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Και το θεώρησε σημάδι του Θεού. Ότι πήγαινε στην Ελλάδα. Όχι για διακοπές, πήγαινε εκεί.
0: Και έτσι λοιπόν ο Τζιοβάνι φόρεσε τα ρηθμό.
1: Από ένα τέτοιο γεγονός ήρθε αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα. Δεν θα ερχόταν, δεν υπήρχε παίκτης να έρθει αυτός.
0: Πώς να έρθει τώρα, Τζιοβάνι.
1: Δεν ήταν εκτός πραγματικότητας αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Του Ζάχοβιτς. Ακόμη, εντάξει, δεν το συζητάμε και αυτό
0: ήταν με
1: το
0: πανεπιστήμιο.
1: Ναι, τον ήθελε η Βαλένθια που έπαιζε Champions League τελικό. Για τέτοια Βαλένθια, όχι αυτή τη Βαλένθια, την Βαλένθια τη φοβερή. Αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί. Πέρασε αυτό το παιδί και καλό παιδί. Πραγματικά πολύ Γιωβάνι, καλό παιδί. Ναι.
0: Ο Ζάχοβιτς δεν ήθελε να έρθει. Και
1: ήταν. Καλά, ναι, δεν ήταν κακό παιδί ούτε ο Ζάχοβιτς. Απλώς ήθελε να βρει τρόπο να φύγει. Τα έκανα αυτά για να φύγει κάποια στιγμή.
0: Αλλά έφυγε με το καναρίνι του.
1: Έφυγε, μια χαρά έφυγε. Και πήρε και λεφτά και ο Ολυμπιακός, μικρή χασούρα. Okay, και δίδαγμα να μην πέσει ποτέ παίχτη που δεν θέλει να έρθει.
0: Σωστό. Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ
1: Είπαμε
0: πολύ.
1: Και στις ορίες μας. Άστε καλά και καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έχουμε ημίχρονο Μπελουιζάντ και Κεντσέλα 0-0. Αύριο Λάνκαστερ Σίτι 2-2. Είμαστε στο 47ο λεπτό.

0: Λοιπόν, να επανέλθουμε στο μπάσκετ. Είχαμε δηλώσεις από το Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε πως στο πρώτο ημίχρονο είμαστε καλοί, αλλά στο δεύτερο μέρος παίξαμε εγωιστικά, είπε ο κόουτς τον Κιτρινόμαυρο. Επόμενο παιχνίδι του Άρη, εντός έδρας στις 14 του μήνα, στις 8 αντιμετωπίζει την Τερτώνα.
1: Φέρνει εικόνες σου γυμνές, ίσου είναι αυτό το χτες.
0: Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Μαρσέγ στην πρώτη του εμφάνιση στη φάση των ομίλων του Champions League, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και η γαλλική ομάδα πήρε την νίκη με 12-11. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν σήμερα οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν. Για το Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το EuroCup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στη νίκη της επί της Σαλόν. Ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Ο Βίλιαμς με 18 πόντους κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών. Και ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ ανεβαίνοντας στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρα αύριο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσος καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν. Η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα. Έτοιμος να προσφέρει είναι και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid της για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακόσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην σημερινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονσάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγό στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνής φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο Κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε σήμερα το Super Cup των γυναικών, επικρατώντας το Σοφία Μπεφόρ με 88-65 του Πρωτέα Βούλας. Η Μαριέλα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέγ Παναθηναϊκός 12-11, πριν λίγο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το EuroCup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν αύριο στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ Ολυμπιακός Ομίλος ξυνεί 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο με την Μπαρτσελόνα. Αθήνα. 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 Παγκόσμια Κύπελα Συλλόγων και με την Chelsea 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Τέλος με ένα γκολ και 2 ασίστ αποχαιρέτησε τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέση την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο νικηφόρο 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 100.000 συμπατριώτες του στο Monumental του Buenos Aires. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος παραμένει στις συχνότητες της Ερασπόρ για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Είχαμε λοιπόν τις σημερινές επιτυχίες των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα στο μπάσκετ. Πριν από λίγο έγινε μια ανάρτηση από τον Λιονέλ Μέση. Ήδη μου λείπει η εθνική, μας βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Ντιέγκο, τόνισε ο σούπερστάρ από την Αργεντινή. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε σε αυτό και θα περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου θα έχουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου κοντά μας να μας μιλήσει για τα σημερινά παιχνίδια, όπου εύκολα ή δύσκολα οι ομάδες μας πήραν τις νίκες, και φυσικά για τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έρχονται για την Ευρωλίγκα απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία. Πριν συμβεί αυτό, να σας πω, το αύριο Lancaster City είναι στο 68ο λεπτό και έχει γίνει 3-3, θυμίζω 2-2 το ημίχρονο. Στο 50ο λεπτό στην αναμέτρηση της Μπελουιζάν με την Κεντσέλα δεν υπάρχει σκορ. Παραμένει το 0-0. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας να μας μιλήσει για τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα με νίκες των ομάδων μας, φυσικά, και για τα παιχνίδια που έρχονται. Για την Ευρωλίγκα, σημαντικοί αγώνες κόντρα σε ομάδες από την Τουρκία. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα. Ιστορική νίκη, θα έλεγα σήμερα, για τον Κολοσσό, η πρώτη στην Ευρώπη.
1: Για τον Κολοσσό στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως, γιατί η προηγούμενη ευρωπαϊκή του συμμετοχή δεν είχε θεθεί από επιτυχία. Η Μύκονος, ο Κολοσσός θα παίξουν κάποια παιχνίδια, θα το ευχαριστηθούν και μετά θα αφοσιωθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι το ίδιο όμως με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τις ομάδες που συμμετέχουν στο BCL. Για παράδειγμα, σήμερα η ΑΕΚ, και εκεί θέλω να σταθώ, πήρε μια πολύτιμη νίκη από πολλές
0: και δύσκολη πλευρές. Έτσι.
1: Πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Νίκη που χτίζει χαρακτήρα, σφυριλατή χαρακτήρα σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα στην αρχή της σεζόν. Γιατί αν κέρδιζε με 20 πόντους δεν θα λέγαμε τα ίδια. Ή αντιστοίχως, εάν έχανε το μάτι δεν θα λέγαμε τα ίδια. Όμως όταν κερδίζει με ανατροπή στο τέλος, με αυτόν τον τρόπο τον συναρπαστικό, οι παίκτες παίρνουν αυτοπεποίθηση, παίρνουν ψυχολογία και μετά, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ειδικά όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες. Θα αποκτήσουν κίνητρο μεγαλύτερο, διότι τώρα αρχίζουν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναφτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως ήταν και πέρυσι στον BCL η ΑΕΚ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αν έχανε το σημερινό παιχνίδι, θα είχαν όλοι καταρακωθεί. Άρα, στέκομαι στο απόψινό αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Το 95-93, κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι και για το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοντα στο τέλος, χωρίς να έχει στήριξη μεγάλη από τον κόσμο. Το στοιχείο δηλαδή της απουσίας του κόσμου της ΑΕΚ από το γήπεδο πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έρχεται ως μια συνέχεια της κόντρας που υπάρχει των οργανωμένων με τη διοίκηση λόγω του θέματος του γήπεδου που παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχε η κόντρα, οι οργανωμένοι δεν θέλανε.
1: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
0: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί αυτή η σχέση και αν η ΑΕΚ θα έχει γεμάτο γήπεδο και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τα παιχνίδια της στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το σημερινό παιχνίδι από πλευράς εξέλιξης που έκλεψε την παράσταση. Κατά τα άλλα, ο Άρης από πλευράς ατμόσφαιρας, από πλευράς παρουσίας των φίλων του και από πλευράς εμφάνισης επέστρεψε εκεί που πρέπει, έπειτα από την ήττα ΘΟΚ στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καρδίτσα από την Καρδίτσα. Κέρδισε με μεγάλη άνεση, έκανε το 2-2 έπειτα από την νίκη της περασμένης εβδομάδας στη Γαλλία επί της Λεμάν, με τον Γκάλι παρόντα, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Ρίτσα Τσιάο παρόντα και κυρίως με 6.000 κόσμο να είναι στο
0: γήπεδο. Ανανεωμένο 6.300 και ο Τσιάο πέταξε και ο ίδιος χαρτάκια, όπως έχω δει στο βίντεο.
1: Και η εικόνα να κάνει το γύρο της Ευρώπης όπως παλιά. Mm-hmm. Όπως παλιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα που έχει καταθέσει φάκελο για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άρα
0: θα το πούμε,
1: η σημερινή εικόνα του γηπέδου, το αποτέλεσμα, είναι τρομερή και παίζει ρόλο, έχει τη σημασία της.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Προμηθέας και αυτός κέρδισε για το EuroCup, έτσι, με 91-77.
1: Δεν στέκομαι σε πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι νωρίς. Άλλωστε, όταν οι διοργανώσεις είναι πολύ χαμηλά σε αξιολόγηση και δυναμικότητα, θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες φάσεις για να δούμε πόσο αξίζουν αυτές οι νίκες, πόσο μετράνε και πού μπορούν να οδηγήσουν βασικά τις ομάδες. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν λέω πολλά πράγματα, ούτε για τη Μύκονο, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε για τον Κολοσσό, ούτε για, για τον Προμηθέα. Να περιμένουμε να προχωρήσουν λίγο αυτές οι φάσεις και να τους αξιολογήσουμε αργότερα.
0: Λοιπόν, στα απόνερα από το κόμμα τι έχουμε?
1: Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Προχωράει η κάθε πλευρά το σχέδιό της μέχρι να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Μας ήρθε κάτι η πληροφορία από τον Ουρμπόνας ότι το NBA θα επανέλθει.
1: Καλά, να το δούμε πρώτα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Να το δούμε πρώτα αυτό, γιατί επικαλούνται όλοι οι ανώνυμες πηγές. Το σίγουρο είναι ότι το NBA, αν θέλει να μπει στην διοργάνωση και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πόσο μάλλον θα θέλει να έχει το management, δηλαδή το πλήρη έλεγχο, θα πρέπει να δώσει πραγματικά χρήματα. Mm-hmm. Και όταν λέω πραγματικά, όχι λογιστικά. Mm-hmm. Πρέπει να δώσει κασέρι που λένε.
0: Ρεαλιστικά χρήματα. Να τα πιάνεις.
1: Όχι, όχι. Πραγματικά χρήματα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα το NBA πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες mm-hmm. στους Ευρωπαίους. Δηλαδή τους υπόσχεται χρήματα λογιστικά. Θα πάρετε τόσα, αλφα ποσό, αλλά θα επιστρέψετε αλφα συν για επένδυση. Δηλαδή τους υπόσχεται χρήματα λογιστικά. Θα πάρετε τόσα, αλφα ποσό, αλλά θα επιστρέψετε αλφα συν για επένδυση.

0: η οποία δική του διοργάνωση μελλοντικά είναι η σημερινή διοργάνωση των 13. Οι μετοχές είναι συγκεκριμένες. Αν θέλει να αγοράσει το NBA, θα πρέπει να πληρώσει. Άρα, αν είναι να επιστρέψει, γι' αυτό ήμουν αδύσπιστος νωρίτερα, το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα, δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Επικαλείται ανώνυμες πηγές. Δεν λέει καν αυτά που ανέφερε η ΕΚΥΠ εχθές. Mm-hmm. Δηλαδή, η ΕΚΥΠ εχθές είπε ότι και από το πρωί το επιβεβαιώνει και η ΕΚΥΠ δεν αμφισβητείται. Η ΕΚΥΠ είναι η ΕΚΥΠ, όπως και καλά, η Γκαζέτα Ντελοσπόρ είναι η Γκαζέτα Ντελοσπόρ. Τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικούς κολοσσούς. Η ΕΚΥΠ είπε λοιπόν ότι το NBA προσέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 13 μετόχους. Πιάσε το νούμερο, δεν είναι λάθος. 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 13. Σε κάθε έναν. Ναι. Δηλαδή το συνολικό ποσό που προσέφερε ήταν 5,2 δις δολάρια. Ναι, αλλά ζήτησε. Αυτό δεν λένε, να επενδυθούν από κάθε έναν από τους 13 σε ορίζοντα συγκεκριμένο, χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο, 500 εκατομμύρια. Δηλαδή το ελάχιστο ποσό για να εισαχθεί σε αυτή την υποτιθέμενη μελλοντική διοργάνωση είναι 500 εκατομμύρια. Ποιο είναι το ισοζύγιο εδώ, το συμπλήν?
1: 100 μείον.
0: Δηλαδή θέλουν να πάρουν τη διοργάνωση και να πληρώσουν και 100 ή 13. Δηλαδή να βάλουν οι 13 μαζί 1,3.
1: Ναι.
0: Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και ο Γιώργος Αγγελόπουλος του Ολυμπιακού είπε είναι απαράδεκτη, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Και γι' αυτό και ο Κερεχέτα της Μπασκόνια είπε είναι απεικιοκρατική.
1: Και συγγνώμη, γι' αυτό
0: αλλά επειδή με προκάλεσες αναφέροντας ένα δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμες πηγές, έπρεπε να σου πω το πραγματικό νούμερο, το πραγματικό ποσό. Δεν το είχα πει καν το μεσημέρι.
1: Δεν πειράζει, το είπες, το αποκάλυψες τώρα το βράδυ.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το ανέκδοτο. Αυτοί νομίζουν ότι θα πουλήσουν καφεστάκια σε ηθαγενείς. Πουλάνε πολύ ακριβά. Πουλάνε οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Μην κοιτάς που απέρριψαν ομόφωνα την δήθεν πρόταση του NBA, έτσι όπως έχει εκφραστεί μέχρι τώρα, γι' αυτό τη λέω δήθεν, τη λογιστική πρόταση του NBA, σου δίνω, μου δίνεις, χρωστάς και από πάνω, ενώ είναι δική σου διοργάνωση, άκουσον. Κάποια στιγμή λοιπόν το ανέκδοτο πρέπει να σταματήσει και να κάνουν μια πρόταση σοβαρή. Πουλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Πουλάνε. Αλλά πρέπει να πάρουν και χρήματα για να δώσουν κάτι στο οποίο 20 χρόνια τώρα κάποιοι, κάποιοι άλλοι 25 χρόνια, κάποιοι 10 έχουν επενδύσει κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων. Να μην πούμε εκατοντάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει εκατοντάδες. Και ο Ολυμπιακός εκατοντάδες.
1: Λοιπόν, αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Και η Ρεάλ Μαδρίτης εκατοντάδες.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε τις εξελίξεις και να πάμε στα παιχνίδια που έχουμε για τη EuroLeague. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εναντίον ομάδων από την Τουρκία.
0: Αυτό ναι, αφού πούμε ότι το σχέδιο της Ευρωλίγκας προχωράει.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα ο Άρης Μπάρκας από το EuroHoops αποκάλυψε ότι και η ομάδα του Ντόνσιτς, η δεύτερη ομάδα της Ρώμης, η νεοσυσταθήσα ομάδα της Ρώμης, νεοειδρυθήσα ομάδα της Ρώμης, έκανε και αυτή, είναι η 14η, ξέραμε 13 μαζί με Παοκάρι, 13 ότι είναι υποψήφιες για 8 νέες άδειες. Τώρα μάθαμε ότι ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η ανακοίνωση των 8 νέων franchises, πέρα των 13 που πήραν οι 13 βασικές ομάδες μετοχή της Ευρωλίγκας, είναι ότι κατέθεσε παραμονές της σύσκεψης της συνάντησης κορυφής στο Κόμο, πρόταση και η ομάδα του Ντόνσιτς από τη Ρώμη, η δεύτερη, όχι Μάξιμα, η ομάδα του Ντόνσιτς, που έχει ιδρυθεί προσφάτως στην Ιταλική πρωτεύουσα. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: Παναθηναϊκός ξεκινάει πρώτος αύριο το βράδυ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μπράντοβιτς σήμερα είπε ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν. Ο Φάλ και ο Ρογκαβόπλος λογικά θα είναι δωδεκάδα. Ο Νάνος Λούκας παραμένουν εκτός. Ναι. Mm-hmm. Δεν μπορούν ακόμα να βοηθήσουν. Ο Χέις Ντέιβις έχει μπει. Οπότε περιμένουμε τον Παναθηναϊκό αύριο, ακόμα πιο δυνατό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Απέναντι όμως σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο, όπως είναι η Φενέρ του Γιασκεβίτσιους, τον οποίο εκτιμάει, δικό του παιδί είναι άλλωστε, ο Μπράντοβιτς, το Γιασκεβίτσιους τον εκτιμάει πάρα πολύ. Και θα είναι το πρώτο crash test για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι της χρονιάς. Τα προηγούμενα δεν είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Γεμάτο γήπεδο. Νομίζω υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα. Αρκετά. Τα εισιτήρια που αγοράζουν μεμονωμένα οι φύλαθλοι δεν έχουν

0: εξαντληθεί σύμφωνα με όσα μου έλεγαν νωρίτερα. Λογικά όμως θα υπάρξει sold out μέχρι αύριο το βράδυ. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με τον Τόρντα Χολ για προσωπικούς λόγους στην Αμερική μέχρι και αύριο το βράδυ. Με το Μιλουτίνοφ να είναι ακόμα καλύτερα όμως και να είναι κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζόκα αφού πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι. Και πλέον μένει να δούμε κοντά στην ΕΦΕΣ εάν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να παίξει και καλύτερη άμυνα και να πάρει μια εμφατική νίκη, διότι θα είναι το πρώτο του παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ, με έδρα της ΑΝΕΛ Αρένα δηλαδή.
1: Για να δούμε, και εκεί αναμένεται να γίνει sold out από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: 1800 εισιτήρια είχαν μείνει μέχρι το μεσημέρι.
1: Αναμένεται να δούμε γεμάτα γήπεδα, όπως γεμάτα γήπεδα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τόσο σε ΟΑΚΑ όσο και σε ΣΕΦ. Και αναμένουμε δύο δύσκολα παιχνίδια.
0: Αυτά, Άγγελε.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από το χώρο του μπάσκετ από το Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
0: Ερασπορ 101,8. 2 λεπτά μετά τις 11:30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 28 λεπτά ακόμα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είχαμε νωρίτερα. Έχουμε. Η Αύρο προηγείται της Λάνκαστερ με 4-3 στο 28ο λεπτό, ενώ η αναμέτρηση Μπελουιζάν Κεντσέλα παραμένει στο 71, ισόπαλη χωρίς τέρματα. Νωρίτερα ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σειρά παίρνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε το μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο Καραϊσκάκη την Κυριακή στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Λοιπόν, ξαναζεστανόμαστε πλέον και με ντερμπάρα.
2: Ναι, πάμε τώρα, μπαίνουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα των 20 ημερών μας ήταν παράξενο, ναι, το έχουμε ξαναζήσει. Συνήθως είχαμε μια αναβολή.
0: Μία εβδομάδα. Ναι, μια εβδομάδα αγωνιστική.
2: Ένα παιχνίδι.
0: Ένα παιχνίδι.
2: Πήγαινε σε αναβολή.
0: Έτσι θα είναι η διακοπή του Νοεμβρίου τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι. Όπως ναι. Τώρα πήγαμε σε μια παρταμένη διακοπή διάρκεια 3 εβδομάδων. Με 2 αγωνιστικές να αναβάλλονται. Οπότε είναι μια συνθήκη λίγο πρωτόγνωρη. Μαζεύονται οι παίχτες. Στο Παναθηναϊκό περιμένουν 6 τελευταίες επιστροφές αύριο για να κλείσει το ρόστερ. Έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Αλλά είναι και αρκετά μεγάλος ο αριθμός των 6 ατόμων που ακόμα λείπουν. Θυμίζω ότι είναι ο Πελίστρη, που έρχεται από την Ουρουγουάη. Είναι ο Ραστόντερ, που ήταν με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Γιάγκουτσης με την Ελπίδων της Κροατίας. Ο Κάτρης με τη δική μας εθνική Ελπίδων. Και 2 Μαροκινοί. Ο Ουναΐ με τον Σαλάχ Εντίν. Αυτές είναι οι 6 επιστροφές που αναμένονται αύριο στο Κοροπή. Συνήθως την πρώτη μέρα με το που επιστρέφουν, ειδικά αυτοί που έχουν παίξει, δεν προπονούνται, κάνουν ένα πρόγραμμα αποφόρτισης κτλ. Οπότε ουσιαστικά θα πάνε με μία προπόνηση την Παρασκευή στο ντέρμπι. Θα γίνουν βέβαια και οι επιλογές από τον προπονητή, να δούμε ποιοι χωράνε στην 23 και κατ' επέκταση ποιοι θα μπουν στην 11 από αυτούς τους 6 που ανέφερα. Ρεαλιστικές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός έχει μόνο ο Ουναΐ. Δεν αποκλείεται όμως από όντως του Λιβάη Γκαρσία να δούμε και τον Μπελίστρη σε κάποια θέση και στην επίθεση, αλλά συνήθως επειδή έχει τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία από όλους γιατί περνάει Ατλαντικό και έχει jet lag και όλα τα σχετικά, συνήθως στο πρώτο παιχνίδι παίχτες που έρχονται από τόσο μακριά δεν παίρνουν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα δούμε στην πορεία. Από αύριο Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μεσολάβουν 3 μέρες, οπότε νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος ικανός για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμοστούν στα δικά μας ωράρια. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο καθένας από αυτούς, πόσο έπαιξε, αν έπαιξε και πόσο καλά πήγε, δεν έχω. Ακούσαμε στην αρχή λίγο τον Ουναϊ που ήταν εξαιρετικός στα πρώτα δύο παιχνίδια του Μαρόκου. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης, πέτυχε και ένα γκολ μάλιστα. Το τελευταίο δεν ξέρω τι έκανε, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δηλαδή έπαιξε όλο το παιχνίδι λιγότερα. Γενικά δεν έχουμε πολύ καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο κάθε παίχτης. Είναι και πάρα πολύ πολύ.
0: Είναι και πολύ, αυτό πήγα να σου πω.
2: Αυτά όμως τα ξέρουν πολύ καλύτερα στο
0: στο επιτελείο του Παναθηναϊκού.
2: Έχουν τα, θα κάνουν και τα ρεκομετρικά, ψάχνουν τις μετρήσεις, να βάλουν κάτω, να διαπιστώσουν ποιοι παίχτες είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση και ενδεχομένως ποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στο κόκκινο, έτσι. Δεν ξέρει,
0: ναι, κάποιοι μπορεί να είναι και στο κόκκινο, όντως.
2: Ναι, μπορεί να γίνουν κάποιοι με τη βαρημένη από πολλά λεπτά κτλ. Ή μικροτραυματισμός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει χάσει δύο παίχτες από τις διεθνείς που λείψαν, οι άλλες νομίζω δεν έχουν. Κάποια απώλεια, έχασε τον Λιβάη Γκαρσία για σχεδόν όλο τον Οκτώβρη. Έχασε και τον Κουτούρη, ο οποίος όμως επιστρέφει. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για τον Τέρμπι. Δεν άρρωστηκε πρώτη επιλογή, δηλαδή συνήθως δεν ξεκινάει η δεκάδα. Φέτος τουλάχιστον. Πέρυσι είχε κάποιο συμμετοχή στην αρχική δεκάδα. Φέτος, όσες φορές έχει παίξει, με εξαίρεση ένα μάτς, έχει μπει ως αλλαγή. Αλλά είναι και αυτός μια λύση που αν τη χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολη, γιατί αν κάποια στιγμή το παιχνίδι πάει σε πίεση, ένα πιο κλειστό παιχνίδι, πιο δυναμικό, νομίζω θα χρειαστεί πάρα πολύ ο Κουντούρης να μπει να δώσει πια βοήθεια και λογικά θα τον έχει διαθέσιμο ο Νίστρουπ, γιατί θα προλάβει να κάνει μέσα την εβδομάδα μια-δυο δυνατές προπονήσεις. Θυμίζω ότι γλίτωσε οριακά τη θυλάση. Έκανε ένα πρόγραμμα αποθεραπείας και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν έτοιμος για την ολική επαναφορά του.
0: Μάλιστα, να δούμε και την αυριανή προπόνηση, να επιστρέψουν και οι διεθνείς όλοι, να συμπληρωθεί το παζλ, να δούμε την αυριανή. Της Πέμπτης να δούμε και της Παρασκευής και το Σάββατο νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, Χρήστο, να πούμε κάτι επιπλέον προς τα που πάει το πράγμα.
2: Εντάξει, κοίταξε. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε, γιατί.
0: Είναι καλά, εντάξει. Αλλά θα έχουμε δει και δύο προπονήσεις.
2: Δεν είναι και συνήθως προπονήσεις. Καμιά φορά, άμα βάλει το δίτερμα, βλέπεις πράγματα. Ή κάποια... Αλλά πολλές φορές δοκιμάζεις πράγματα, βλέπεις το δίτερμα ότι παίζει 4-3-2. Δεν σημαίνει ότι του αρέσει αυτό που είδε. Αν δεν του αρέσει, δεν το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, πάντα έχει και μια εικόνα προπονητής. Το ότι έπαιξε με ένα σύστημα δεν σημαίνει ότι αυτό θα βάλει.
0: Σαφώς,
2: ναι. Και να μην το αρέσει. Θα πηγαίνει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάζει ένα φόρμα. Να παντελώνει κάτι, δεν σου αρέσει, δεν το παίρνεις. Πας στο επόμενο. Έτσι, αυτό σημαίνει και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές.
0: Θα κάνουν δοκιμές οι τεχνικοί των ομάδων και από εκεί και πέρα θα δουν.
2: Σχετικά. Έχει το ιδιαίτερο με τον Νίστρουπ είναι ότι σε σχέση με τους προκατόχους του είναι ένας προπονητής που ανακατεύει την τράπουλα πολύ περισσότερο. Όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων, όσο σε επίπεδο συστημάτων. Δηλαδή, θα θυμηθούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν μονικά σχεδόν τρία χρόνια με. 4-3-3. Δεν άλλαζε τίποτα. Ό,τι αντίπαλο και να έχει, είτε πρέπει να επιτεθεί, είτε να αμυνθεί, είτε ντέρμπι, είτε. 4-3-3. Είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα η ομάδα. Με ό,τι καλό και κακό συνεπαγόταν αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
2: 4-3-3 και 4-2-3-1 έπεσε πάρα πολύ ο Βιτόρια. Αλλά 2-4-2 ποτέ. Ούτε με τριάδα στην άμυνα. Τριάδα στην άμυνα μας έφερε ο Μπενίτεθ. Από ένα σημείο που την έβαλε πέρυσι, δεν την άλλαξε σχεδόν καθόλου μέχρι το τέλος. Ήταν ότι και αυτός είχε μια βασική επιλογή και πάνω εκεί έχτιζε. Εδώ θα δούμε ότι στα πρώτα 13 παιχνίδια της περίοδου, 6 στην Ευρώπη, 5 στο Πρωτάθλημα, 2 στο Κύπελλο, ο Νίστρουπ έχει δοκιμάσει σχεδόν όλα τα συστήματα. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-1-1 και 3-5-2. Δηλαδή τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να πει ότι. Πειραματίστηκε ή δεν προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του αγώνα.
0: Νομίζω ότι και πειραματίστηκε και προσαρμόστηκε, γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του που είχε κάνει κατά την έλευσή του στη χώρα μας, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να προσαρμόζεται παιχνίδι με παιχνίδι, να αλλάζει το σύστημα.
2: Έχει μία διαφορετική φιλοσοφία. Θυμάμαι μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Αναστασίου, ο οποίος τον παρακολουθούσε, γιατί γενικά το. Ο Δόσφαιρος στη Βόρεια Ευρώπη το παρακολουθεί ο Παναγιώτης, είχε παίξει
0: η Ολλανδία.
2: Και η Ολλανδία και στο Βέλγιο και ήταν και προπονητής εκεί πέρα. Οπότε λίγο πολύ είναι γειτονικές χώρες αυτές και τα κοιτάει αυτά τα πρωταθλήματα. και είχε πει ότι ο Νίστρουπ την καλή του, τις καλές του ομάδες, ότι σαν τρέπον αυτό να το πει, τις έκανε με 4-4-2.
0: Ναι, μπράβο, τη θυμήθηκα αυτή τη
2: δήλωση. Δηλαδή ήταν την πρώτη χρονιά δεν το είχε παίξει καθόλου. Τη δεύτερη όμως έκανε αλλαγές στο ρόστερ, την παιδική του επιλογή. Και απέκτησε παίχτες που μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτό το 4-4-2. Δηλαδή του αρέσει να παίζει με δύο παίχτες μες στο κουτί, μες στην περιοχή. Το έχουμε δει αυτό μες στον Παναθηναϊκό. Τώρα από το του Λιβάη Γκαρσία, πιθανό να μην είναι μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν το αποκλείουμε όμως να δούμε και Τετέι και Ντέσσερς μαζί. Δεν πρέπει να το αποκλείσουμε να δούμε να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αλλά αυτά ξέρεις τώρα είναι οι καθίες δικές μας. Θα δούμε, γιατί μετά και τον αντίπαλο κάθε προπονητής, δηλαδή και ο Ολυμπιακός τη διάθεση τι παίχτες έχει, αν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν δύο προπονητές, γιατί είναι και δύο καινούργιοι, το πρώτο δεν είναι.
0: Άστε, θα το δούμε. Και πιο καινούργιο, τουλάχιστον ο Νίστρουπ έχει παίξει και 13 παιχνίδια. Ο Ιμανόλ έχει παίξει 3.
2: Ναι, έχει διαφορά αυτό.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Βέβαια, γιατί διαφορετικό είναι να έχει μια ομάδα από την προετοιμασία να τις κάνεις
0: προετοιμασία.
2: Όλα να την έχεις δουλέψει, να έχεις δουλέψει παίξεις ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες μεταγραφές έκανε νωρίς. Ο Ολυμπιακός άλλαξε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια και πολλά νέα πρόσωπα σε επίπεδο παιχτών και νέο προπονητή. Όλα αυτά είναι μια διαταραχή σίγουρα.
0: Είναι ένα ερωτηματικό.
2: Μια ανακατοσούρα σίγουρα. Οπωσδήποτε. Αν σε αυτό το 20ήμερο είχαν και οι δύο προπονητές στη διάθεσή τους όλους τους παίχτες, θα μπορούσαν να το κάνουν μια μικρή προετοιμασία και θα ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά χάσαν και οι δύο, νομίζω.
0: Πολλούς διεθνείς.
2: 12-13 φεγγάρι.
0: Ναι, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός και στους μεν και στους δε.
2: Στον Ολυμπιακό, δηλαδή και οι δύο είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορούσαν να δουλέψουν μόνο σε αυτό που θέλανε. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δουλέψανε με ό,τι είχαν, με φιλικά, με αγώνες προπόνησης με τις δεύτερες ομάδες και ανεβάζοντας παιδιά από τη δεύτερη ομάδα.
2: Κάπως έτσι το πήγαν το πράγμα.
0: Άμα δεν έχεις κάποιον πρέπει να έχεις για να κάνεις προπόνηση.
2: Δεν έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε και την προσαρμογή που θα έχουν ή και τι θα επιλέξουν. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές έχουν τη λογική της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, σου λέει, θα ξεκινήσουμε να μην χάσουμε το ντέρμπι, γιατί ξέρουν όλοι τη ζαλάδα για να χάνει ένα ντέρμπι στην Ελλάδα.
0: Και βλέπουμε στην πορεία.
2: Πρωτότος, και βλέπουμε τι κερδίζουμε παραπάνω. Έχουμε δει αυτή τη λογική πάρα πολλές φορές.
0: Σε όλα τα ντέρμπι γίνεται. Yeah. Ξεκινάμε να μην χάσουμε στην αρχή, φαντάζομαι τουλάχιστον, ή να ευνηδιάσουμε τον αντίπαλο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βλέπουμε τι γίνεται.
2: Πολλά πράγματα. Ξέρεις, ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φέρει τα πράγματα σε μια διαφορετική σειρά. Αλλά γενικά υπάρχει. Έχω εγώ πραγματικά έτσι μια απορία να δω πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Προμηθευτές που ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο κλάσικο.
0: Και για τους δύο το μεγάλο, το πρώτο κλάσικο είναι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά,
0: σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κοντό. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Αύρο Λάνκαστερ 5-3-2-2 το ημίχρονο. Χωρίς γκολ, το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο 83ο λεπτό. Μπελουιζάν Κεντσέλα 0-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τελικό Παρί Βιλερμπάν 96-98 τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ΑΕΚ Σαλόν 95-93, Άρης Μπούργος 93-80, Τρέπτσα Προμηθέας 77-91 και Κολοσσός Κραϊόβα 77-65. Νίκες για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, η αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Μπενίν. Ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ για τον Αργεντίνο Superstar ήταν ο απολογισμός. Ένα παιχνίδι που έγινε στο κατάμεστο γήπεδο της River Plate, μέσα σε συγκινησιακό κλίμα. Περισσότερα από τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Και το θέμα το οποίο μονοπολεί.
0: Ναι, γιατί έκανε και ανάρτηση σήμερα. Έκανε και ο Κριστιάνο ανάρτηση.
1: Ναι, τα έχουμε. Καλά, για τον Κριστιάνο δεν μπορώ να σου πω πολλά. Έχω να σου πω όμως για τον Μέση. Όλοι γράψανε πολλά και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι παράλληλα γράφει και ο Κριστιάνο. Και δεν το λέω κακοπροαιρετά. Το λέω μήπως επειδή ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει το αντίο του Μέση. Ρίξει και εσύ, βέβαια, θα μου πεις. Γίνονται όλα παράλληλα, η αποχώρησή του, αν αποχωρήσει τελικά από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, η διαφορά του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής χώρας του, δεν ξέρω αν αυτά ταιριάζουν. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι ταιριάζουν. Τώρα το τι και πώς και γιατί είναι άλλο θέμα συζήτησης. Λοιπόν, το απόλυτο αντίο στο Monumental στην έδρα της River Plate, εκεί είχαμε τα ξημερώματα. Ο Μέση γράφει ιστορία και συγκινεί όλη την Αργεντινή. Ο Superstar έζησε μια γεμάτη μέρα, γεμάτη συναισθηματικά ημέρα, η οποία κορυφώθηκε με έναν αγώνα όπου ο ίδιος ξεχώρισε με την απόδοσή του, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Χάρισε στο αργεντίνικο κοινό μια τελευταία συνερπαστική ημέρα. Ήταν ένα αφιέρωμα που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα γκολ και δύο ασίστ από τον Λέο, στη νίκη 3-0 επί του Μπενίν, Αφρικανική ομάδα. Ήταν αδύνατο να μην συγκινηθεί κανείς από τη στιγμή που η αργεντίνικη τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει, Άγγελε, εικόνες του Superstar κατά την τελευταία ημέρα με την φανέλα της Αλμπισιλέστε. Τα πρώτα του δάκρυα κύλησαν μέσα στο Πούλμαν που μετέφερε την ομάδα από, από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής στο γήπεδο της River Plate, το Monumental. Χιλιάδες Αργεντίνοι συνόδευσαν κατά μήκος διαδρομής το Πούλμαν. Ο Μέση, που λατρεύεται σαν θεός, αποχαιρετά την Αργεντινή με ένα γκολ και δύο ασίστ. Μέσα στο γήπεδο τον περίμεναν 85.000 θεατές και η άμεση η οικογένειά του, η σύζυγός του Αντωνέλα, οι τρεις γιοι του και η μητέρα του Σέλια. Αυτοί όλοι στέκονταν ενωμένοι στη μνήμη του Χόρχε, του πατέρα του Λιονέλ Μέση, που έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες από τη ζωή. Ο οποίος όμως, πιστεύουν οι Αργεντίνοι και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι παρακολουθούσε από τον ουρανό. Είναι κάτι που πιστεύουν οι Αργεντίνοι. Οι γιοι του, ο Τιάγκο, ο Ματέο, ο Σύρο, συνόδευσαν τον Αστέρα κατά την είσοδο του στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί γνώρισε την πρώτη αποθέωση της βραδιάς, η οποία προηγήθηκε της συγκινητικής ανάκουσης του εθνικού ύμνου. Ο Μέση δεν λύγησε τελείως σε κλάματα, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Η συγκίνηση δεν του επέτρεψε να τραγουδήσει τους στίχους του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, τον οποίο ερμήνευσε ο βετεράνος του πολέμου των Φόκλαν, ο Φάβιο Σαντάνα. Ο Λέο, η αλήθεια, δεν έκλαιγε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, αλλά ολόκληρη η Αργεντινή σίγουρα έκλαιγε. Ένας πραγματικά ξεχωριστός αργεντίνικος ύμνος, σημαδεμένος από τα δάκρυα του Μέση και του Σκαλόνι. Στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε όπως πάντα, με τον Λέο να είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, να αγωνίζεται και τα 90 λεπτά και να αφήνει την αίσθηση ότι το νούμερο 10 είχε ακόμη πολλά παιχνίδια να προσφέρει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όμως το τέλος είχε φτάσει και ήρθε σε μια πιστική νίκη με 3-0. Ο αγώνας έληξε και η Αργεντινή έκλαιγε απαρηγόρητη, γνωρίζοντας ότι δεν θα έβλεπε ξανά πια τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αλμπισελέστη. Ακολούθησαν τα λόγια του Λέο, που συγκίνησε, η συγκίνηση του κόσμου και η παγκόσμια αίσθηση ότι είχε μόλις λάβει χώρα ένα πραγματικά συγκλονιστικό αντίο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Αργεντινής. Αυτή είναι αναμφίβολα, λέει χαρακτηριστικά, η πιο θλιβερή μέρα της καριέρας μου και θα μου λείψετε όλοι. Με αυτά τα λόγια που υπόθηκαν με μεγάλη ψυχραιμία, Ο Λέος συγκίνησε βαθιά ολόκληρη την χώρα λίγο πριν κάνει τον τελευταίο του γύρο θριάμβου στο στάδιο Μονουμεντάλ. Αυτά σαν εικόνα χθες. Βέβαια θα πούμε ότι στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού το παιχνίδι σταμάτησε σε ένδειξη τιμής στο Λέο. Είχαμε βεγγαλικά, ζήτω κραυγές, χειροκροτήματα από τους φιλάθλους και στο τέλος του αγώνα, πέρα από την ομιλία και τον χαιρετισμό του ποδοσφαιριστή, είχαμε και ένα show με drones στον ουρανό του Buenos Aires. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα χθες το βράδυ στον Buenos Aires, χθες το βράδυ στην Αργεντινή, και σήμερα πολύ γρήγορα γίνανε όλα αυτά και θα έχει τους λόγους του ο Μέση να το κάνει. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ όμορφο μεγαλούτσικο μήνυμα στα social media, προσωπικό social media, και λέει χαρακτηριστικά: χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω την σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά και κάποια θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Έτσι ξεκίνησε την δήλωσή του στα social media. Τα πρώτα λόγια ευχαριστίας του Λέω στο μήνυμά του αφορούσαν την οικογένειά του, τη μεγάλη υποστήριξη και την συνεχή παρουσία του σε κάθε βήμα του ταξιδιού του. Και λέει χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε χαρακτηριστικά, και έχω ακόμα τόσα πολλά να πω, είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο. Το δεύτερο μέρος ήταν ένα αφιέρωμα στους συμπαίχτες του με ένα άλλο ειδωλό, το Μαραντόνα, ξεχωρίζει πάνω από όλους τους άλλους. Οι φίλοι μου ήταν επίσης απαραίτητοι, όλοι οι συμπαίχτες μου και οι προπονητές μου που είχα μαζί με το προσωπικό τους. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Diego Maradona, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, όσο και από τον παράδεισο όπου βρίσκεται με κάθε βήμα του που έκανε η εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Θυμάσαι το βιντεάκι που είχαν βγάλει οι Αργεντίνοι λίγο πριν τον τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με το Μέση να κάθεται να σκέφτεται κάπως και δίπλα του ξαφνικά πήγε ο Μαραντόνα για να μιλήσουν.
1: Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, σαφώς,
1: κάνει απίθανα πράγματα.
0: Το συνδυάζω τώρα με αυτό που είπες για τον Μαραντόνα.
1: Ναι, δεν το είπα εγώ. Εγώ μεταφέρω τι έγραψε.
0: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό.
1: Οι τελικές πάντως παρατηρήσεις περιλάμβαναν σε αυτό το μήνυμα μια ειδική αφιέρωση στους συλλόγους της ζωής του και μια αναφορά στον Θεό. Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σέβονταν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Και φυσικά ευχαριστώ τον Θεό, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Έχουν περάσει περισσότερες από 2 δεκαετίες γέλιου και δακρύων, πάνω από 200 αγώνες για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής με μεγάλη διαφορά και να προσθέτει το τρίτο αστέρι σε μια φανέλα που θα κρατάει πάντα ένα κομμάτι του, αυτόν τον αριθμό 10, και ολοκληρώνει το μήνυμά του: είμαι ευγνώμων, σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου και δίπλα στην οικογένειά μου.
0: Νομίζω, Γιώργο, ότι οι τρεις φωτογραφίες που θα μείνουν στην αιωνιότητα για πάντα είναι πανομοιότυπες, είναι του Πασαρέλα, είναι του Μαραντόνα και είναι του Μέση, με το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μια τελευταία είδηση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού με 24-14 του Άλυμου. Τριχάκι, Εμμυριο και Φαλιτάκι πέτυχαν από 7 γκολ και έκανε το 2-2 στη Water Polo League των γυναικών. Να δούμε και το ένα παιχνίδι αν ολοκληρώθηκε. Το Μπελουιζάν Κεντσέλα είναι στις καθυστερήσεις στο 4ο λεπτό, χωρίς σκορ. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ αρχίζει το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν για το Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Eurocup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στην νίκη της επί της Σαλόν. Ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη, ο Βίλιαμς με 18 πόντους, κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών, και ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Οι νίκες μετράνε, αλλά είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε. Το σχόλιο του Dragan Sakota για τη νίκη της Ένωσης επί της Σαλόν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, στο δεύτερο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Εκτίμησε ο Βασίλης Πανούλης για την επικράτηση του Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ, ανεβαίνοντας ωστόσο στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρ απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρ έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Μπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν, η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Ντεμπούντο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Ποδόσφαιρο τώρα, αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα επιτυχημένα αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακώσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνούς φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεφ θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών επικρατώντας το Σοφία Μπεφών με 88-65 του πρωτεαβούλας. Η Μαριέλα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέι Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν στις 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χανθ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε έτσι ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρτσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Τσέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Μόνο σεβασμό για ό,τι έχεις πετύχει με την Αργεντινή, το σχόλιο του Ρονάλντο για τον Μέση με αφορμή την αποχώρηση του δεύτερου από την Εθνική. Τέλος, Παρί Βιλερμπάν 96-98 χθες στην EuroLeague, για την οποία σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνο, Μπάγερν Βίρτους, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ Παρτίζα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε κύριε Μαρκέ?
1: Τι γίνεται Ηλία, εντάξει τα θέματα όλα? Ο Ηλίας παιδιά είναι ο υπεύθυνος.
0: Ο ψηλός μας,
1: βάζαμε ένα στίγμα με τι τραγούδι να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Και να βάλουμε για την αιώνια αγάπη που δεν είναι μόνο για Βύση Καρβέλα, είναι και για όλο τον κόσμο, για ποδοσφαιριστές απέναντι σε ομάδες. Οπότε να μας θυμίσετε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε δεν θα φύγω εγώ και έφυγε.
0: Ένας είναι μόνο ή υπάρχουν και παραπάνω?
1: Αυτό θα ψαχτούν οι ακροατές μας. Την καλησπέρα μας, καλό ξημέρωμα. Πάει και η ακτή. Έφυγε. Η εβδόμη, όχι. Η εβδόμη έφυγε. Έφυγε η εβδόμη. Λοιπόν. Όχι η εβδόμη που υπήρχε κάποτε, σαν το φίλο με τον Ατάκα κάτω στο Κρανίδι που είχε εβδόμη κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στο Μπαρακτάρι, τον άλλο φίλο στο Κρανίδι Ναυπλίου που δεν έχω πάει ποτέ. Έχει πάει.
0: Κρανίδι έχω πάει. Ναι.
1: Και απέναντι που κάνει ο Βαρτινογιάννης, κάνει λέει σχέδια και τα λοιπά, πεντάστερα και τα λοιπά.
0: Εκεί στα πεντάστερα δεν έχω πάει, στο Κρανίδι έχω πάει.
1: Καλό.
0: Το Κρανίδι.
1: Καλό. Λοιπόν, είχαμε το θέμα Μαζονάκη, ξεφούσκωσε. Τι ωραία άμα κάνεις εκπομπή πρωινάδι.
0: Εντάξει, δεν έχει.
1: Άμα έχεις πρωινάδι, κορε φίλε. Τελειώνει το ένα θέμα.
0: Έρχεται το
1: τσακ,
0: ναι.
1: Έσκασε το. Και για να μην είναι ένα θέμα και μονοπολί, σκάει και το θέμα του καμπούρι.
0: Ναι.
1: Που έχει τις κατηγορίες για την απόκρυψη εσόδων για το ΦΠΑ και ΕΦΚΑ και τα λεπτά. Εμπλεκόμενοι μέσα και τραγουδιστές που είναι ασφαλισμένοι, Αδαμαντίδης, Στανίση,
0: Ζαλιάδη.
1: Πώς τον είπαμε τον άλλον? Ο Ιταρλεγκάς. Τσακ, έχει και αυτή την έγκλη. Έχει λοιπόν και αυτή τη δίωδο να ψαχτείς. Θα φάμε ακόμα ένα μήνα.
0: Έχεις θεματάκια
1: να ασχολείσαι. Ένα μήνα θα φάμε ακόμη.
0: Έχεις να ασχολείσαι.
1: Θα τελειώσει αυτό, θα σκάσει άλλο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα ότι και η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει στο Αθηνών Αρένα, το οποίο αγόρασε η φίλη της η καινούρια.
0: Γιατί δεν θα τραγουδήσει?
1: Ναι, πήγε για βόλτα λέει. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. 100 μουσική. Κάθε μεγάλος καλλιτέχνης έχει πίσω του παίχτες.
0: Έχει κουστόδια.
1: Τώρα αυτή λέει, παιδιά, πρέπει να βρει τη δουλίτσα. Δεν θα δουλέψω εγώ φέτος.
0: Ξεκουράζεται.
1: Ναι. Μάθαμε όμως επίσης ότι ο κύριος Νίκος, καλός δημιουργός, πήρε και 500 χιλιάρικα δάνειο από την κυρία, τη νέα συνεργάτητα της κυρίας Άννας.
0: Πήρε.
1: 500.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Δημητρακόπουλος που τον είχαμε γνωρίσει από τον Ιωνικό με κανελάκι και τα λοιπά. Μας είπε εκεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Αν θα γίνει δεκτό ότι σου απαγορεύω κύριε να πεις τα τραγούδια μου, τι θα γίνει τότε?
0: Μετά πάει καταστροφή.
1: Ξέρεις πόσοι δημιουργοί υπάρχουν?
0: Καταστροφή.
1: Ναι, αλλά μάθαμε επίσης ότι 300 χιλιάρικα κατατέθηκαν στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα.
0: 250.
1: Πόσα?
0: 250. Βάζεις εσύ και 50, είσαι λάρτης. Βάλε.
1: Πώς την είσαι, λέει, στο κήπεδο είναι 5.000 θεάτες. Εντάξει, είναι 3. Βάλε ρε παιδί μου παραπάνω. Είδε, πάλι για τα λεφτά κύριε.
0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα
1: ενώ
0: λεφτά
1: αυτοί τραγουδούσαν ότι εμείς δεν πρόκειται να χωρίσουμε ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι...
1: Ποιοι ποδοσφαιριστές το έλεγαν αυτό για τις ομάδες και τελικά την έκαναν να το συνδέσουμε?
0: Πολλοί
1: φίλε.
0: Ποδοσφαιριστές τα έχουν περάσει μωρέ, και ειδικά στα επαγγελματικά χρόνια.
1: Και μπασκετμπολίστες. Ο Γκάλης ας πούμε.
0: Και ο Γκάλης.
1: Πάντα Άρης, μόνο Άρης.
0: Περίμενε κανείς ότι θα φύγει από τον Άρη. Έφυγε. Πήγε στο
1: καλά, δεν έφυγε μεταξύ.
0: Έφυγε μεταξύ, ναι, λόγω του φίλου σου του πολίτη.
1: Ναι, του φίλου μου του πολίτη. Λοιπόν, για να δούμε οι ακροάτες και οι ακροάτρες τι λένε, ποια περίπτωση ενθυμούνται ότι έλεγαν εγώ δεν θα φύγω, πάντα μαζί θα πάμε εμείς. Λοιπόν, και στη διαδρομή για τα λεφτά προφανώς. Ναι. Άρα πάλι τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά ξέρεις ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Κύριε Ηλία, το επόμενο τραγούδι, όλα τα λεφτά.
0: Όχι όλα τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς.
1: Ναι,
0: ποιο
1: λοιπόν.
0: Είναι αντίπας πρέπει να το λέει αυτό ρε Ηλία. Για ψάξει.
1: Ναι, σωστό. Οπότε...
0: Σόλα για τα λεφτά δεν με αγαπάς.
1: Ναι,
0: ποιο
1: λοιπόν.
0: Είναι αντίπας πρέπει να το λέει αυτό ρε Ηλία. Για ψάξει.
1: Ναι, σωστό. Οπότε...

0: Έγινε καταγγελία, έμαθα.
1: Έγινε, κατέβηκε το πανό.
0: Όχι.
1: Και γιατί το συνέχεις το παιχνίδι? Κύριε Κομισάρη, δεν έχετε ευθύνη?
0: Ναι, κύριε Κομισάρη, ναι, έχει ευθύνη. Ένα θετικό νέο το οποίο αλίευσα σήμερα,
1: ναι,
0: είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι χάθηκε μια ψυχή 16 χρόνων ποδοσφαιριστής στη Θάσο. Αυτό συνέβη προ δεκαημέρου. Δεν έχει ανοίξει μύτη.
1: Ναι, η θετική είδηση.
0: Δεν βλέπω τα κανάλια να ασχολούνται με το θέμα.
1: Ναι, δεν έπρεπε να ασχοληθούν.
0: Γιατί δεν ήταν κάποιος διάσημος?
1: Γιατί αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης εκείνο το
0: διάστημα. Δεν ήταν διάσημος. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η δημοσιογραφία δεν είναι το φως τα αίτια θάνατου ενός 16χρονου στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Όμως ο Δήμος Παγκαίου πήρε σήμερα μια σοφή απόφαση. Είναι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας προφανώς. Και ανέρεσε τις άδειες 11 γηπέδων.
1: Μεταξύ των.
0: Και λέει Όχι, αυτό είναι στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Λέει να ξαναδούμε λίγο την κατάλληλότητα. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα για να μην θερμίσουμε και άλλα θέματα. Να εξάρουμε αυτή την κίνηση του Δήμου Παγκαίου. Ούτε ξέρω ποιος είναι εκεί, ποιος είναι δήμαρχος, αλλά το είδα και λέω: Οκ, αντέδρασε η πολιτεία, αντέδρασε η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχω δει ανακοίνωση του Δήμου Θάσου. Στο Δήμο Θάσου συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός και έχει και την ευθύνη του γηπέδου.
1: Γι' αυτό, επειδή έχει την ευθύνη, τι ανακοίνωση?
0: Δεν έχω δει μία ανακοίνωση,
1: τι
0: κάτι.
1: Περιμένεις δηλαδή? Όταν κάποιος έχει την ευθύνη, έχει συμβεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό.
0: Θα πάρει θέση.
1: Τι θέση, τι να βγει για να
0: ότι...
1: Το μόνο που μπορεί να πει είναι συγγνώμη. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Έχει ευθύνη. Κοίταξε. Πολλά μπορείς να κάνεις. Θα συμβεί κάτι, ένα μοίραιο. Μετά όμως, το παιδί αυτό είχε γονείς. Είχε αδέρφια προφανώς. Κάτι μπορείς να κάνεις. Συνέβη αυτό.
1: Εννοείς για την οικογένεια.
0: Κάτι. Για το σχολείο, για το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι, όταν γίνεται κάτι χαμηλά, παίρνει την ευθύνη αυτός που είναι ψηλά. Αλλά δεν πήγε και ο Δήμαρχος να τσεκάρει τις υπηρεσίες όταν δίναν την άδεια.
1: Ναι.
0: Έχει βέβαια την αντικειμενική ευθύνη ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε διευθυντής. Οι διευθυντές, όχι οι υποδιευθυντές,
1: όχι,
0: δεν μπερδεύουμε.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός. Αυτοί που είναι πάνω, ιεραρχία,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: άμα κάνει κάποιος λάθος που είναι χαμηλά στη βαθμιδέκη, προφανώς έγινε κάποιο λάθος, αλλιώς δεν θα θερμίσαμε το παιδί.
1: Σωστά.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι από το Δήμο Θάσου και αυτό είναι στενάχωρο. Λοιπόν,
1: μήπως τις επόμενες μέρες να προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον δήμαρχο.
0: 12 και 22.
1: Γιατί 12 και 22 δεν είναι.
0: 12 και 22.
1: Δήμαρχος είναι. Στον Δήμο του έχει συμβεί ένα τραγικό περιστατικό.
0: Ναι, 12 και 22.
1: Δεν πρέπει
0: νομίζω
1: να ενημερώσει τον κόσμο. Είναι και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, όμως, κύριε Μάλιστα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τόσοι δημοσιογράφοι και στον νομό Καβάλας και δεν βλέπω κανένα να κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Έλατε.
0: Τι είπες, είχαμε και το Ρούμπιο.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα σήμερα.
0: Είδες πόσο πουλάει.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, μόνο που έβγαλε τη φωτογραφία, πρέπει να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, γιατί αυτό
0: όχι
1: παίζει
0: να έρθετε
1: σε όλα τα μεγάλα διεθνή.
0: Ναι, όχι να έρχεται και να λέει πάρτε και άλλα όπλα και να κάνουμε και καμιά συμφωνία. Δεν πρέπει εμάς.
1: Κοίτα εικόνα τώρα που πλασάρει στον κόσμο.
0: Δεν πρέπει λοιπόν να. Συγγνώμη, δεν πρέπει εμάς να.
1: Πρέπει.
0: Η Ελλάδα δεν έπρεπε αυτό να το επιβάλλει.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Πνευματικά δικαιώματα, μόνο την ιστορία μας, μόνο τους φιλοσόφους μας που μίλησε και για τον Πλάτωνα.
1: Για όλους μιλήσε.
0: Πρόσεξε.
1: Για όλους μιλήσε.
0: Όπως παλαιά στο μπάσκετ οι παίκτες έδιναν γκαλώσιμο, έλεγαν στον Γκάλι, γιατί εξαιτία του Γκάλι πήραν καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Πήραν έσοδα και όλη η ανθρωπότητα έπρεπε
1: να πληρώνει.
0: Όχι να μας δει ότι χρωστάμε και το χρέος σας και τα λοιπά.
1: Έλατε. Σας κατεβάσαμε από τα βελανίδια.
0: Εγώ όχι αυτό πραγματικά. Ένας πολιτικός, γιατί η πολιτική σκηνή τόσα χρόνια δεν το έχουν σκεφτεί? Να πει καθίστε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είστε εσείς?
1: Χάρη σε εμάς υπάρχετε.
0: Πρέπει να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε μια σειρά ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Αυτοί έρχονται και λένε ότι εμείς είμαστε μια δημοκρατία 250 ετών.
1: Ναι.
0: Αλλά στα λόγια δείχνουν να σέβονται τη δημοκρατία Παρθενώνας πριν 2.500 χρόνια.
1: Ναι, από εσάς λέει εμπνευστήκαμε.
0: Αυτό δεν πρέπει να το πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Τι θα πάρω όπλα, θα μου το δώσεις τζάπα. 35, 45, τα λέω καλά και
1: μια χαρά. Μια χαρά. Μπορώ να σε βάλω σε κατατάσσεις στο διπλωματικό σώμα από εδώ και πέρα. Πρέπει να πας να διαπραγματευτείς.
0: Αυτό θέλω πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε χώρα που έχει ένα copyright

0: Δεν το έχει copyright και λέει το πιο είναι πατέντα μου.
1: Σωστό.
0: Εμείς δεν έχουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Μας τα άφησαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Δεν βλέπω να το εκμεταλλευόμαστε.
1: Όχι.
0: Αυτή η φωτογραφία που προανέφερες τώρα.
1: Αυτή παίζει τώρα αυτό το βίντεο.
0: Πόσα δισεκατομμύρια μάτια είδαν αυτή την εικόνα.
1: Ναι.
0: Γιατί κύριε Ρούμπε, ότι κάνει βγάλει τζάπα αυτή τη φωτογραφία.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Σωστό.
0: Δεν σου είπαμε να πληρώσει τη φωτογραφία. Αλλά όταν θα κάνουμε τη συμφωνία την αμυντική για να μα δώσει κάτι, γιατί δίνει όλο τον κόσμο, δεν θα κάνει ένα κάτ εκεί.
1: Ένα σκόντο.
0: Ένα κάτ, ρε παγκόσμιο. Αντί για 5-3, ρε παιδί. Ή 2. Τα λέω καλά, τα
1: λόγω τη ιστορία σα.
0: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική πολιτική σκηνή αυτό έπρεπε να το δουλεύει εδώ και 100 χρόνια. Επίσης, με πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Υπάρχει μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Λέγεται, θρυλείται, φημολογείται ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία φυσικά δεν έχει καμιά σχέση τώρα με τα αγγλικά.
1: Όχι.
0: Που είναι μέλλον και water μέλλον, γελάει ο κόσμος, έτσι, και πρέπει να μιλάμε όλα αγγλικά. Ότι κάποτε, λέει, πριν 100 χρόνια και τα λοιπά, στο Συμβούλιο Ασφάλειας, που έγινε μια ψηφοφορία και δεν κατάφερε να πάρει το ok σε αυτή να ομιλείται.
1: Ναι. Έχασε. Είναι επίσημη παγκόσμια γλώσσα.
0: Ναι, αν κάποιος ακροατής το ξέρει, να μας το καταγράψει, να μας το στείλει.
1: Έχω ακούσει ότι αυτό είναι ένας μύθος.
0: Μύθος είναι, ναι. Παραμύθι.
1: Είναι ένας μύθος.
0: Μεταξύ μας τώρα. Μα ελληνική γλώσσα, η μόνη γλώσσα που οι λέξεις της είναι σύνθετες και έχουν ενιολογική σημασία. Όλη η γλώσσα δεν είναι μέλλον το καρπούζι και water μέλλον το πεπόνι, γελάει ο κόσμος. Δεν είναι 35.000 λέξεις που έχει η αγγλική γλώσσα.
1: Βέβαια.
0: Η μόνη γλώσσα που έχει μαθηματική έννοια, τα έχει πει ο... Και ποιος θα τα έχει πει, ρε φίλε?
1: Όλοι τα
0: όλοι σοφοί. Λοιπόν, η πιο πλούσια γλώσσα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
1: Με διαφορά.
0: Αν είναι λοιπόν να ομιλείται αυτή η γλώσσα, ομιλείται η αγγλική, γιατί να μην ομιλείται η αγγλική? Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Η ιατρική χωρίς τις ελληνικές εκφράσεις τι θα ήταν?
1: Δεν θα υπήρχε πουθενά.
0: Τα έχουν πάρει λέξη πέπι. Τι άλλο να τους δώσουμε?
1: Πληρώστε.
0: Τώρα τους δίνουμε και μπαλίτσα, εθνική ομάδα. Τους δίνουμε και μπαλίτσα να μαθαίνουν.
1: Δίνουμε καρέτσα, εξάγουμε και
0: καρέτσα. Θέλω να σου εξηγήσω ότι είναι πλούσια η Ελλάδα και το οικόπεδο. Είμαστε σαν τον παράδεισο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γι' αυτό όλοι έχουν αγοράσει, όλοι αγοράζουν εκτάσεις.
1: Έρχονται, λέει, γίνεται χαμός. Διαβάζει σήμερα ένα ρεπορτάζ. Ναι. Ρώσοι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αγοράζουν διαρκώς.
0: Ναι, ακίνητα. Λοιπόν, γιατί είναι. Εάν η γη της Παναγιάς, το περιβόλι της Παναγιάς είναι το Άγιον Όρος, εδώ είναι το περιβόλι του Παραδείσου.
1: Ναι.
0: Στον επίγειο κόσμο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, λοιπόν, απόλυτα. Μα όπου και αν, επειδή έχουμε ταξιδέψει και αρκετά, υπάρχει τέτοια χώρα?
0: Όχι.
1: Στον υπάρχει. Κόσμο δεν υπάρχει τέτοια.
0: Άρα,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: θα πας κάπου, θα κάτσεις 3-4 μέρες, μια εβδομάδα, θα βαρεθείς. Εδώ έχεις να βλέπεις και να ξαναβλέπεις, να γυρίσεις, να πας σε βουνά, να πας σε νησιά.
0: Θα
1: μας
0: για τον Καρβέλα, για τη Βύση, έλατε, για το Μαζονάκι.
1: Εδώ μεταξύ, να σου πω πριν πάμε στο
0: για
1: πλήσιμο,
0: το Καμπούρι.
1: Ότι...
0: Πώς είναι στο Καμπούρι?
1: Μια χαρά. Πρόεδρος το Λάος,
0: Αυτό δεν το ήξερα, ρε φίλε.
1: Και πρόσεξε,
0: ο Καρατζαφέρης άφησε το θέμα.
1: Όχι,
0: και το...
1: τον καθαίρεσε ο Καρατζαφέρη, είναι στην κόντρα.
0: Συγγνώμη, και πώς είναι πρόεδρος? Δεν ήταν ο Γιώργος πρόεδρος του Λάους?
1: Ήταν, ναι.
0: Τώρα πώς είναι
1: με
0: αυτός?
1: Με συνοπτικές διαδικασίες τον έφαγε, λέω.
0: Και αυτός πώς είναι? Ο Καμπούρης έφαγε το κεφάλι. Έλα, ρε φίλε.
1: Υπάρχει μεγάλη κόντρα και εκεί.
0: Έλα.
1: Να πούμε πριν πάμε στο κλείσιμο ότι έφυγε και.
0: Ποιος έφυγε?
1: Η Μαρή Κάρμεν. Είναι η εμβληματική γιαγιά που της έγινε έξωση στην Ισπανία.
0: Ναι, έχουμε το κίνημα εκεί, έχουμε το στεγαστικό εκεί.
1: Ξεκίνησε το κίνημα το οποίο οδήγησε και σε προώρες εκλογές όλο αυτό, έτσι.
0: Με τον Σάντσεθ, ναι.
1: Ο Σάντσεθ της προκήρυξε προχθές.
0: Δεν είναι αυτός που είπε στον Παναθηναϊκό?
1: Όχι. Είναι ο Πέδρο Σάντσεθ.
0: Άλλο Σάντσεθ αυτό. Ναι, ωραία.
1: Η 87χρονη από εκείνη τη μέρα που της έγινε έξωση παρέμεινε στο νοσοκομείο.
0: Τον Αύγουστο, μου φαίνεται.
1: Ναι. Και σήμερα έφυγε από την ζωή. Μάλιστα το μήνυμά της λίγο πριν φύγει είναι: παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει.
0: Άρα στην Ισπανία έχουμε πρόεδρες εκλογές και εκεί έχουμε ζήτημα με το στεγαστικό και δίπλα μετά τα Πυρηναία στη Γαλλία έχουμε το μαθητικό κίνημα και τις καταστολές. Δεν μ' αρέσουν αυτά απέναντι σε παιδιά.
1: Όχι,
0: δεν
1: και ένα παιδάκι, ένα 16χρονος ακροτηριάστηκε.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα.
1: Ναι.
0: Πάντα κάτι γίνεται. Ο πόλεμος πώς πάει?
1: Συνεχίζεται κανονικά.
0: Τι γίνεται?
1: Ποιο πόλεμο θα ξεκινήσει?
0: Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Στην Ουκρανία το πρωτάθλημα συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται κανονικά.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι.
0: Αντρών γυναικών νέων ελπίδων.
1: Όλα.
0: Παίζεται μπάλα.
1: Ναι.
0: Η Παλαιστίνη παίζει κανονικά μπάλα στο Ασιατικό.
1: Παίζει κανονικά.
0: Το Ισραήλ παίζει.
1: Όλοι. Το Ισραήλ παίζει και σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Παίζουν κανονικά όλοι. Ωραία. Το Ορμούς δεν έχει ομάδα. Το Ιράν παίζει κανονικά.
1: Το Ιράν κανονικά. Κατέβηκε και στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν κατέβηκε.
0: Η Βεζίνη συνεχίζει κανονικά.
1: Κανονικά. 2-20 και έχει φτάσει.
0: Όλα κανονικά.
1: Όλα κανονικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο Λάρκιν, ορίστε, δεν ταξίδεψε.
0: Ποιος?
1: Με την Φενέρντε, ήδη τη τελευταία στιγμή.
0: Ποιο, ο?
1: Ο Σέιν Λάρκιν.
0: Καλό παίκτη αυτό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν στην Εφέση.
1: Πήγε στην Φενέρ.
0: Πόσο χρόνο?
1: Είναι 30.
0: Αυτό δεν έδωσε την κούπα στην Εφέση του Αταμάν. Αυτό ήταν, ο Λάρκιν.
1: Στην Εφέση του Αταμάν, ναι, ο κοντός.
0: Ο Λάρκιν,
1: ναι. Πολλά χρόνια παίζει, ναι, στην Εφέση. Τώρα είναι στην Φενέρ.
0: Δεν
1: και
0: ήρθε.
1: Δεν ταξίδεψε, δεν ταξίδεψε, όχι. Δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center. 9 και 4 Ευρωλίγκα.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο, ναι. Την Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός στη Σανέλ Αρίνα.
0: Ναι. Περιμένω εκεί να δω τι θα γίνει.
1: Το Ολυμπιακός. Τι εννοείς?
0: Εννοείται.
1: Το Ολυμπιακός
0: Αναπέμπτο. Βέβαια, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, είναι.
0: Κάτι Ολυμπιακός θα γίνει, δεν μπορεί.
1: Τι να γίνει.
0: Εξωαγωνιστικό, δεν μπορεί. Στο γήπεδο της ΣΑΕΚ δεν μπορεί.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια μεγάλη κόντρα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω κάτι θα γίνει.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι, εννοείς να έχουμε.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα πανό περίεργο κρεμασμένο στη γωνία και να ξεκρεμαστεί την ώρα του. Κάτι θα γίνει. Μπορεί.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Έχουν επιλέξει αποχή οργανωμένη της ΣΑΕΚ από τα παιχνίδια στη ΣΑΕΚ.
0: ΑΕΚ που νίκησε σήμερα μια γαλλική ομάδα.
1: Και με ανατροπή.
0: Ναι. Με τον Μπάρτελε, καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Ήταν στον ΠΑΟΚ. Μαγκάκος.
1: Να πούμε ότι, ναι, σήμερα άνοιξε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα με την μεγαλικό ντέρμπι. Παρί Βιλερμπάν, το πήρε Βιλερμπάν στο τέλος. Έχανε 95-91.
0: Το πήρε ο Πάρκερ.
1: Κατάφερε να το γυρίσει το και Πάρκερ, να επικρατήσει με 98-96.
0: Μπράβο, Πάρκερ. Άρης νίκησε εύκολα.
1: Όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Τι είναι τώρα αυτό?
1: Εντάξει.
0: Καταρχάς, εγώ έχω μπλέξει που παίζουν αυτοί.
1: Ναι, γιατί είναι το.
0: Ωραία, να βάλουμε ένα quiz. Ποιες ομάδες από τη Super League 1. Όχι, λάθος, αυτό είναι ποδόσφαιρο.
1: Από τη στοίχημα GBL.
0: Ναι, από τη GBL. Ποια δεν παίζει στην Ευρώπη?
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε εμείς. Η Καρδίτσα.
1: Η Καρδίτσα δεν παίζει. Παίξαμε
0: πέρυσι. Δεν παίζουμε εμείς. Δεν θα παίζει ο Πας για ένα.
1: Ο Βίκος Ιωαννίνων που ανέβηκε φέτος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ποιος άλλος ανέβηκε? Η Δόξα Λευκάδας.
1: Ναι,
0: δεν παίζει τρεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανένας άλλος που δεν παίζει? Όλοι έτσι πρέπει να παίζουν.
1: Όχι, εντάξει.
0: Για παίζω και κοίτα τη βαθμολογία, κοίτα τη βαθμοπερίεργεια για να δούμε ποιος δεν παίζει.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή από τις 14 ομάδες παίζουν οι 10.
1: Δεν παίζει το Μαρούσι, νομίζω δεν παίζει.
0: Αυτή, δεν είναι κι άλλο. Όλοι άλλοι παίζουν. Γιατί είναι διασπασμένο το μπάσκετ και έχει 4, 5, 6, 7 κύπελα.
1: Και ήρθε, άκουγε τον Ιωάννο τώρα ερχόμενος.
0: Όχι.
1: Στο στούντιο, βγήκε στο στήμα.
0: Ήρθαμε το μηχανάκι, ναι.
1: Και έδωσε τα παρασκήνια γιατί το τι έγινε στην συνάντηση του.
0: Τι έγινε, λέγανε, ποιος θα μας πει την αλήθεια?
1: Λέει λοιπόν η Ευρωλίγκα ότι έγινε πρόταση από το NBA,
0: ναι,
1: να μπει ως μεγαλομέτοχος στη διοργάνωση, να δώσει από 400 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα,
0: ναι,
1: δολάρια. Από 400 εκατομμύρια, αλλά,
0: ναι,
1: αυτοί θα πρέπει να επενδύσουν 500 εκατομμύρια.
0: Ας το δώσω 400, θα βάλεις 500.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις
1: και θα είμαι μεγαλομέτοχος εγώ.
0: Αμερικανίες.
1: Αμερικανίες. Βγήκε ο πρόεδρος Μπασκόνια και νομίζω αν ισχύει αυτό το, αυτή η πρόταση, το έκανε τον καλύτερο χαρακτηρισμό.
0: Τι είπε?
1: Ήταν μια πρόταση καθαρά απεικιοκρατική.
0: Απεικιοκρατική. Εννοείται, Αμερικανοί είναι φίλε. Υπερδύναμοι, πλανητάρχες. Θα νομίζουν ότι μετά από αυτούς το χάος. Θέλουν να σε εξαγοράσουν. Εγώ νομίζω να κάνει λάθος η EuroLeague αν συνεργαστεί με αυτούς. Πρέπει να τους αφήσει. Οι καλές ομάδες είναι στη EuroLeague. Δεν υπάρχουν άλλες καλές ομάδες. Αν δεν προχωρήσει και στην αύξηση των ομάδων με franchise, με τον ΠΑΟΚ, Άρη και ποιους άλλους θα πάρει, έχουν κλείσει οι καλές ομάδες. Ποιο NBA Euro, ποιες ομάδες να βρει? Την Τρέπτσα από το Κόσοβο ή από το Μπότεβγκραντ που νίξει? Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάνει λάθος η EuroLeague. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να είναι πόλος διαφορετικός, άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, Άλλο το αμερικανικό.
1: Ορίστε, είχαμε και τον αγαπημένο.
0: Ο Ρούμπιο είπε τίποτα από αυτού του θέματος.
1: Γι' αυτό όχι, δεν αναφέρθηκε.
0: Τι έφαγε όμως ο Ρούμπιο, έμαθα.
1: Τολμαδάκια του άρεσε.
0: Και...
1: το έχω το ρεπορτάζ, το είδε.
0: Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι,
0: δεν φύγει. Ψάρι όμως φιλετάκι.
1: Πρέπει, έχει ξανάρθει στην Ελλάδα και είναι λάτρης με τα ντολμαδάκια. Αγαπάει ντολμαδάκια, να ξέρεις.
0: Ντολμαδάκια είναι δύο ειδών, φοβερά είναι
1: ναι.
0: Ντολμαδάκια.
1: Ναι, τώρα. Πού να ξέρουν τώρα τα γατάκια από ντολμαδάκια.
0: Είδες και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και σε αυτό. Και σε γαστρονομικά.
0: Είδες τώρα, όπως η φέτα είναι pop.
1: Ναι.
0: Όχι τις πόπες, είναι pop.
1: Ναι,
0: βέβαια. Έτσι πρέπει να ήταν και η γλώσσα μας, πρέπει να ήταν pop, ρε φίλε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τι χρησιμοποιείς,
1: πλήρωνε.
0: Πλήρωνε.
1: Ειδικά όπως είπες από την ιατρική θα βγάζαμε πολλά
0: ιατρική. Λεφτά. Και την αστρολογία, πώς λέμε, φυσική, όπως μαθηματικά.
1: Σε όλα, σε όλα.
0: Παντού.
1: Σε όλα.
0: Άρα εμείς όμως πρέπει να βοηθήσουμε τους αυτούς να μάθουμε καλά ελληνικά. Να μάθουμε τι είπε ο Αριστοτέλης, όχι μόνο τι ομάδα ήταν. Να μάθουμε για τον Πλάτωνα.
1: Ξέρεις και τι ομάδα ήταν ο Αριστοτέλης.
0: Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Στα Στάγερα δεν γεννήθηκε. Στη Χαλκίδικη. Τι ομάδα θα ήταν.
1: Άρης.
0: Μπορεί. Υπάρχει. Γιατί όχι.
1: Λέω τόσα χρόνια υπερασπιζόμενο στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά.
0: Καταρχάς, αντί να αρχίσει 2 που φύγαμε χτες το βράδυ, άρχισε 2.30.
1: Έλατε, περίμενα να πας στο σπίτι γι' αυτό.
0: Ναι, πήγα.
1: Φύγε.
0: Και πάλι περίμενα. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάτι. Εντυπωσιάστηκα όχι από την Αργεντινή, από τον Μπενίν.
1: Καλή ομάδα,
0: Ρε φίλε, είδες πόσο έχει αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ομάδα. Εκείνος ο Λαϊτάν ήταν ξάδερφος του Λαϊτάν του δικού
1: μας. Μπορεί, θα το ψάξω.
0: Της γνωστής οικογένειας.
1: Θα το ψάξω.
0: Πολύ καλή ομάδα του Μπενίν.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να προηγηθεί. Τέλος ο Μέση, μπράβο, ωραία εκδήλωση. Είδες όταν μεγαλώνεις πως παίρνεις κιλά, είδες το πρόσωπό του. Εκεί που ήταν κάποτε στεγνός, είδες τα μαγουλάκια.
1: Ναι.
0: Λέω, μαγουλάκια.
1: Ωραίο σκηνικό και στο 10ο λεπτό που σταμάτησε.
0: Σωστό. Ντρόν και τα λοιπά. Ναι. Κονομάνε τώρα τα ντρόν. Ναι. Καλύτερη δουλειά.
1: Ωραίο.
0: Έτσι για να φύγει ο ντρόν.
1: Χειριστή.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι κονομάνε τα ντρόν.
1: Να μάθουμε, να πετάμε.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που διάβασα πριν από λίγο το είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αγαπημένο. Για τον Λιονέλ Μέση, ναι.
0: Έπαθε τίποτα, είναι άρρωστος.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Είπε τέτοια καλή
1: μια χαρά εδώ, ζήτη συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό. Γιατί
0: ναι, αλλά έχουμε άλλο θέμα. Τι? Έχουμε την κόντρα εκεί με τον Ζεσούς. Εγώ είμαι με Ζεσούς, να ξέρεις. Καταρχάς ο Ζεσούς είναι 72 χρονών.
1: Ναι. Και είναι και ωραίος τύπος.
0: Πρέπει να το σεβαστείς.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος 72 χρονών να αλλάξει. Του λένε, είπε αυτά, λέει. Δεν διάβασα. Μετά από 2-3 ώρες λέει, ναι, διάβασα. Και λέει, τι θα γίνει. Δεν θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Α, χαρά.
0: Πάει και το θέμα. Είδες πόσα θέματα αναπτύχθηκαν. Πολλά.
1: Όλα τα θέματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι γιατί πέρασε και η ώρα.
0: Έρχεται και ο Μαρτσούκος αύριο.
1: Πού θα έρθει.
0: Από τη Λακωνία.
1: Θα έρθει.
0: Έχει θέματα, ναι.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Έχουμε κάνει ένα προπονητή καινούριο.
1: Όχι. Μόνο τρώμε. Η καρδίτσα μόνο. Ακόμα τίποτα.
0: Η καρδίτσα ψάχνεται. Ψάχνεται. Αυτός που έφυγε από τη Ζάγκυρθο,
1: ναι.
0: Είναι αγαπητός στην καρδίτσα, ο Αμανατίδης. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως.
1: Λες.
0: Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα γεγονότα. Πάμε στο... Έχουμε το διετή της αναμέτρησης, ρε φίλε. Έλα,
1: α, για το ντέρμπι, ντέρμπι.
0: Ο οποίος διετής ποιος είναι? Ο άνθρωπος με τη διπλή ονομασία.
1: Γιατί διπλή ονομασία?
0: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
1: Εντάξει. Καλώς που διαιτητή.
0: Γιατί όμως είναι Αρνάντες Θερνάντες.
1: Γιατί.
0: Άντε ντε. Χρωστός ο πατέρας στην εφορία. Το πρόστιμο είναι ότι πρέπει να βάλει δύο φορές το επίθετο.
1: Σωστό.
0: Αρνάντες Θερνάντες.
1: Σωστό.
0: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
1: Βγάζει είναι καρτάκια.
0: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
1: Άρα αυτή είναι η
0: επιλογή. Τι ώρα το μάτς.
1: 9.
0: Πω. Θα φάει μήγα σίδερο και το κούνου
1: κάτσα. Χαμός θα γίνει. Θα έρθουμε εδώ τα μεσάνυχτα.
0: Την Κυριακή,
1: Κυριακή.
0: Θα έχουμε δουλίτσα.
1: Θα έχει πολλή δουλειά.
0: Θα έχουμε φάσεις αμφισβητούμενες κτλ. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ηλία, πάμε στο τραγούδι με Καρβέλα Βύση. Ναι, τραγούδι με είπαμε, δεν τα είπαμε πριν. Ποιο είχαμε πει για τα λεφτά. Αντίπα. Α, το άλλο για τα
1: αντίπα.
0: Λεφτά.
1: Ναι, αντίπα,
0: ναι, για τα
1: αντίπα,
0: λεφτά, ναι, για τα αντίπα. Λεφτά. Ναι, ναι, παίξε την μπάλα σου. Παίξε την μπάλα σου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ και έφυγε, όπως έγινε με την Καρβέλα και, και την κυρία Βύση. Και φυσικά, ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαστε να την λύσουμε, να διαλευκάνουμε όποια ζητήματα δεν είναι για σας ξεκάθαρα.

0: Εν τω μεταξύ πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και έψαχνε εισιτήριο για να πάει στο ΑΕΚ Ρεάλ.
1: ΑΕΚ Ρεάλ αργεί ακόμα.
0: Ψάχνονται.
1: Ψάχνονται από τώρα, ε.
0: Και λέω, έχω ένα φίλο, αλλά είναι VIP. Τριψήφιος ο αριθμός των χρημάτων, μπορεί και τετραψήφιος.
1: Πόσο?
0: 600, 800, 1000. Τι γίνεται, λέω, άλλα λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν. Εντάξει, να ξέρεις ότι στα εισιτήρια διαρκείας κυρίως, ο κόσμος που τα επιλέγει, τα βάζει τα περισσότερα στην πιστωτική του κάρτα με δόσεις. Οπότε δεν του φαίνεται.
0: Και μετά τα πουλάει.
1: Και μετά μπορεί να τα πουλήσει κιόλα.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον Ιφόρο που κάνει ερωτήσεις κρίσιμες. Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα.
1: Πάμε να δούμε μηνύματάκια, ναι.
0: Υπάρχει καμιά ανησυχία, κάτι? Λέει ένα φίλο ο Χριστοδουλόπουλος, λέει. Έλεγε δεν θα φύγω.
1: Ο Λάζαρος το είχε πει.
0: Δεν θα φύγει,
1: αφού πήγε σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες
1: πήγε. Πάω, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
0: Αυτός είχε ένα ψώνιο.
1: Και στον Άρη πήγε.
0: Ναι, αυτός είχε ένα ψώνιο.
1: Τι?
0: Να είναι ο μοναδικός παίκτης, ακούω καθένα που σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Να είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει στις 6 μεγαλύτερες ομάδες Ελλάδας.
1: Και το κατάφερε.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το όνειρο.
1: Ναι. Έχει γραφτεί στην ιστορία, κύριε Βαλεσιώμα.
0: Αυτό ήταν το όνειρο.
1: Γράφτηκε, τελείως.
0: Άρα λοιπόν.
1: Στην Κύπρο, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι, το μικρό όνομα είναι και επίθετο. Ναι, στην Κύπρο, αλλά δεν μιλάμε για την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για το διαιτητή τη αναμέτρηση.
0: Πεπώνει και υδροπίπονο, ναι.
1: Σας ακούω, λέει, πισταμένα, αλλά πείτε πώς γράφεται το όνομα Μαλισιώβας. Με ήτα, με γιώτα, με ωμέγα ή με όμικρον?
0: Κοίταξε, άμα είσαι, μα γνωρίζεις τον ξάδερφό μου στο Βόλο. Το γράφει με όμικρον.
1: Ευχαριστώ κάποιο παλιό τερματοφύλακα.
0: Όλοι πάλι.
1: Όλοι πάλι τερματοφύλακα.
0: Γιώτα ωμέγα, κύριε. Γιώτα ωμέγα. Στο Βόλο βέβαια γράφεται με όμικρον.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί ρε αδερφέ, ξάδερφε, γράψε με όμικρον. Έτσι το γράψε, λέει ο γραμματέα. Έτσι πήγε ο μπαμπά.
1: Ωραία.
0: Πάντα πατέρα μου.
1: Και έμεινε εκεί, κατάλαβε.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Καλησπέρα σα, κύριε, και καλή εκπομπή, λέει ο Χάρη. Είχατε πει προχθές και χθες ότι ο Πάκου είναι καλύτερος από τον Άρη στο μπάσκετ. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, αφού τώρα μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια?
0: Φίλος του Άρη.
1: Γνωρίζετε καλά το ρόστερ του Άρη σε σχέση με αυτό του Πάου. Έχετε να το αιτιολογήσετε. Ευχαριστώ, λέω. Χάρη, χάρη μου, σαν
0: ρόστερ. Δεν θα απαντήσω εγώ, Χάρη, θα απαντήσει ο Γιάννης. Για απάντηση.
1: Σαν ρόστερ, το ρόστερ του Πάου είναι πιο ποιοτικό από του Άρη. Και αν θες και πιο ακριβό από του Άρη, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέμε. Βέβαια, αυτό φαίνεται στο παρκέ. Θα το δούμε στο παρκέ. Έτσι.
0: Αν ρωτήσουμε 100,
1: ναι,
0: αυτό που επισή θα το πούνε 90.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, κύριε Χάρη μου, εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί είναι πασιφανές αυτό που είπε ο Γιάννης. Ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ελαφρώς καλύτερο από το ρόστερ του Άρεως. Απλό. Δεν είναι... Ανακαλύψαμε την Αμερική. Υπάρχουν 90 μπασκετικοί να πούν ότι το ρόστερ του Άρη είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ?
1: Όχι.
0: Για πείτε μας, κύριε Χάρη, για στείλτε μήνυμα. Υπάρχουν 90 άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, προπονητές, μπασκετμπολίστες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, μπορούν να πούν οι 90% ότι το ρόστερ του Άρη στο μπάσκετ είναι καλύτερο από αυτό του ΠΑΟΚ?
1: Και δεν το λέμε στο Χάρη.
0: Μπορείτε αυτό να το βρείτε. Αν το βρείτε, θα σας παραδεχτώ.
1: Και δεν το λέμε σε καμία περίπτωση για να δεν υποτιμούμε τον Άρη.
0: Όχι,
1: ο οποίος έχει κάνει ένα άλμα κι αυτό.
0: Όπως και το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέχουν παρασάγκας από του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Ναι.
0: Και τη ΣΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ορίστε, η φασούλα MVP του Super Cup.
0: Ποιο Super Cup?
1: Στο μπάσκετ.
0: Βρήκαμε τώρα δουλειά.
1: Ναι.
0: Με τα Super Cup. Έχουμε και βόλες Super Cup. Γυναικών.
1: Ναι, Πανιώνιος Παναθηναϊκός.
0: Πανιούνες με τα λεφτά του Καρέλια γίνει δυνατός.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ δυνατός.
1: Τη βλέπεις την κυρία Φασούλα, ε?
0: Ναι, αλλά έπρεπε να μείνει στην Αμερική.
1: Έπρεπε, λες.
0: Μα τι, ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα, αφού μπορείς να διακριθείς. Ο φίλος μας από τη Θάσο.
1: Ναι.
0: Πριν πάει ο Σαργκάνης
1: στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα, Γιγαντανίκο. Πώς έχασε το μήνυμα. Λοιπόν. Ναι, είναι, δεν είναι μύθος, λέει. Επανέρχεται στο θέμα της γλώσσας, της ελληνικής.
1: Ναι. Εγώ κάπου έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Η διαφορά ήταν μόνο για μία ψήφο.
1: Ναι, αυτό έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Έγινε η αγγλική γλώσσα διεθνής.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Θα το δω, θα το τσεκάρω. Αν δεν χρειάζεται στεναχωριά. Ανά τον κόσμο υπάρχουν αρχεία δικά μας, ανά τον κόσμο υπάρχουν ελληνικές υπεγραφές. Ναι, είσαι, ναι, πολλές χώρες στα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Διδάσκεται η αρχαία ελληνική. Οι Ουκρανοί πάντως έρχονται, λέει, εδώ στη Θάσο. Άκουσα.
1: Ναι.
0: Κάνουν διακοπές οι Ουκρανοί.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν.
0: Γιατί, λέτε, και τους ρωτάω, λέει, γιατί δεν είστε στην πατρίδα σας. Έχετε πόλεμο. Και αυτοί κρατάνε αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι τεράστια χώρα η Ουκρανία. Ο Βοράς δεν ξέρει τι γίνεται στο Νότο. Που στο Νότο γίνονται, είναι η σύραξη, η εμπόλεμη. Λουχάνσκ και στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο Βορρά.
1: Όχι,
0: στο, στο Λβίβ και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη χώρα. Ενώ ο Σάββας το τοποθετεί σωστά. Δεν αρέσουν τελικά, δεν πουλάνε. Και σωστό λέει, γιατί τις κατηγορίες έχουμε ονομάσει τα αγγλικά. Ναι, δεν έπρεπε. Αλφαεθνική, εμένα μου άρεσε μια χαρά αλφαεθνική.
1: Λοιπόν.
0: Το Super League τι.
1: Το βλέπεις εδώ. Για... Ο μύθος της...
0: Συγγνώμη.
1: Της μίας ψήφου.
0: Όχι ο Ανέσης μύθου.
1: Όχι.
0: Ο σκόρερ της Εθνικής Ελπίδων.
1: Όχι.
0: Ο μύθος για αυτή την περίφημη ψηφοφορία για μια ψήφου που εχάθη η διεθνοποίηση της ελληνικής.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Κατά συγγνώμη. Η πηγή, η πηγή ποια είναι.
1: Wikipedia.
0: Wikipedia κάποιος την έβαλε.
1: Ναι, κάποιος
0: την έχει
1: βάλει.
0: Που έχει πηγές.
1: Αν έχει πηγή. Λοιπόν...
0: Έχει την υπογραφή κάποιου, έκανε ρεπορτάζ και λέει είναι έτσι και έτσι και έτσι.
1: Όχι, υπάρχουν.
0: Μπορεί να είναι υποβολημία, κύριε.
1: Όχι, περίμενε. Για, υπάρχει τέλος, και,
0: για πες,
1: υπάρχει
0: λέει.
1: Και έκδοση από τον Νίκο Σαραντάκο το 2007.
0: Ναι.
1: Στο βιβλίο που ονομάζεται Γλώσσα μετεμποδίων. Και υπάρχουν και άλλες ξενόγλωσσες, γερμανικές, αγγλικές και τα
0: λοιπά. Για πες.
1: Βιβλιογραφίες σε σχέση με αυτό.
0: Λύσιμα στην απορία.
1: Λοιπόν, θες να το διαβάσω όλο.
0: Όχι όλο, ρε. Όχι. Το απόσταγμα, το ζουμί.
1: Ο μύθος έχει μια μακρά ιστορία. Οδήγησε στην έκδοση πλήθους αναλύσεων και άρθρων από τα τέλη της δεκαετίας του 20 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, οι οποίες επεξηγούσαν γιατί η ιστορία αυτή δεν είναι πραγματική.
0: Α.
1: Έτσι. Ο μύθος του Μούλεμπερκ. Ο Μούλεμπερκ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ψήφισε στην καθοριστική ψηφοφορία του 1794.
0: Έγινε τον προηγούμενο αιώνα, ναι.
1: Έτσι.
0: Άμα, 200 χρόνια πίσω.
1: Αποτέλεσμα, επειδή δεν ψήφισε αυτός, για μία ψήφο τα αγγλικά να υπερισχύσουν των ελληνικών. Α, όχι, εδώ λένε άλλο.
0: Τι?
1: Τα γερμανικά μπήκαν στη τελική
0: ψηφοφορία,
1: ναι. Και υπερίσχυσαν τελικά τα αγγλικά.
0: Κέρδισαν στα πέναλτι τα ελληνικά και προκρίθηκαν, ναι, στο τελικό.
1: Έτσι.
0: Καλά, όποιος καθηγητής είναι ακροατής μας, φιλολόγος και έχει γνώσει το θέμα, σας παρακαλώ να καταγράψει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Ζώης. Πόσοι παίκτες από την Άρτα έπαιξαν στον ΠΑΟ και πόσοι από τον ΠΑΟ στην Άρτα. Μόνο εσύ το ξέρεις αυτό. Εγώ έναν ξέρω.
1: Από τον ΠΑΟ στην Άρτα και από την Άρτα στον ΠΑΟ.
0: Από την Άρτα στον ΠΑΟ έναν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τον Μπαλάφα.
1: Και από τον ΠΑΟ στην Άρτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να γίνει ο Μπαλάφα.
0: Ο Ζώη ζει με το 350 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή. Με αυτό είναι.
1: Λέει
0: το
1: διπλό,
0: 350.
1: Διπλό.
0: 350.
1: Γεια σου, ρε Ζωή, γεια σου.
0: 350. Έχει μπει στο 350.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Το Άρη στο 350.
1: Περίμενα να δούμε αν το 350 παίζει ακόμα. Ζωή,
0: Ζωή, βάλε 100 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Να πάρει 350 χιλιάδες.
1: Σωστό.
0: Τα λέω καλά.
1: Σωστό.
0: Άμα το βλέπει. Ξεκίνα.
1: Για να δούμε αν το 350 εξακολουθεί. στο ντέρμπι.
0: Πάρεις 13. Θα έτρινα ένα τραγουδάκι όποιο θέλετε εσείς.
1: Πες για... το ζωή ότι το 3.50 έχει γίνει 3.40 σήμερα.
0: Βάλε 95.000 να πάρεις 350. καλή κομπή, ευχαριστώ. Είναι πάρη μου. Και άλλος παραθυναϊκός.
1: Ορίστε.
0: Τι μαζεύονται σιγά σιγά. Ο Αποστόλης δεν μπορεί να μην γράψει την ανησυχία του.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου ρε Αποστόλη, Αίγιο.
0: Τέλος τα εισιτήρια λέει με τη Ρεάλ.
1: Ναι,
0: τέλος, αλλά μπορεί να το δώσεις το εισιτήριο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλος,
1: μπορεί,
0: ναι, Αποστόλη.
1: Να το...
0: Μπορείς να το δώσεις όμως.
1: Να το μεταβιβάσεις.
0: Το διαδίκτυο.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και μια ήττα. Είχαμε ήττα σήμερα.
1: Τι ήττα.
0: Των ομάδων. Όλοι
1: ποιος το λέει, Αποστόλη.
0: Στο μπάσκετ.
1: Είχαμε και μια ήττα.
0: Ποιος έχασε?
1: Ποια ήττα είχαμε, όλοι κέρδισε.
0: ΑΕΚ νίκησε. Κολοσσός νίκησε. Προμηθέας νίκησε.
1: Μύκονος νίκησε.
0: Ηρακλής νίκησε.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ νίκησε. Άρης νίκησε. ΠΑΟΚ νίκησε. Είναι και δύο-τρεις, είναι πολλές ομάδες.
1: Έχασε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Από τη Μαρσέη. Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Champions League 12-11.
0: Μα λέγαμε για τον μπάσκετ.
1: Μπορεί να το λέει έτσι ο Αποστόλης για να με πειράξει, ρε παιδί μου, για το
0: Πόλο. Έχει Μαρσέη πολλό.
1: Πολύ καλή. Πήρε το EuroCup πέρσι.
0: Και εμείς που παίζουμε τώρα, στο EuroCup ή στο πρωτάθλημα?
1: Champions League.
0: Και τι παίζουμε στο Champions League, πήραμε πρωτάθλημα.
1: Βγήκε δεύτερος.
0: Παίζουν και οι δεύτεροι.
1: Και έπαιξε προκριματικά και μπήκε στους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αυτό ήταν το πρώτο ιστορικό παιχνίδι σε ομίλους Champions League.
0: Πάντως ο προπονητής που έχει παραδεχθεί είναι μάγκας.
1: Ο Δημήτρης ο Μάζης.
0: Ναι.
1: Δυνατός.
0: Είναι...
1: δυνατός.
0: Δυνατός, όντως. Ναι. Καλός προπονητής. Ναι. Το έχω τσεκάρει. Λοιπόν. Μια δούμε τι σχολιάζει η Ευαγγελία. Να, και η Ευαγγελία λέει ότι το ρεπορτάζ για μία ψήφος χάθηκε.
1: Ναι. Κύριε, υπάρχει κι άλλος ένας μύθος, λέει, για μία ψήφο. Αυτός της ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Ο Μαζίνη από την Κέρκυρα.
0: Τι, γιατί δεν ενώθηκα. Τι.
1: Ότι για μία ψήφο έγινε ένωση, σου λέει, μύθος ήταν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Λάζαρος έπαιξε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Ηρακλή.
0: Εσύ όλους.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Στις έξι καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης Λαζαρό. Ο ΠΑΟΚ αντί τέταρτος θα βγει τρίτος. Σε ποιο σπορ? Α, στο ΠΑΟΚ. Πάλι στο προπονητικό κέντρο ο πρόεδρος.
1: Ξαναπήγε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ο Ιβάν.
0: Είχες να πας 4 χρόνια, δεν πήγες ποτέ. Και έχουν περάσει ένας μήνας και έχεις πάει 5 φορές. Τι συμβαίνει?
1: Εντάξει. Βλέπει ότι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Στενεύουν τα περιθώρια.
0: Μα, όταν πας πολλές φορές ή δεν έχεις τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτά έχεις πει.
1: Ναι.
0: Τι να πάει να ξαναπάς. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος.
1: Εμφανίζεται μία φορά.
0: Ο διευθυντής. Ψηλά. Ναι. Ο υπουργός. Πρωθυπουργός. Δεν πας κάθε μέρα κάτι κάτω. Στέλνει αντιπροσώπηση. Όταν πάει ο πρόεδρος έχει να πει κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο.
1: Ναι. Είπε κάτι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θέλω το πρωτάθλημα.
1: Αυτό. Το είπε και τις 6 φορές.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κάποιο λόγο θα έχει. Ή κάνει διακοπές στο ξενοδοχείο του στη Χαλκιδική, στο Μαρμαρά.
1: Ναι.
0: Και σου θα πάω και μια βολτά. Στη Μεσσηνία.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον ταξιδιώτη. Τον κύριο με την Ταλίκα.
1: Σακής. Γεια σου ρε Σάκα.
0: Είναι στο Ντούισμπουργκ. Για πες μας Σάκη τι χρώμα φοράει η Ντούισμπουργκ φανέλα. Για να σε δω. Όχι μόνο να ακούσε ένα σπορ, να μαθαίνεις και κάτι.
1: Ξέρει.
0: Τι χρώμα φοράει η Ντούισμπουργκ.
1: Θα τα ξέρει όλα.
0: Λες.
1: Έλα πάμε να βάλουμε και αντίπα τώρα επειδή το χρωστάμε στους φίλους. Για
0: γιατί
1: να πάμε.
0: Για, ποιο,
1: για τα λεφτά τα κάνεις όλα βέβαια.
0: Τι γίνεται, εδώ τι γίνεται.
1: Έχουμε δελτίο και στη μία, και στη μία. Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
0: Πάτε το και στις δύο και στις τρεις. Πάρε και δελτίο στις τέσσερις.
1: Από σήμερα καθιερώνεται δελτίο και στη μία, Δημήτρη Μαλεσκιόβα.
0: Και στις δύο, λέω εγώ.
1: Εντάξει, μέχρι τη μία είναι.
0: Όχι, γιατί.
1: Α, βάλουμε και στις δύο. Δημήτρη, ετοιμάζεται.
0: Ο Ζώης φούρνα στην Άρτα θέλει, λέει, δελτίο και στις δύο.
1: Ωραία. Πάμε με αντίπα για τα λεφτά, τα κάνει όλα.
0: Έτσι, πάμε.
1: Και ακολουθεί Δημήτρη Σωτηρόπουλο με δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μπάσκετ αρχή και σε αυτό το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν για το Basketball Champions League ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Euro Cup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία των Ροδιτών και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-90. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στη νίκη της επί της Σαλόν. Ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη. Ο Βίλιαμς με 18 πόντους κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών. Και ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολόσσου επί της Κραϊόβα. Οι νίκες μετράνε, αλλά είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε. Το σχόλιο του Dragan Sakota για την νίκη της Ένωσης επί της Σαλόν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Στο δεύτερο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, εκτίμησε ο Βασίλης Πανούλης για την επικράτηση του Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ, ανεβαίνοντας ωστόσο στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην σεζόν, η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Τεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Χωρίς τον Λάρκιν η Φενέρ στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα, αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακώσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονσάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό της εντός έδρας ήττας του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνούς φήμης ασφαλιστική Allianz, ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών επικρατώντας το Σοφία Μπεφών με 88-65 του Πρωτέα Βούλας. Η Μαριέλα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέιγ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν στις 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ, Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρτσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 Παγκόσμια Κύπελα Συλλόγων, και με την Τσέλσι 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Μόνο σεβασμό για όσα πέτυχε με την Αργεντινή, το σχόλιο του Ρονάλντο για τον Μέση με αφορμή την αποχώρηση του δεύτερου από την εθνική ομάδα της χώρας του. Τέλος, Παρί Βιλερμπάν 96-98 χθες στην EuroLeague, για την οποία σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνο, Bayern Virtus, Valencia Hapoel Tel Aviv, Dubai Ερυθρός Αστέρας και Real Partizan. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας συντροφεύσουν για μία ακόμα ώρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 1:10 λεπτά. Η ώρα είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ο Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Μάλης και ο Βαζιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Μαζί παρέτσα μέχρι τις 2. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βλέπεις Μάλη, μέχρι την Κυριακή θα πάμε με 26-27. Βέβαια το Σάββατο δίνει κάποιες βροχούλες.
1: Εγώ νομίζω. Ναι. Μιλώντας σήμερα και με τον φίλο μου τον Αδάμ, τον Αδαμόπουλο, ο οποίος έχει κλείσει δίμηνο στον πύργο.
0: Ναι.
1: Και κάνουν μπάνιο ακόμα εκεί.
0: Εντάξει, ακόμα
1: ότι θα είναι ο χειμώνας, θα είναι σκληρός.
0: Θα είναι.
1: Ναι, διότι θα έχει Ελνίνο.
0: Έχεις διαβάσει ημερομηνία.
1: Ναι, ναι, δηλαδή θα έχουμε θέματα.
0: Θα πέσει και χιόνι δηλαδή.
1: Το χειμώνα που μας πέρασε δεν είχαμε τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, επειδή έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, μετά το νόμισμα έχει δύο όψεις.
0: Ναι.
1: Θα έρθει το νόμισμα και θα είναι ακριβό και το φυσικό αέριο.
0: Και το πετρέλαιο.
1: Και θα πάρει τηλέφωνο τον Πούτιν να πει: μεγάλε, κανόνε θα κάνει. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση όμως εδώ, κυρία.
0: Τι?
1: Ο κύριος Θοδωρής Πέρης, μήπως γνωρίζετε, λέει, τι έκανε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο? Έχουμε και τέτοια ερωτήματα.
0: Έχασε 12-11 από τη Μαρσέη.
1: Α, έχασε τον γκολ.
0: Ναι, στη Μασσαλία. Στο πρώτο ιστορικό, επαναλαμβάνω, παιχνίδι των Πράσινο.
1: Ο Παπέν.
0: Παπέν δεν έπαιζε. Το θυμάσαι τον Παπέν, ε? Με την.
1: Ταπί.
0: Περνάρ Ταπί, τι μου θυμίζεις τώρα, ιστορίες ωραίες.
1: Δεν μου λες, έχασε.
0: Παπέν, ποια ήταν εκείνη η ομάδα, ήταν ο Ντεσαγί πρέπει να ήταν, πριν πάει στη Μίλαν.
1: Ναι, Ντεσαγί, παιχταράς. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος? Την Κυριακή έχει προοδευτική ο Νίκος Νικολά.
0: Έχει ντερμπάρα.
1: Μεταξύ μας. Ναι. Δεν ασχολούνται πολύ πλέον. Δηλαδή αυτά, ναι, τώρα τα μάτς. Είναι μεταξύ γυρών και φίλων.
0: Ναι.
1: Κάποτε αυτά τα μάτια.
0: Αυτά τα μάτια γινόταν χαμός. Προοδευτική, Ιωνικός.
1: Που γινόταν... η Γρηγορίου Λαμπράκη είχε πόσες ομάδες στην πρώτη κατηγορία?
0: Είχε την Προοδευτική, πόσες? Τον Ιωνικό, τη Χαλκιδόνα. Τρεις είχε άλλη.
1: Τρεις ομάδες. Και πιο πίσω, άμα βάλουμε το Εγάλιο, από τη Θησαίος.
0: Ναι, από τη Θηβών.
1: Από τη Θηβών.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα σε 5 χιλιόμετρα. Είχε 4 ομάδες στη μεγάλη κατηγορία.
0: Τα καλά χρόνια του Θωμά Μητρόπου.
1: Άρε Θωμά γίγαντα, πώς τα έχεις φτιάξει στα θέματα.
0: Ωραία ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι Νίκο μου, λέει τώρα ο Ευαγγέλης ο Ραυτόπουλος.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι ωραίο που και στο Εδιμβούργο μπορεί να το βρεις και σε πολλές πόλεις στον κόσμο, ότι στα θερμάρωτρα της πόλης Μπαθ στην Αγγλία υπάρχει επιγραφή στα ελληνικά που αναφέρει είδωρ ύψης των αγαθών. Επίσης, οι κολέγοι του Οξφόρδη και του Κέμπριτζ υπάρχουν επίγραφες.
0: Πώς δεν παντού υπάρχουν.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συστήσουμε μια επιτροπή να ξαμοληθεί σε όλο τον κόσμο και όπου χρησιμοποιούνται τα ελληνικά, όπως ο Καρβέλας, ναι, πήρε 250
0: πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Τα πήρε. Έτσι λέει η εταιρεία, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία λέει ότι πληρώθηκε.
1: Αυτή η κυρία Κούστα.
0: Δεν τη ξέρω.
1: Του κυρίου Κούστα που έχει τα λεφτά.
0: Μάλλον πρέπει να έχει σχέση.
1: Λοιπόν. Πρέπει να πει παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι είδωρ. Όχι, θα πει water, άστο είδωρ.
0: Ναι.
1: Άμα θε να λε είδωρ, κάτι πρέπει να κάνει για την Ελλάδα.
0: Πρέπει να πληρώσει το παραβολάκι σου.
1: Πρέπει να
0: κάνει
1: και εμά. Θέλω καλά.
0: Σωστό.
1: Βάλε θέματα.
0: Ωραίο. Θα μαζέψουμε
1: ένα. Όχι, να βοηθήσουμε το χρέος.
0: Μεγάλο έσοδο θα είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τι λέει ο Άγγελος για το συγχωρεμένο τον Νίκο Σαργκάνη? Τι, ότι. Αιθιοπία, Ελλάδα 0-1 το 72 στην Αντίς Αμπέμπα. Ότι. Χαλιαμπάλια, Σκούδα, Σπυρίδων, Αγγελής, Χριστίδη, Συνετόπουλος, Δημητρίου, Δέδες, Κρητικόπουλος, Ελευθεράκης, Παπαϊάν. Ωραία. Ναι. Δεν το πιάνω το θέμα, κύριε υπεύθυνε.
0: Ο Κλεάνδρης σου λέει: Ντούιτσμπουργκ φορά λευκή φανέλα με γαλάζιες ρίγες. Η ομάδα του Μάικ Γαλάκου πριν τον Ολυμπιακό, λέει.
1: Ποια?
0: Η Ντούιτσμπουργκ.
1: Ο Μάικ ήταν εκεί.
0: Έτσι λέει ο φίλος ο
1: Κλεάνδρης. Πολύ σωστά λέει: ναι. Μπλε και άσπρο φοράει η Ντούιτσμπουργκ. Μάλλον άσπρο και μπλε.
0: Ενώ συνεχίζει ο Κλεάνθης και μπαίνει και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ψηφοφορία για την γλώσσα.
1: Ναι, μ' αρέσει, ναι.
0: Και λέει, η ψηφοφορία αφορούσε όχι την αναγνώριση ως διεθνή γλώσσα, αλλά την εκτύπωση των αμερικανικών νόμων και στην ελληνική από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Σωστό.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βέβαια, η περίφημη είναι ομιλία, βέβαια αυτό είναι γεγονός, έτσι.
1: Η ομιλία
0: στην Παγκόσμια Τράπεζα το 1957 του ξενοφόρου Ζολότα. ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός
1: στην
0: οικουμενική κυβέρνηση.
1: Τους τάπε, στα ελληνικά.
0: Ναι. Τους έβγαλε μια ομιλία χρησιμοποιώντας αγγλικά μόνο με ελληνικές λέξεις. Το φαντάζεσαι.
1: Τους πέθανε.
0: Τους τελείωσε εκεί.
1: Ο Χρήστος ξύπνησε. Τον έβασμα.
0: Έλα ρε Χριστάρα, πού είσαι ρε Χριστάρα. Τι προτείνει.
1: Παίξε πρωταθλητή αυτών που δίνουν απόδοση 6.
0: Τον Μπαμ.
1: Και μάλιστα θα κάνει και double.
0: Ορίστε. Σου λέω η Βάλ πάει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Στο προπονητικό κάτι συμβαίνει.
1: Τον πιάσαν τελικά αυτόν που πήρε τα 5 εκατομμύρια και ζημιά στον ΕΦΚΑ. Τα εκατομμύρια που χρωστάνε τα κόμματα, τίποτα.
0: Αυτό το λέει ο Χρήστος.
1: Ναι, ναι. Χρήστο μου, στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης αυτό να το πεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πανιώνιος άλλο θέμα. Στο Βόλιο πήρε κουμπούρα Βασιλαντονάκη, αλλά η μεν κουμπούρα δεν είναι τόσο καλή όσο στο Ολυμπιακό. Η δε Βασιλαντονάκη δεν είναι η ίδια πριν τον τραυματισμό της. Πολλά λεφτά ο Πανιώνιος.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ο Νηφόρος βάζει και άλλα θέματα με τον Πανιώνιο, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα, κύριε Νηφόρε. Γιάννης Λαζάρου.
0: Ο σεφ μας.
1: Α, στο μπάσκετ λέει ότι θα βγει ο ΠΑΟΚ τρίτος. Τώρα να σου πω κάτι, Γιάννη. Τι τρίτος θα βγει, τι τέταρτος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πότε θα μπει ανάμεσα στη διάδα. Τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Εμένα θα ακούσει πολύ και ο Νίκος.
0: Σωστό.
1: Και θα λέω, εμένα θα ακούσει.
0: Με αφορμή το άλλο θέμα που ανέδειξες.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει πόλεμο στη Ουκρανία-Ρωσία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Αλλά συνεχίζονται όλα κανονικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκης από Άνω Αυριλίσια, 57 ετών. Βρισκόμουν πέρσι σε ένα προάστιο στο Τελαβίβ που επικρατούσε ο χαμός με πυράβλωση και τα αρέστα, ώσπου βλέπω σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ 6 τύπους να παίζουν μονό και πιο πέρα κάτι άλλο σε ένα 5-5 να παίζουν ποδόσφαιρο. Όλα φυσιολογικά. Τόση ρουκέτα και να μην πάθουμε τίποτα. Παράφραση από το ανέκδοτο με το ατύχημα. Υγεία και ό,τι πιο όμορφο. Σου λέει, πέφτανε η ρουκέτα.
1: Έχουν τον αχιλλέα, ρε φίλε, έχουν τον θόλο.
0: Την ασπίδα, αλλά καμιά φορά ξέρει.
1: Περνάει, εντάξει.
0: Περνάει και από την ασπίδα.
1: Και
0: να ξημερώνει 8, δεν είπαμε ότι σαν χθες 7
1: ναι.
0: Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, 7 Οκτωβρίου. Που ήταν η αφορμή να ξεκινήσει.
1: Αύριο δηλαδή μπορεί να γίνει και τίποτα.
0: Ναι, όχι 7 είπαμε. Πέρασε.
1: Α, πέρασε.
0: Πέρασε.
1: Για μπε, λες.
0: Τι.
1: Ναι, γιατί κάπου διάβαζα.
0: Ναι.
1: Ότι από τους 4.000 της Χαμάς οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι, τους ταυτοποίησε όλους.
0: Όλους και τους 4.000.
1: Τους ταυτοποίησε.
0: Εντάξει, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι.
1: Χαμάς οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι, τους ταυτοποίησε όλους.
0: Όλους και τους 4.000.
1: Τους ταυτοποίησε.
0: Εντάξει, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι.

0: Άκουγε και το τρίτο μάτι. Τα έλεγα στο Σαρελάκο από τον Σεπτέμβριο ότι ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ στο πόλο και θα είναι ανταγωνιστικός. Φέτος σας λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει στα ίσια το πρωτάθλημα.
1: Έχουμε θέμα εδώ.
0: Τι? Ποιος θα
1: στέλνει? Χαλβά Βαρσάλου.
0: Η Ευαγγελία.
1: Χαλβάς Βαρσάλου, πεθαίνω εγώ δηλαδή. Για τον Χαλβά Βαρσάλου. Μπορεί να δώσουμε 100 ευρώ. Από καϊπέτα θα δώσω.
0: Και μας καλεί, το βλέπεις, το παζάρι του Αυλωναρίου. Να σας κεράσουμε.
1: Επειδή τρώμε το χαλβά σπάνια,
0: ναι.
1: Μια φορά το χρόνο, δύο, πού να βρεις. Έχουν εδώ και στην Αθήνα κάποιοι, αλλά είναι ένα έδεσμα το οποίο δεν το τρώνε όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα η τρόικα δεν το τρώει.
0: Δεν τους αρέσει. Το έχουν δοκιμάσει ή
1: ναι,
0: το βλέπουν.
1: Είναι περίεργο. Γιατί είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Είναι μια γεύση, εμένα είναι μια γεύση παιδικών μου χρόνων.
0: Ναι.
1: Ότι δοκιμάζει μικρό.
0: Ευχάριστε παιδικέ αναμνήσει.
1: Δοκιμάζει μικρό. Τώρα αυτά τα παιδιά που είναι νέα γενιά, νέα κοπή.
0: Το βλέπουν, σου λέει τι είναι αυτό.
1: Τι είναι, ούτε μπορούν να το φανταστούν ούτε ότι το αυτό
0: μυρίζουν.
1: Τρώγεται.
0: Ναι, ούτε το μυρίζουν.
1: Ναι. Να ξέρει το χαλβά Φαρσάλων. Έχει φοβερό αν το κάνει ή την κρούστα καλά από πάνω.
0: Ναι.
1: Που είναι καραμελωμένη. Βέβαια και ο Σιμιγδαλένιο τη σύζυγου είναι καταπληκτικό.
0: Εντάξει.
1: Σιμιγδαλένιο.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Ο Σπύρος, αυτό με τη γλώσσα είναι μεγάλη παπάτσα. Το άφησε να διαρρέεται πολλοί άνθρωποι σε αρχές του 90. Μιλάμε για τραγωδία. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Σπύρο, εγώ αύριο θα ψάξω τον Παμπινιώτη.
0: Ναι.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο δηλαδή.
0: Πάρ' τον, και ρώτα τον.
1: Σου είχα πει ότι τον πήρα για να τον πείσω για να βγει να βράσει την εκπομπή.
0: Και θα βγει και τελικά.
1: Είχε κάποιες ενστάσεις, κάποιες εμφιβολίες για το τι θα γίνει και τα λοιπά. Του λέω μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα όπως πρέπει. Για τη γλώσσα,
0: ναι.
1: Για τον πλούτο μας, γιατί ναι. Η γλώσσα είναι ο πλούτος μας. Έπρεπε να κάνω 2-3 τηλέφωνα για τον πίσω εντελώς. Τώρα θα το ρωτήσω για αυτό το σοβαρό θέμα. Γιατί νομίζω ότι μετά τον Παμπινιώτη το χάος. Αυτός ξέρει τα πάντα για τη γλώσσα,
0: ναι.
1: Πιστεύω εγώ,
0: ναι,
1: όσοι τον παρακολουθώ,
0: ναι.
1: Ασχολείται, αγαπάει.
0: Ασχολείται και ασχολείται πολύ.
1: Λοιπόν. Οπότε Σπύρο μου, ενδεχομένως αύριο. Έχω εκπομπή, όχι.
0: Αύριο όχι.
1: Δεν έχω, άρα θα τα πούμε.
0: Τρόπο καημάς, Κυριακή μετά το ντέρμπι. Μπαίνουμε στα βαθιά κατευθείαν, Δημήτρη.
1: Ο Ζώης. Ο Χατζηστραβός έπαιξε στο Καρασκάκι. Που τον ξαφανίσατε το Καρασκάκι, κύριε Ζώη. Με το πολύ ωραίο γηπεδάκι. Αλήθεια, αυτό το ωραίο γηπεδάκι του Καρεσκάκη, εκεί στην είσοδο της πόλης της Άρτας, τι γίνεται, ποιος το χρησιμοποιεί? Αφού Καρεσκάκης δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει. Λοιπόν, Χατζηστραβός, ο οποίος είναι από τα Σέρας.
0: Χατζηστραβός, καλό παιχτάκι.
1: Ναι, κοντούλης.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρετε το τόπι. Μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο. Είχε πάει στον Καρασκάκη Άρτας. Τι λέει ο... που θα πήγαινε ο Σαργκάνης πριν στον Ολυμπιακό. Α, ναι.
0: Ο Σαργκάνης το είχε πει.
1: Ναι, εξηγεί ο Άγγελος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα πρώτο. Πόσα χρόνια έχει να βγει εξάρι στο Λότο? Δεν παρακολουθώ. Ο Μπάλτας θα ξέρει αυτά.
0: Τι εννοεί, πόσα χρόνια έχει να βγει?
1: Εξάρις.
0: Νομίζω βγαίνει συνέχεια.
1: Μετά από τρεις μήνες θέσεις που συγκεντρώνονται τα ποσά.
0: Περίμενε, θα σου πω εγώ.
1: Δεν χάνονται τα λεφτά.
0: Κληρώσεις. Για να δούμε. Κληρώσεις. Α, έχει τέτοια κέρδη. Ο Εξάρης παίρνει 10 χιλιάρικα κάθε μήνα για 10 χρόνια.
1: Για ξαναπέστω.
0: 120 για 10 χρόνια, ένα 200. Ο Εξάρης παίρνει, δεν παίρνει κασέρι το ποσό, παίρνει. Θα μπαίνει στο λογαριασμό του.
1: Μηνιάτικο.
0: Μηνιάτικο 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα το μήνα για 10 χρόνια. Καλά είναι.
1: Έχει βγει κανένας?
0: Δεν είχε προχθές νικητή. Κάτσε να δω αν έχει.
1: Α, μήπως δεν βγαίνει.
0: Να το
1: Άρη μου 54. Τη νέα ΙΑΕ δεν την έχω πληρώσει.

0: Δεν έχω εμπιστοσύνη να ρωτήσω για αυτό το θέμα όσον αφορά την ελληνική γλώσσα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το ψάξω. Θα το ψάξω γιατί και εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν είχα το χρόνο να το ψάξω. Οπότε είναι ένα θέμα προς διαρεύνηση για το τι συνέβη με την ελληνική γλώσσα και δεν πήρε τη θέση που της αξίζει, γιατί είναι η πλουσιότερη γλώσσα στον πλανήτη. Λοιπόν, υπάρχει εξάρτηση.
1: Κανένα.
0: Αφού το είπε ο.
1: Λες να μην βγαίνει
0: το ποτέ. Το είπε ο Σταύρος εδώ.
1: 79.
0: Νομίζω το είπε σοφά. Είναι δύσκολο το θέμα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το θέμα.
1: Όσο περνάω εδώ, τουλάχιστον τις τελευταίες κληρώσεις, εξάρι δεν βλέπω. Πεντάρι βλέπω. Ο πεντάρις παίρνει.
0: Να δώσω και μια καλησπέρα στην κυρία Χαραλαμπάκη. Έχει καιρό να ακούσω από την ωραία Πεύκη. Λοιπόν, Λίτσα, μέχρι να φτάσει από εκεί εδώ.
1: Να φέρει χαλβά.
0: Και ξέρεις, είναι δύσκολο να φτιάξεις το χαλβά που λέγεται αυτός χαλβάς βουτύρου.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι συμμυκτάλη. Είναι δύσκολο να πετύχεις την σύσταση του χαλβά. Είναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πολλοί δεν το πετυχαίνουν όσον αφορά την να είναι καραμελωμένος από πάνω. Η κρούστα του δηλαδή. Δεν είναι ευκολάκι.
1: Ο Ριστοτάκης ξαναστέλνει και λέει: συμφωνώ για το χαλβά.
0: Ναι, συμφωνεί.
1: Όπως επίσης, αν έχετε πετύχει φρεσκοφτιαγμένες χαλβαδόπιτες σύρου, όπως και ψιλοζεστούλι μαντολάτο. Και θυμάμαι σύρο. Το μαντολάτο λέει στα γήπεδα τα 3-100 δραχμές στα 2,50. Και όλοι φαίνονταν να κάνε πιο πέρα, ρε.
0: Ήταν έδεσμα τότε για τα γήπεδα. Ναι. Πού είναι εδώ η Ελλάς σύρου, ο κ. Λεονταρίτης. Να στείλει τα μαντολάτα στους οπαδούς.
1: Όχι μαντολάτα, χαλβαδόπιτες.
0: Χαλβαδόπιτα με τι υλικό?
1: Χαλβαδόπιτα είναι με αυτή την κρούστα τη σκληρή που μπαίνει κρέμα μέσα. Έχει και το αμυγδαλάκι και τα ωραία.
0: Χαλβαδόπιτα.
1: Χαλβαδόπιτα, σύρο, πολύ
0: ωραία. Δεν έχω φάει.
1: Θα σου φέρω όταν πάω.
0: Στη Σύρο?
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Όταν έχεις πάει Σύρο.
0: Είναι το νησί που είναι και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, το μεγαλύτερο.
1: Δεν έχεις πάει Σύρο, αλήθεια.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Ναι, να πα.
0: Ουράνιος, όλο ήδη θα πάμε.
1: Να πας.
0: Ουράνιος με τον αδερφό του μένει μόνιμα εκεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα λέει θα πάμε, όλο πάμε.
1: Τίποτα, σε περιμένει.
0: Καλά, Ουράνιος είναι στο θα.
1: Όλο θα είναι Ουράνιος.
0: Όλο θα, ναι.
1: Θα του τα πω. Θα του τα πω.
0: Θα συνδέω όλα με το βόλεμα. Δεν γίνεται να συνδεόμαστε με το βόλεμα.
1: Δεν γίνεται. Σωστό.
0: Λοιπόν. Πάρα πολλά, λέει ο Στέφανος, πάρα πολλά πανεπιστήμια έχουν επιγραφές στην είσοδό του. Εννοείται, φίλε μου καλέ. Εννοείται. Σωστά το λέει ο Κλεάντης που ανέφερες πριν για τους αμερικανικούς νόμους. Ο Κλεάντης είναι από το Ξυλόκαστρο.
1: Ξυλόκαστρο, φίλος Σαρελάκης.
0: Ούτε σε αυτό το χωριό, σε αυτή την πόλη, τι είναι, έχω πάει.
1: Στο Ξυλόκαστρο.
0: Όλο απ' έξω. Όχι, μέσα δεν έχω καθίσει. Τι έχω περάσει, λέει.
1: Αλήθεια
0: κάτι.
1: Τώρα λες.
0: Ναι, δεν έχω. Δεν έχει. Δεν κάνει ένα πάρτι ο Σαρελάκος. Κάνει.
1: Κανονικά πρέπει να κάνει τώρα. Σαν,
0: δεν πρέπει να κάνει ένα πάρτι σαν συνταξιούχος.
1: Σαν συνταξιούχος, ναι.
0: Λέει ο Δημήτρης Νηφόρος ότι από εβδομάδα βλέπω προπονητή Τραϊανό σε κάποια ομάδα. Κοίταξε τώρα. Ο Τραϊανός είναι στην Κύπρο. Διότι η κόρη ξεκίνησε την ιατρική,
1: ναι,
0: σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δεν τον βλέπω για Ελλάδα. Μην τον δώσει ομάδα της Κύπρου τον φίλτα το Τραϊανό Δελα, κύριε Νηφόρε. Να δώσω την καλησπέρα και στον κύριο Μάκη Ποτόσογλου, τον εκπληκτικό έμπειρο παλέμαχο προπονητή του μπάσκετ που αγαπήσαμε κάποτε με Πειραϊκό. Σταυράκια της Πειραϊκής. Και να δώσω πάσα γρήγορα στον Ηλία. Ηλία, πάρ' το σε παρακαλώ τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ερασπόρ 100,8 με Ηλία Διαμάτη στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννη Πάπα Γεωργίου και Δημήτρη Μαλισσίωμα μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Και πλέον το θέμα, φίλες και φίλοι, καθώς οδεύουμε για το Σαββατοκύριακο με την επανέναρξη των αγώνων της μεγάλης κατηγορίας, είναι κατά πόσον θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό η σύγκρουση των δύο Παναθηναϊκών, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Ενδεχομένως να είναι και δάκτυλος τρίτου που έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο ένθερμοι φίλοι του Παναθηναϊκού, παθιασμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο εντός της Παναθηναϊκής οικογένειας. Μιλάμε την ευρύτερη Παναθηναϊκή οικογένεια. Εσείς τι λέτε, θα επηρεαστεί ο Παναθηναϊκός από τη σύγκρουση Καρβέλα Βύση?
1: Γιατί
0: θέτω το θέμα.
1: Ως γνωστόν και οι δύο είναι Παναθηναϊκοί, ε?
0: Όχι μόνο Παναθηναϊκοί.
1: Άρρωστοι, άρρωστοι.
0: Ναι. Είναι παθιασμένοι και πώς λέμε. Το γουστάρουν,
1: ναι.
0: Αυτό θα επηρεάσει τον Ντέζερς άμα ακούει αναβήσει τώρα, δηλαδή
1: τις
0: θα
1: επιλογές,
0: επηρεάσει τον τον Κάγκουα? Υπάρχει ένα θέμα, οπότε οι ακροατές παρακαλώ να απαντήσουν.
1: Γιατί ο Κάγκουα πηγαίνοντας στο Κοροπή το πρωί ακούει τα κλειδιά του σπιτιού, κατάλαβες?
0: Ενδεχομένως και η Ακοβίδη,
1: ναι.
0: Εν τω μεταξύ τι μου κάνει εντύπωση,
1: τι?
0: Όλη πιάτσα κοκοκό.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα αυτό. Η πιάτσα των τραγουδιστών.
1: Α, ναι, δεν μιλάει κανείς.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Να
0: ενώ
1: διαβάσει.
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη βγήκαν όλοι και μιλούσαν.
1: Ναι, τώρα κανείς.
0: Πού είναι το, έχουμε θέμα τώρα, δεν, ναι. Δεν μιλάει κανείς.
1: Πάρτε θέση.
0: Αλλά μ' άρεσε αυτό 50-50.
1: Ναι.
0: Είχε επιβάλει ο Καρβέλας ότι τα έσοδα, πόσα θα πάρεις, 50-50, 50 εγώ, 50 εσύ.
1: Ναι.
0: Από κάθε εκδήλωση. Και το φοβερό που έγινε, είναι δυνατόν να κάνεις συναυλία με 95.000 κόσμο και να παίρνεις μέσα?
1: Έγινε και αυτό. Ήταν ακριβή, λέει, η παραγωγή.
0: Κάτσε ρε φίλε. Άρα δεν ξέρεις να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Έφερες 95.000 κόσμο και μπήκες μέσα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα σου διαβάσω ένα ωραίο από το, ναι, Facebook που παίρνω.
0: Ναι.
1: Τα νέα της ημέρας. Ένα. Ρούμπιο, η επίσκεψη του υπουργού.
0: Ρούμπιο θα μπορούσε να ήταν. Ο Ρούμπιο και μπασκετμπολί σα.
1: Ναι.
0: Ρούμπιο.
1: Ναι, Ρούμπιο.
0: Είχαμε και Ρούμπιο. Ισπανό το.
1: Στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Ρούμπιο.
0: Και στο NBA.
1: Ναι. Δεύτερο θέμα, Βύση Καρβέλα. Ναι. Κοινό στοιχείο.
0: Κοινό στοιχείο, Ρούμπιο, Βύση Καρβέλα.
1: Έλα, σε εδώ σε έχω τώρα.
0: Κοινό.
1: Κοινό στοιχείο.
0: Η ηλικία του Καρβέλα.
1: Έλα, θέλω να τα πιάνει πιο γρήγορα. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο.
0: Ποιος την είπε αυτή την ατάκα?
1: Αυτή την ατάκα την είχε πει
0: σε ελληνική ταινία.
1: Την είχε πει στον Κούρκουλο, ε?
0: Ποιος?
1: Ναι, πώς λεγόταν, έργαμο το έχω...
0: Ο Καλογύρου.
1: Ο Καλογύρου. Ο Σπύρος Καλογύρου.
0: Παναθηναϊκός για αυτός.
1: Δύναμη, δύναμη.
0: Παναθηναϊκός για αυτός.
1: Ναι, Παναθηναϊκός και
0: ναι,
1: ο αείμνηστος.
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει ο Κώστας Αλίαρτος. Έχει να βγει εξάρι από τον Οκτώβριο του 24. Ω, πω, πω, είδηση.
1: Όντως.
0: Αλίαρτος με τον, πώς το λέμε, που έχει το μαγαζί του αγροπλαστείου και είναι Παναθηναϊκός βαριά και έχει την ταβέρνα από κάτω. Ο Τζαβάρας.
1: Από τον Οκτώβριο του 24.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Έχει να βγει εξάρι στο Λότο.
0: Πού είναι εξάρια, ρε παιδιά? Γεια σου Κώστα. Θύμισε μου και το μαγαζί εκεί.
1: Εντάξει, και δεν είναι και. Ε? Δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα εξωφρενικό πεσό.
0: Εντάξει, είναι σύμπτωση. Όταν ο Δράκος ήρθε στην Άρτα, ήθελε την αναγέννηση με 200.000 ευρώ. Δέχτηκε ο τότε πρόεδρος και δημάρχος, όμως μετά ζήτησαν 400.000. Ο Δράκος τα πήρε στο κρανίο και δημιούργησε το Καρεσκάκι.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο τώρα κάπου το χρησιμοποιεί για αναγέννηση. Ναι, κρίμα, πολύ ωραίο γήπεδάκι. Το γήπεδο του Καρασκάκη το χρησιμοποιεί ο Βασίλης Παπανικολάου όταν πηγαίνει στην Άρτα.
1: Ναι. Ορίστε που λες, δε, ορίστε. Καλλιτέχνης, με το που βγήκες και μίλες και είπες δεν έχει μιλήσει κανείς.
0: Ποιος μίλησε?
1: Βγήκε ο κύριος Κάρλος Πέρες.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Κάρλος Πέρες.
0: What is this?
1: Αυτός ήταν ο κιθαρίστας της Άννας Βύση για 11 χρόνια.
0: Κολλητός της Άρας, δηλαδή.
1: Τον Απρίλιο τερματίστηκε η συνεργασία.
0: Πριν τη συναυλία. Και τι είπε?
1: Η συνεργασία, η συναυλία είπα.
0: Ναι, τι είπε?
1: Ο κύριος αυτός τα είπε όλα.
0: Τάχωσε.
1: Ανέβασε τραγουδάκι. Ποιο ανέβασε?
0: Money.
1: Το Pink Floyd.
0: Μπορείς να βρεις το Money, το Pink Floyd, κύριε Ηλιά? Για προχωρά.
1: Μου ανέβασε ο κύριος Κάρλος Πέρες, ε. Ακούσουμε δηλαδή τι ανέβασε.
0: Και αυτός θα μπορούσε να ήταν ποδοσφαιριστής. Κάρλος Πέρες.
1: Κάρλος Πέρες, ναι.
0: Το πιάσε το θέμα για
1: αυτό. Το πιάσε κατευθείαν. Ορίστε, σου βάλε κατευθείαν, Money. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ο Σταύρος εδώ βάζει μεγάλο θέμα. Για να ακούσουμε λίγο
1: πιο πάμε.

0: λοιπόν, Pink Floyd, αυτό που ανέβασε το τραγούδι ο πρώην κιθαρίστας της κυρίας Βίση. Άρα μια γυναίκα χώρισε τους επί 40 χρόνια συνεργάτες, πρώην νυφευμένους γονείς. Έχουν και παιδί, δεν έχουν αυτοί οι δύο?
1: Ποιος?
0: Επίσης από το Καρβέλο.
1: Ναι, έχουν τη Σοφία Καρβέλο. Λοιπόν. Μεγάλη, ζει στη Νέα Υόρκη.
0: Άρα μια κυρία χώρισε το ζεύγος.
1: Ναι.
0: Η οποία κυρία είναι παντρεμένη με εφοπλιστή. Ναι. Έχουν βρίσκει εταιρεία κτλ. Και να σου πω τώρα κάτι, πόσο χρόνο είναι η Βίση?
1: Δεν θα είναι κοντά στα 70.
0: AI.
1: Κοντά στα 70 θα είναι.
0: Και το, τι θα κάνει καριέρα?
1: Κοίτα, επειδή έχω κάτσει και έχω ψάξει το ρεπορτάζ.
0: Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο θα τραγουδάει?
1: Αντέχει ακόμα, ρε παιδί μου. Εσύ θα τη επιβάλλει πόσο θα σταματήσει. Μια χαρά, είναι η απόλυτη ελληνίδα στάρ.
0: Σαν την υπόθεση Ρονάλντο είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Σαν την υπόθεση Ρονάλντο είναι. Παλέμαχο.
1: 20 Δεκεμβρίου 1957. 68 μόλι.
0: Οι τραγουδιστές μέχρι πόσο πάνε?
1: Εντάξει, ανάλογα, κάποιοι... μέχρι που το λέει η καρδιά σου, η ψυχή σου, η Βίση φαίνεται αντέχει ακόμα.
0: Ναι. Το μπορεί. Ακόμα.
1: Το μπορεί.
0: Δύο.
1: Γιατί δύο? Τη Μαρινέλα είδε μέχρι
0: πριν. Να κάνει επιτυχίε, εννοώ, παιδί μου, να κάνει business.
1: Ναι. Κοίτα να δει, επειδή το έχω το ρεπορτάζ.
0: Αχα.
1: Η Δήμητρα Κούστα με τον σύζυγό τη, ο οποίο όπω ανέφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Γιάννη Κούστα, ο εφοπλιστή. Αγόρασαν το Αθηνών Αρένα. Το νυχτερινό κέντρο.
0: Για να πάνε τη Βίση εκεί.
1: Αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αχα.
1: Έτσι.
0: Άρα
1: θα γίνει, έχει προγραμματιστεί και μια ανακαίνιση στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με σκοπό να
0: πάει η Άννα.
1: Να πάει η Άννα Βίση, αλλά
0: θα πάει.
1: Χάλασε τώρα το project. Τέρμα. Το project. Η Άννα είπε, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Δεν μπορεί το παιδί.
1: Θέλω χρόνο, θέλω ανάσα.
0: Είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα νομίζω το καλύτερο που έχουμε να δούμε είναι να εμφανιστεί ένας υπνοτιστής.
1: Για να δώσει λύσεις.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, τώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
0: Τσαπάρα, σωστός μας λέει ο Κώστας από την Αναλίαρτο. Ο Τσαπάρας είναι ο γίγαντας, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Τάσος κάτι λέει για τους Pink Floyd.
1: Τι λέει?
0: Μισό λεπτό. Α, λέει, αν είναι, λέει. Ακούμε, να έχουμε εκπομπέ. Άμα θέλει Pink Floyd, θα το λε.
1: Κανοποιούμε.
0: Δεν έχουμε μυστικά θέματα. Όλα τα είδη μουσική είναι το καθένα με την αξία του. Όλα τα ακούμε.
1: Έτσι.
0: Α, εγώ που είχα μια τρέλα πότε πέρυσι, έκλεινα με ένα δημοτικό.
1: Την εκπομπή.
0: Ναι, γιατί όχι. Ξέρει πόσο κόσμο άρεσε.
1: Μια χαρά.
0: Και διαμάτι, βρείτε ένα δημοτικό. Να κλείσουμε το βράδυ παραπέντε με δημοτικό. Τόσα δημοτικά, φανταστικά τραγούδια έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Μέρος της χώρας είναι γι' αυτό.
1: Μέρος λοιπόν, της παράδοσης μας.
0: Η κλήρωση, λέει ο Σταύρος, στα θέματα αυτά έχει θεματάκια.
1: Ποια?
0: Η κλήρωση, ψάχνουν το εξάρι.
1: Α, το εξάρι, ναι.
0: Για τυχελή είμαστε, η κλήρωση δεν μας βγάζει ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ρεπορτάζ.
1: Ρε παιδί μου, 10.000 το μήνα για 10 χρόνια δίνει. Δεν δίνει και πολλά.
0: Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Να, λέει ο Χρήστος, αναφέρει στην ηλικία των τραγουδιστών. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές, λέει για τον Ιαν Γκίλαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: 81. Τραγουδάει, τι τραγουδάει, ρε Χρήστο? Εντάξει.
1: Άλλο, εμείς λέμε να βγαίνει και φωνή, έτσι.
0: Αυτό σημείδηκε τώρα. Money, money.
1: Ναι.
0: Money, money. Είναι η Ράμπα.
1: Ωραίο και
0: πριν 30-40 ναι. χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Ποιος ηθοποιός είπε πάνω από 10 φορές σε ελληνική ταινία το πανάθεμά σε? Το πανάθεμά σε. Το πανάθεμά σε. Ναι, κάτι μου λέει αυτό. Το πανάθεμά σε.
1: Έχει βάλει και το money for nothing ο κύριος.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάρουμε μία σοφή.
1: Ακούγεται, για πάμε.
0: Ναι, ναι.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το πανάθεμά, εγώ νόμιζα το είπε ο Χατζηχρήστος. Τελικά δεν το έχει πει ο Χατζηχρήστος.
1: Ποιος το είπε?
0: Το είπε η περίφημη Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν Dire Straits.
0: Dire Straits.
1: Λέα.
0: Μαθητικά χρόνια. Ήταν η κερά μαμή με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ο άλλος ο Παπαμιχαήλ, ο γιος του, τι πρόβλημα έχει? Κάτι έχει
1: αρνητικό. Ο Γιάννης.
0: Κάτι είπε πάλι. Ναι. Κρίματα, ιατρικά θέματα είναι σοβαρά. Τι μας λέει ο Άγγελος, ότι ο Σαρκάνης που θα έκανε μεταγραφή πριν τον Ολυμπιακό. Ναι, τότε Νίκος, αγαπητός φίλος, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και μας άφησε με μια πίκρα, γιατί ήταν σπουδαίος και συνομιλητής και ωραίος τύπος. Και συμμετείχε, ήταν ο Γιονίκος Σαρκάνης σε όλα του φάντον πραγματικό. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος, ότι
1: αυτό που το διαβάσαμε.
0: Α, χαλβαδόπιτα. Δεν έχω φάει χαλβαδόπιτα.
1: Θα σου φέρω.
0: Χαλβαδόπιτα.
1: Θα σου φέρω χαλβαδόπιτα, είναι πολύ ωραία.
0: Μοιάζει λίγο σαν τα, πώς τα λένε τα κριτικά, πώς τα λένε αυτά?
1: Ποια?
0: Κάτι πιτάκια μικρά.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Τα λένε κάπως.
1: Καμία σχέση, ναι. Η χαλβαδόπιτα έχει την κρούστα απ' έξω της σκληρή.
0: Ναι, συγγνώμη. Η... Χαλβά, τι, γιατί χαλβά μιλάμε τώρα?
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει ο Βουτύρο που είναι ο γνωστός Φαρσάλο και ο Σμιγδαλίνος. Αυτό το η χαλβαδόπιτα με τι?
1: Ο χαλβάς που έχει μέσα είναι... έχει...
0: Ούτε Βουτύρου ούτε Σμιγδάλη.
1: Όχι, είναι ξεχωριστό τελείω. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα από πού και σπου χαλβαδό?
1: Θα το δοκιμάσει, θα σου φέρω, ρε παιδί μου.
0: Πώς παίρνει το όνομα το ιερό και το χρησιμοποιεί? Ναι, κάτσε, αδερφέ. Κάτσε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχει αυτό στην αγαροπλασία?
1: Υπάρχει.
0: Τι λε? Ναι, ο Χρήστος πραγματικά λέει ότι είναι, λέει, αφού ξέρει ότι είμαι διδάκτορα ελληνικών ταινιών στο Απιθύτα.
1: Ναι.
0: Ιστορικό Πανεπιστήμιο αποφύτησα το 1988. Ποιος ήταν πρωταθλητής το 88, η ΑΕΛ, όχι.
1: Το 88, η ΑΕΛ ήταν... ποιος το πήρε, η ΑΕΛ ήταν, όχι, Ολυμπιακός το 80, η ΑΕΛ πρέπει να είναι το 88, ναι, η Λάρισα το πήρε το 88, περίμενε.
0: Με Ίσης.
1: Με Ίσης.
0: Με Τσίγκοφ.
1: Περίμενε, ΑΕΛ, πρωτάθλημα. Το 88 πρέπει να είναι το πρωτάθλημα αυτό.
0: Είχε μέσα και ένα καρδιτσότη, ε.
1: ΑΕΛ.
0: Τον ίν προπονητή σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής που εδρεύει στην Αθήνα.
1: 88, η Λάρισα.
0: Ιδέες.
1: Το 88.
0: Κάτι θυμάμαι, λοιπόν. Ναι. Με ένα καρδιτσότη μέσα.
1: Ποιος ήταν?
0: Νυν προπονητή ομάδος που εδρεύει στην Αθήνα ιστορικής ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ιστορικής ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Τώρα είναι προπονητής. Τα πάμε προχτές.
1: Τα πάμε. Στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Δεκάρι. Εχρήστηκε διεθνής νομίζω δύο φορές.
1: Ναι. Δεκάρι.
0: Ήταν στην ομάδα του Κουμπόκ. Με τον Κουμπόκ δεν το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Με τον Κουμπόκ, γιατί.
0: Ήταν στο. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δεν έπαιζε. Πού να παίξει. Δεν έπαιζε πολλά παιχνίδια. Ήταν ο Καραπιάλης.
1: Εντάξει, ο Βασίλης ο Καραπιάλης. Εκεί ήταν το βασικό
0: δεκάρι. Άρα αναφέρομαι στο Σάκη Τσιόλη.
1: Α, Σάκη Τσιόλη. Ο οποίος είναι προπονητής
0: στον
1: Απόλλωνα.
0: Και προπονεί τον αδερφό του Βαγιανίδη.
1: Μια χαρά. Ο αδερφός του Βαγιανίδη είναι εκεί στον Απόλλωνα. Πόσο χρονών?
0: 21.
1: Α, πιο μικρός.
0: Ναι. Μείνουν και 20.
1: Ναι. Και τι θέση παίζει?
0: Εξάρι.
1: Εξάρι.
0: Τώρα που λέμε για Πορτογαλία. Πόσα λεφτά θα παίρνει ο φίλος μου Παυλίδης κάθε χρόνο?
1: Πόσα?
0: Και εγώ κάθομαι και δουλεύω.
1: Έγινε επέκταση.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Έγινε επέκταση.
0: Θα γίνει.
1: Ναι.
0: 3.
1: Μια χαρά.
0: Το χρόνο.
1: Μια χαρά ο κύριος Παυλίδης. Παίξε
0: μπαλίτσα.
1: Δεν παίξαμε. Όταν είχαμε την ευκαιρία.
0: Ηλία, εντάξει, προχώρησε στο παρασύνθημα για παρατέσσερα, ε. Για να σε δω. Λοιπόν, για ψάξε. Τι άλλο έχουμε? Πήρε τηλέφωνο ο Πέρες.
1: Ο Πέρες, όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε.
0: Αύριο έχουμε 9 και 4, το είπαμε.
1: Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε, Τέλεκομ
0: Σέντερ. Διασκεπίτσος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός. Θα είναι ένα μάτς που θα έχει σκορ πάνω από 190 πόντους. 180.
1: Άρα
0: από 180.
1: Over 180.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει ο Λάρκιν όμως.
0: Εντάξει, θα τα έχω συνειάλει.
1: Ναι. Κοίτα, αύριο στο T-Center θα είναι κάποιοι από εκείνη την πολύ μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού του 2009. Που κατά πολλούς είναι η κορυφαία που έχει περάσει.
0: Αφού είναι εκεί, κάθε φορά Διαμαντίδης εκεί είναι, ο Αλβέρτης εκεί είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα θα σμίξουν. Θα σμίξουν ο Μπράντοβιτς,
0: ναι.
1: Γιάτσικεβίτσιους,
0: ναι.
1: Διαμαντίδης,
0: ναι.
1: Και Μπατίστ.
0: Α, και ο Μπατίστ, ναι.
1: Πέντε παίχτες από εκείνη την ομάδα. Τέσσερις παίχτες και ο προπονητής.
0: Εντάξει.
1: Θα βρίσκονται αύριο στο παρκέ του T-Center.
0: 9 και 4.
1: 9 και 4. Να δούμε τι άλλο
0: να
1: έχουμε.
0: Το βρήκε αυτός. Ναι, για πες μου.
1: Αύριο λοιπόν στις 7 Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ. 9 και μισή Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ. Και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.
0: Ρεάλ δεν βλέπετε. Καληνύχτα Χρήστο, καληνύχτα φίλες και φίλοι. Τι λέει ο κύριος οδηγός της Ευρώπης, ότι ποιος κάνει το σκάουτ των αντιπάλων του Απόλλωνα.
1: Ποιος το κάνει?
0: Ωραίο ερώτημα.
1: Ο Σάκης το στέλνει το
0: μήνυμα. Να ρωτήσω το Βαγιανίδη.
1: Ναι.
0: Ποιος κάνει το σκάουτ των Απόλλωνα.
1: Ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει με 2-2 πάντως.
0: Γάμα Αθηνική, ναι. Ποιος κάνει το σκάουτ. Ωραίο το ερώτημα.
1: Κολιτσιδάκης, ορίστε, σου δίνει και την απάντηση. Ορίστε, Θανάση.
0: Ο Θανάση δεν είναι στον Αχαρναϊκό.
1: Λέει εκεί είναι.
0: Αφού στον Αχαρναϊκό είναι.
1: Μήπως πήγε μεταγραφή.
0: Σακή. Πότε έφυγε, αφού πριν 10 μέρες ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Ο Θανάση, αν δεν απατώμε, ανακοινώθηκε από τον κύριο Γκάμαρη.
1: Δεν πάει καλά μέχρι τώρα.
0: Αδερφό της Ελλήνας.
1: Ναι.
0: Στον Αχαρναϊκό.
1: Ο κύριος Γκάμαρης είναι αδερφός της Ελλήνας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχω τα ρεπορτάζ.
1: Όλα.
0: Φοβερός, τρομερός. Ναι. Λοιπόν, ο Θανάσης ήταν στον Αχαρνάκο. Πότε πρόλαβε και έφυγε.
1: Έλατε. Άρα θα τον μπέρδεψε ο Σάκης και θα είναι στον Αχαρνάκο.
0: Ο Σάκης ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Ο Αχαρνάκος έχει ξεκινήσει όχι καλά.
0: Εντάξει, αφού άρχισε να φτιάξει ομάδα σαν την Άσα.
1: Έτσι.
0: Θα πολεμήσει όμως.
1: Θα βρει πατήματα. Η Άσα, όχι ο Αχαρνάκος.
0: Θα ζητήσουμε βοήθεια από το Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Με υπομονή όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος. Είναι αυτό που λέω, ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
1: Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος.
0: Καλό ξημέρωμα, να
1: γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός σχεδόν αίθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 8 του μηνός. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε? Α, το ντουέτο από το σπίτι μου στο Μέγκα, Μαριάννα Παπαμακαρίου και Ζαφίρης Μελάς, είναι κρίμα να πονάμε.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πολύ καλό το ντουέτο, φύγαμε. Κοίταξε, η Μαριάννα είναι από τους ανθρώπους που το υπηρετούν σωστά το λαϊκό τραγούδι. Βγήκε προς τα έξω με ένα δικό της κομμάτι, το ρήγμα που έχει γράψει ο Τσακνής, νομίζω. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και αυτός που, ποιος έχει γράψει την πριγκιπέσα, αυτός που έχει γράψει την πριγκιπέσα. Λοιπόν, και το σκησε. Με πήρε ένας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, με πήρε ένας φίλος κάποτε και μου λέει, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Και έτσι, μετά από πολύ καιρό, ανακάλυψα την Παμαμακάριου. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Πασχάλη Τερζή τώρα, το φθινοπόριασε.

Λοιπόν, Πασχάλης Τερζής, φθινοπόριασε. Η φίλη μας η Αλεξία από του Ζωγράφου λέει, αφού εκθιάζεις τόσο πολύ την ηχολήπτρια, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, κάποιο τραγούδι θα θέλει η γυναίκα. Ωραία, να της αφιερώσω και ολόκληρη την εκπομπή. Τι την εκθιάζω, τι να σε κάνω, δεν έχω κάμερα για να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά να της αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε. Πέφτουν τις βροχής οι στάλες, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κυρία Πολυπάνου, Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Καλώς η φίλη μας, η μάχη μας γράφει ότι ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, το «Είναι κρίμα να πονάμε». Όχι, εγώ δεν έλεγα το «Είναι κρίμα να πονάμε», εγώ έλεγα το, το «Ρήγμα», το οποίο είναι, το, το έχει γράψει ο Σοκράτης, ο Μάνα μας, και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, δεν έχουμε, τι έχουμε, Σοκρά, για τη συνέχεια, Δημήτρη Κοντολάζο, δεν μπορεί, λέει, κάτι πρέπει να γίνει.

Καλημέρα στον Περικλή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Μου γράφει μου γράφει πολύ καψωροτράγωδα, λέει, παίζεις απόψε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού να δεις το επόμενο, το οποίο είναι γραμμένο, το έχω γράψει εγώ. Είναι για γυναίκα κάποτε, η οποία βέβαια έχει φύγει και από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, και το έγραψα όταν ήμουνα ένα ξημέρωμα Σαββάτου στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε ένα αμάξι από ένα φίλο. Λοιπόν, και όταν ήρθα στην Ελλάδα κάπου το 98, και όταν ήρθα στην Ελλάδα παίρνω τον Κορδατζή τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψωροτράγωδο, θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει, και τόντισε πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυνηγημένος, Χρήστος Καρόπουλος. Καλημέρα από το Κιλκής, λέει. Θα μπορούσα να δεχτώ και φωτό της κοπελιάς που εκτιάζεις. Θα μας βγάλεις μια ωραία φωτογραφία να τη στείλουμε στο φίλο μας. Όχι, δεν μοιράζει φωτογραφία.

0: Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Σέρας. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι ανάλογο αυτόν που παίζεις. Με ξέρεις να κάνω κάτι άλλο? Λοιπόν, οκ. Okay. Γιατί, Θεέ μου, η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Θα βάλουμε, αλλά πρώτα να πάμε μέχρι την κυρία Νικολοπούλου. Κάτι για μας, έλα, Βιβέν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και πάμε βόλτα στο θέατρο Βράχων, ζωντανά η Γλυκερία. Μαζί με τον Αγάθωνα. Μέσα από το Σμυρναίικο Μινόρε. 2012 Σεπτέμβριος. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Γεια σου ρε ψηλή.

0: Έρχομαι τώρα σε μια.
1: Βάλε, λέει, ένα τραγούδι που να μας στείλει αδιάβαστος. Λοιπόν, πάμε το 1998, όταν ο Παντελής Βούλγαρης έβγαζε στις αίθουσες το «Θα πάρω φόρα», το θυμάστε? Το «Όλα είναι δρόμος» είναι η ταινία. Λοιπόν, και σε μια φάση ο πρωταγωνιστής της ταινίας έχει βγει έξω, καίει το παλτό του και γουστάρει να ανατινάξει το μαγαζί, το λεγόμενο Βιετνάμ. Και η Μαράντι μας λέει όμορφα «Θα πάρω φόρα».
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει